0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επειδή το είχα
1: καληνύχτα, καληνύχτα,
0: Βασίλη,
1: καληνύχτα.
0: Το μεκλάδι, ότι υπάρχει πιθανότητα να πω την πρώτη καλημέρα της εκπομπής.
1: Κάθε φορά αυτό γίνεται.
0: Ντροπή σου.
1: Κάθε φορά αυτό γίνεται.
0: Ντροπή
1: σου. Την μπουκιά εδώ.
0: Ντροπή σου, φίλε.
1: Εδώ.
0: Αλλά έτσι είναι. Η γλωσσοφαγιά είναι άσχημο πράγμα και το μάτι, ρε παιδάκι.
1: Ας την γλωσσοφαγιά.
0: Η βασκανία.
1: Ας την γλωσσοφαγιά. Να πούμε πρώτα απ' όλα στον κόσμο μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, στην πούμε.
1: Και να πούμε και με τι ωραίες μουσικάρες λέμε καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά αυτό το λένε οι ακροατές για τις μουσικές, πρέπει να τις λέμε εμείς για τον εαυτό
1: μας. Όχι, δεν μπορώ τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Μα εγώ είμαι η Μπρέντα Λί, εγώ το τραγούδισα.
0: Όχι, εσύ το επέλεξες, δεν.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
0: Ναι, άντα, αφού θες να το πάμε εκεί, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ
1: μα
0: καλή.
1: Μα δεν επιλογή. Μπορώ έτσι.
0: Και τη σχολιάσαμε την ώρα που έπαιζε και δεν ήμασταν στον αέρα, ότι τι ωραίο είναι αυτό το τραγούδι. Πού το βρήκε πάλι αυτός ο πανμέγιστος ηχνηλάτης των μελωδικών μας ταξιδιών αυτής εδώ της εκπομπής. Τι άλλο να πω.
1: Άντε, πες τώρα για τον Καρέτσα. Εντάξει.
0: Τι άλλο
1: εγώ
0: να
1: δεν
0: πω.
1: Έχω να πω τίποτα.
0: Τι άλλο να πω. Όχι σε αυτά και να σου πω και κάτι. Ξήσου και λίγο. Να μην σε ματιάξουμε. Φτούσου να μην σε ματιάξω. Φτούσου. Το λέω γιατί δες τώρα τι έχει γίνει, ρε παιδάκι μου, στην Ντόρτμουντ.
1: Αργύρι, μετά έχουμε Καζαντζίδη.
0: Λες τον. Τον Ντούβλαζη. Δείτε τι έγινε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ επενδύει αυτό το καλοκαίρι σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Και δίνει για τους δύο συνολικά 60 εκατομμύρια. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο δεύτερο παιχνίδι, χάνει τον Κωνσταντέλια για ολόκληρη τη χρονιά. Και εχθές έχουμε σοκαριστεί όλοι με αυτή την ιστορία με τον πιτσιρικά, τον Καρέτσα, τον 18χρονο αυτό άσο, ο οποίος στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού, αν δεν κάνω λάθος, μετά από ένα σπριντ που κάνει.
1: Στο 25.
0: Κάθεται κάτω, το είδες, Νίκο, ε?
1: Ναι, το είδα.
0: Και δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Και όλοι λέμε, θα είναι κανένας μυϊκός τραυματισμός, κανένα τον τράβηξε.
1: Καμιά
0: το
1: φορά
0: πόδι,
1: σου
0: τον
1: κόβεται η ανάσα. Καμιά φορά σε κόβεται η ανάσα.
0: Έδειξε ότι δεν είναι κάτι που συνέβη αυτά που τα συνηθισμένα σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ότι αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Και βλέπουμε ότι έχει, λέει, πρόβλημα στο κυκλοφορικό και γι' αυτό υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και υπάρχει αγωνία για το τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να έχει κόψει την ανάσα και να έχει δημιουργήσει αυτή την δυσφορία σε έναν αθλητή 18 ετών με τις επιδόσεις του παιδιού αυτού.
1: Λοιπόν, τώρα διακόπτης. Μπαίνει ο Μπάμπης σήμερα πριν από κάνα μισάωρο μέσα στο γραφείο και μονολογεί, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το μάτι, γλωσσοφαγιά, τι σου είναι η γλωσσοφαγιά, και όλοι κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Τι συμβαίνει, τι. Βέβαια, εμένα πήγε το μυαλό μου. Είδε τον Καρέτσα τι έγινε. Μιλάμε από το πρωί, το φυσάει και δεν κρυώνει. Δεν, μπορεί,
0: φαίνεται...
1: να το, δεν μπορεί να το χωνέψει.
0: Νίκο, μου φαίνεται φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δύο Έλληνες παίκτες, τους οποίους τους έχουν υμνήσει, υμνολογήσει. Πώς να το πω και να είναι πιο σωστά.
1: Εξυμνήσει.
0: Εξυμνήσει. Οι Γερμανοί, οι Έλληνες θεοί, τα μεγαλύτερα ταλέντα εδώ, ιστορίες κτλ. Να τους έχουν αγκαλιάσει, να έχουν δημιουργήσει προσδοκίες και οι δύο να έχουν ζητήματα. Μακάρι του παιδιού του Καρέτσα τα πράγματα να μάθουμε ότι τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό, ρε παιδάκι μου. Κάνω και το σταυρό
1: ναι,
0: μου. Κάνω και το σταυρό μου, όπως λέει και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάντε το σταυρό σας.
1: Κάντε το σταυρό σας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά λέω, ρε παιδί μου.
1: Σε λίγο θα μας πούνε κάποιοι ότι απαγορεύεται να λέμε και στον αέρα κάντε το σταυρό σας.
0: Ναι, αλλά εμείς θα το λέμε. Όποιος ενοχλείται να πάει σε άλλες εκπομπές.
1: Θα το πούνε.
0: Ας το πούνε, να κάντε το σταυρό σας. Εγώ ξέρεις, Νίκο, ότι στον Real FM, στον οποίο έκανα εκπομπή για 14 συναπτά έτη, ξέρεις πως έκλεινα τις εκπομπές μου?
1: Και κάντε το σταυρό σας.
0: Όχι. Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ο Θεός με θυμό.
0: Ο Θεός να μας φυλάει. Και μάλιστα όταν πήγα να κάνω τη βάφτιση της μικρής μου στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, μου λέει ένας νεαρός.
1: Εδώ κεντρικά, ιερέας, στο κέντρο.
0: Ναι, έμενα εδώ, όταν έμενα εδώ στο κέντρο, την κάναμε στην Αγία Σοφία. Και αφού κάναμε τα διαδικαστικά, μου λέει της Γιωμπάνογλου, μου λέει, είστε του Real FM? Λέω, ναι, λέω, τότε ήμουν στο Real FM. Λέει, είστε εσείς που κάνει την επίκληση κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή στον κύριο? Ελπίζω, λέει, να μην το κάνετε, λέει, ειρωνικά. Λέω, αστείευεστε, λέω. Το εννοώ προφανώς. Λέει, σας ακούμε, λέει, και μπράβο. Ο Θεός να μας φυλάει, έλεγα, κλείνοντας την εκπομπή.
1: Α, έπιασε και αυτή την εκδοχή ότι μπορεί να το λες ειρωνικά.
0: Ναι. Σου λες στις ημέρες μας, ποιος τολμά να επικαλείται τον κύριο? Ε, ποιος τολμά.
1: Καρέτσας, επιστρέφουμε στον Καρέτσα. Παιδιά, γιατί εδώ πέρα, και πρόσεξε τώρα έτσι, ακριβώς στην ανατολή της ποδοσφαιρικής του ζωής, να κοπούν όλα τα όνειρα.
0: Εάν είναι όμως κάτι σοβαρό, ακόμη αφήνουμε μια πιθανότητα να πάνε όλα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, άλλωστε και για το κυκλοφορικό προφανώς είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις που είπαν οι άνθρωποι της Dortmund. Προφανώς θα δείξει από τις εξετάσεις τις ιατρικές τι ακριβώς σημαίνει σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Κύριε Μπάμπη, σας παρακαλώ μην εκτρέπετε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά οι πειρασμοί είναι πολλοί.
0: Ο Φάνης, ο Κατεριανάκης έδειξε από μέσα, απλώς δεν τον είδες.
1: Οι πειρασμοί είναι πολλοί τριγύρω μας, αλλά εμείς κάνουμε το σταυρό μας και προχωρούμε. Μπράβο.
0: Και κάνουμε και ακόμη μια φορά το σταυρό μας για τον Καρέτσα, να είναι κάτι απλό, να είναι κάτι διαχειρίσιμο, να είναι κάτι που θα το επιτρέψει να επιστρέψει άμεσα στο χορτάρι, για να ξεδιπλώσει εκεί τις μαγικές του ικανότητες. Θα είναι φοβερό, το ξαναλέω, εάν έχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Δεν θα είναι καλό ούτε για το ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκάθαρα, αλλά ούτε και για την επένδυση που έκανε, ας πούμε, μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα και σύλλογο σαν την Dortmund σε δύο Έλληνες παίκτες. Κυρίως... Δηλαδή ο επόμενος Έλληνας που θα πάρει, νομίζω, θα είναι μετά από 200 χρόνια.
1: Κυρίως για τη ζωή, τα όνειρα του παιδιού και για την οικογένειά του να είναι όλα καλά. Λοιπόν, εγώ αυτό που κρατώ από τη χθεσινή μέρα και είναι κάποια θέματα τα οποία ξέρεις ότι με ευαισθητοποιούν πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει και εσύ και εγώ κατ' επανάληψη για το δημογραφικό. Χθες λοιπόν βγήκαν κάποια στοιχεία εν όψη του ανοίγματος των σχολείων και της αναδιάρθρωσης του σχολικού χάρτη, των δομών, των υποδομών κλπ. Κλείνουν σχολεία και ανοίγουν γυροκομεία ταυτόχρονα σε αυτή τη χώρα.
0: Φοβερό.
1: Υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία. Τα είχαμε πει και πριν από λίγους μήνες με αφορμή τις μη γεννήσεις στην Ήπειρο.
0: Ακριβώς και είναι μέσα από
1: τους δήμους της Ήπειρου, όπου στην Ήπειρο, παραδείγματος χάρη, ο μόνος δήμος που έχει θετικό πρόσημο σε γεννήσεις είναι ο κεντρικός δήμος Ιωαννίνων.
0: Που είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.
1: Ναι, τέλος πάντων είχε ένα αξιοσημείωτο αριθμό γεννήσεων. Διότι κατά τα άλλα, ζούμε μία δημογραφική κατάρρευση. Θα μείνω μόνο σε έναν αριθμό. Τα τελευταία χρόνια οι εξιντάριδες έχουν αυξηθεί κατά 16,8% και δίνουμε αυτά τα δύο νούμερα γιατί είναι ακριβώς αντίστοιχα. Οι εξιντάριδες λοιπόν αυξήθηκαν κατά 16% και τα Ελληνόπουλα 0 έως 9 ετών μειώθηκαν κατά επίσης 16%.
0: Φοβερό.
1: Και εδώ πέρα τώρα για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί εντάξει, δεν έχουν όλοι και την ίδια μαθηματική αντίληψη, μερικές φορές παρεξηγούνται κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι εξιντάριδες, αυξήθηκαν αυγάτες, αν ξαφνικά γεννιούνται εξιντάριδες. Αλλά στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό.
0: Γερνάμε, γιατί όχι μόνο ότι συρρυκνωνόμαστε, αλλά γερνάμε και ως πληθυσμός.
1: Ναι, διότι διαφορετικά βλέπεις το ποσοστό των εξιντάριδων, παραδείγματος χάρη σε 11 εκατομμύρια πληθυσμού και διαφορετικά σε 9 εκατομμύρια πληθυσμού.
0: Φυσικά.
1: Γιατί φθήνουμε διαρκώς.
0: Και λοιπόν, βλέπω και τις περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συρρύκνωσης. Και είναι βέβαια πρωταθλήτρια η Δυτική Μακεδονία. Ανάμεσα σε δύο απογραφές έχασε, λέει, το 10,3% του ανθρώπινου στοιχείου της. Η Δυτική Μακεδονία με Καστοριά, Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά και τα γύρω από αυτές τις πόλεις χωριά. Ακολουθεί σε συρρήκνωση η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με μείωση πληθυσμού κατά 7,6%.
1: Τι επικινδυνότητα κρύβει αυτό.
0: Μπράβο.
1: Διπλή επικινδυνότητα.
0: Και κατόπιν, λέει, ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με μείον 7%, η Πελοπόννησος με μείον 6%, η Θεσσαλία με μείον 6,1% του πληθυσμού και η Ήπειρος με μείον 5%.
1: Ναι, η Ήπειρος βέβαια, η οποία ήδη είχε ισχνό πληθυσμό, έχει ισχνό πληθυσμό, οπότε ποσοτικά έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρότερο το ποσοστό που έχει πέσει το επίπεδο των γεννήσεων. Ένα σχόλιο, Μπάμπη.
0: Κοίταξε, Νίκο, νομίζω ότι αυτό, μετά τους εθνικούς μας κινδύνους λόγω των επεκτατικών βλέψεων της Άγκυρας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος, νομίζω, για τη χώρα μας είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε σήμερα.
1: Μα αυτός είναι ο κίνδυνος.
0: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, δηλαδή, να
1: ο κύριος Ερντογάν δεν το βλέπει, το λέει.
0: Προφανώς,
1: το λέει. Όταν φωνάζει ότι η Τουρκία των 80, των 85 εκατομμυρίων δεν θα μείνει έτσι, σου, είναι σαν να σου λέει ότι πού πας εσύ ρε μικρέ.
0: Μπράβο.
1: Πού πας μικρή Ελλάδα με τα 10, πού πας μικρό Ισραήλ ξέρω εγώ με τα 10.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο έχουν αντιληφθεί στην πραγματική του διάσταση οι πολιτικοί μας ηγέτες αυτό το θέμα. Εγώ θα πω ότι στην τελευταία ΔΕΘ, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, υπήρξε αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά. Και από κάπως κλασικά, για πολιτικούς σκοπούς ή γιατί έτσι θεωρούν ότι είναι, χλεβάστηκε αυτή η πρωτοβουλία. Εγώ, αν θυμάσαι εδώ και με τον Βασίλη που κάνουμε την κουβέντα, εγώ το είπα ότι, παιδιά, καλός ή κακός με τα ζητήματα ή με τα μη ζητήματα, είναι μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης. Λέει, από αυτούς τους οποίους χάνουμε ως γεννήσεις και η μείωση αυτή την οποία καταγράφουν, τα 2/3 αφορούν θανάτους, ότι πεθαίνουμε και δεν κάνουμε εύκολα παιδιά, και το 1/3 αφορά την μετανάστευση. Είτε φυσικά. Την εσωτερική, δηλαδή φυσικά. Να φύγει ο άλλος από φυσικά. Τη Δυτική Μακεδονία και φυσικά. Να πάει στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε να φύγει
1: κυρίως
0: στο εξωτερικό.
1: Εξωτερικό.
0: Είτε να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να αναστραφεί.
1: Μπάμπη, εγώ πάντως θα είμαι αυστηρός, γιατί ακούω και τον Πρωθυπουργό, ακούω και την Υπουργό Οικογένειας, η οποία έχει και κάποιες μερικές φορές επαμφωτερίζουσες απόψεις σε σχέση με το τι είναι οικογένεια, όχι την κυρία Μιχαηλίδου, συμπαθέστατη κατά τα άλλα.
0: Σιγά μην έλεγες κάτι για την κυρία Μιχαηλίδου.
1: Ακούω λοιπόν ότι το δημογραφικό, οι γεννήσεις, το πρόβλημά μας, έτσι. Γι' αυτό το λόγο θέλω περισσότερα.
0: Ναι,
1: θέλω περισσότερα. Δηλαδή θα
0: συμφωνώ.
1: Σου πω το εξής. Σε μια Ελλάδα που κατά μέσο όρο οι οικογένειες έχουν 1,5-1 ακόμα κάτι, όχι ότι έχουν μισό παιδί, έτσι βγαίνει μέσος όρος. Οι περισσότερες τέλος πάντων θέλουν να μένουν στο ένα παιδί τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί να μην γίνεται επιτέλους αυτή η εξίσωση? Σου είπα ότι είναι και κάποιοι κρύβονται και κάποιες άλλες πιέσεις από πίσω. Η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Να δώσεις έστω και εκεί κάποια...
0: Θέλει κίνητρο, όπως λες, συνεχή για να μπορέσει μια νέα οικογένεια να πει: να σου πω κάτι, θα κάνω και τρίτο παιδί, θα κάνω και τέταρτο.
1: Εγώ έχω πει και κάποια άλλα πιο ρηξικέλευτα που νομίζω ότι το κόστος σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις που υπάρχουν είναι πολύ μικρό.
0: Για πες δύο.
1: Λοιπόν, στην περιφέρεια. Δεν θέλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια. Με το που κάνεις τρίτο παιδί, κατευθείαν 10 χιλιάρικα στο λογαριασμό της οικογένειας. Ασυζητητή.
0: Ναι.
1: 10 χιλιάρικα.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχουν, μέσω της Περιμέτρου, εμείς αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, υπάρχουν αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες στην περιφέρεια που δίνουν, επιχειρούν να δώσουν κίνητρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για να ξεκινήσει η οικογένεια. Ναι.
0: 1000 ευρώ και για κάθε δεύτερο 2000 κτλ. Αλλά θέλει σταθερά μέτρα που να ενισχύουν το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι και μια πρόταση ότι μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια τριτέκνων, ότι το πρώτο παιδί θα εισαχθεί έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, στα ΕΗ. Να γλιτώσουν
1: τώρα...
0: τα πανεπιστήμια, να γλιτώσουν, συγγνώμη, τα φροντιστήρια και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Πρέπει να γίνει μια δέσμη μέτρων που να σου λέει: κάνε παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάνε παιδί.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει λίγο ένα θέμα ισότητας, γιατί αν, έτσι το πούμε τώρα λίγο λαϊκά, αν το παιδί εκείνο είναι στούρνος, ας πούμε.
0: Καλά, είπαμε, θα έχει και ένα επίπεδο, ρε παιδί μου. Δίνεις
1: ποσοστία κάποια πράγματα.
0: Αυτό είπαμε.
1: Γιατί τώρα θα με πας σε άλλο πρόβλημα. Πριν πάμε στο άλλο πρόβλημα που σου είπα, θα με πας.
0: Θα
1: μείνουμε σε αυτό. Θα σου πω κάτι, βέβαια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο Φάνης Λιάκος Κατεργιαννάκης, τον οποίο δεν έχουμε κατονομάσει ακόμη και ο οποίος είναι απέναντί μας και μας δείχνει εδώ τα δαιμόνια. Μας δείχνει κάποια πράγματα στην τηλεόραση που δεν πρέπει να τα δούμε, αλλά εμείς τα βλέπουμε. Γιατί εκείνος μας παρασύρει, μας συμπαρασύρει στον όλεθρο. Φάνης Λιάκος Κατεργιαννάκης στην τεχνική επιμέλεια.
0: Καλημέρα, λοιπόν, και στην Όλγα, τη φίλη που
1: καλημέρα,
0: μας ακούει.
1: Καλημέρα, Όλγα μου, καλημέρα.
0: Ο Θεός λέει να μας φυλάει κάθε μέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο, που αφού στέλνει τις καλημέρες και τις ευχές
1: του. Τι κάνει ο υπολογαγός.
0: Και αφού καταγράφει ότι πλέον τώρα το πρωί έχει αρκετή δροσά, έτσι τη λέει.
1: Αυτό συζητούσαμε δροσά. Πριν αρχίσουμε την εκπομπή. Ότι λίγο
0: θέλει μια πρόβλεψη για τις επόμενες δύο μέρες, γιατί λόγω δουλειάς θα έχουμε, λέει, ένα μεγάλο ταξίδι. Πέτρο, μην ανησυχείς για τις επόμενες δύο μέρες, δεν θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι. Από Κυριακή και μετά χειμωνιάζει. Από Κυριακή και μετά.
1: Φτηνοποριάζει και εσύ, μην το πας.
0: Χειμωνιάζει, εγώ σας λέω, ακούστε με.
1: Φτηνοποριάζει.
0: Τι είσαι, να μην μας ματιάξεις. Από την Κυριακή και μετά αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, Πέτρο.
1: Θα το πω λαϊκά.
0: Μέχρι τότε μην ανησυχείς.
1: Δεν τα γουστάρω αυτά από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Λοιπόν, λέγαμε για το δημογραφικό και εγώ θα πω εδώ τώρα, γιατί ξέρω ότι έχουμε, ομονοούμε σε αυτό το ζήτημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και εγώ και ο Μπάμπης και ο Φάνης και όλοι μας. δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα λέγαμε για τα οικονομικά, αλλά δυστυχώς υπάρχει μία πλήση εγκεφάλου στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Έτσι. Και έχουμε φύγει
1: είναι
0: λίγο.
1: Θέματα της παιδείας, θέματα του σχολείου, ακριβώς, θέματα ακριβώς. της κοινωνίας, θέματα των προτύπων, των μοντέλων των οικογενειακών
0: των
1: και των κοινωνικών,
0: που διδάσκονται.
1: Των αξιών, με διάφορα περίεργα που μαθαίνουμε, με διάφορα περίεργα που μερικές φορές μας επιβάλλονται. Έτσι. Τώρα και εγώ και ο Μπάμπης δεν είμαστε τίποτα περίεργοι, τίποτα για όσους θέλουν ίσως να το πούνε γραφικοί, έτσι.
0: Όχι ακόμη, αλλά μπορούμε τα να γίνουμε. Αν μας πιέσετε θα γίνουμε.
1: Τα πράγματα αναλέγονται με το όνομά τους. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα, μου έδωσες μια γέφυρα, Μπάμπη, μιλώντας για το πανεπιστήμιο. Το άλλο θέμα, και μάλιστα δεν μπορούσα να το θυμηθώ γιατί ως γνωστόν έχω Αλτσχάιμερ. Το άλλο θέμα εκτός από το δημογραφικό είναι μια άλλη έρευνα που είδα, η οποία έπαιξε σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα και site εχθές
0: και το αυτή
1: βράδυ.
0: Την είδα.
1: Είναι αυτή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA. Τα οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει.
0: Το επίπεδο,
1: ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Το γνωστικό επίπεδο των
1: δεν ξέρω
0: των
1: ακριβώς πώς διεξάγονται αυτές οι εξετάσεις, PISA κλπ. Αλλά είναι ένα κριτήριο. Λοιπόν, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Δηλαδή, ακόμη και 18 παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, τα οποία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, δεν σε κάποιους μαθηματικούς όρους, σε κάποια έκφορα του λόγου, σε κάποια βασικά νοηματικά στοιχεία δεν μπορούν να τα πιάσουν. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν,
0: ορθογραφικά λάθη κάνουν τα παιδιά. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να γράψουν 5 λέξεις χωρίς ορθογραφικό λάθος.
1: Και επειδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η νέα γενιά είναι η γενιά του smartphone, δεν έχει πολύ σχέση με το βιβλίο, με τη σελίδα, με το χαρτί. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το ζούμε όλοι. Ο Μπάμπης θα το ζήσει ίσως εντονότερα, γιατί κάθε χρόνος που περνάει, οπωσδήποτε με αυτή την κοινωνία της τεχνολογίας που ζούμε, διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εγώ έψαξα τα αποτελέσματα τα στοιχεία των περσινών πανελλαδικών, μια που αναφέρεται, γιατί τώρα βγήκαν τα στοιχεία του PISA, του τεστ αυτού του 2025, κινήθηκα και εγώ στο 2025. Λοιπόν, βαυκαλιζόμαστε, κυρίες και κύριοι, και με τις ίδιες οικογένειες και με τα παιδιά μας. Βλέπω κάθε καλοκαίρι όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι βάσεις, που όλοι οι γονείς, συγχαρητήρια εντωμεταξύ, τώρα θέλουν να πάρουν τα συγχαρητήρια.
0: Ναι, μην συγχαρητήρια, θα ξεφύγεις πάντα,
1: συγχαρητήρια στο παιδί μου που πέρασε εκεί, μπράβο, γιατί αυτοί ανταμήθηκες. Λοιπόν, δίνουν πανελλαδικές την περσινή χρονιά 88.000 και κάτι νέοι και εισάγονται 62.000 και κάτι. Μάλιστα, προηγούμενες χρονιές ήταν και μεγαλύτερο το ποσοστό, δηλαδή δίνανε 85 και περνούσαν οι 80. Λοιπόν, σε κάθε μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πόσες τεχνολογικές σχολές, επί Γαυρόγλου, τα λέμε τα όνομά τους, βαφτίστηκαν πανεπιστήμια μέσα σε μια νύχτα και νομίζουμε ότι έχουμε γραμματιζούμενα παιδιά επειδή περνάνε σε κάποια σχολή. Απ' την άλλη, τα 20 και τα 19, θα το δεις και εσύ στο γυμνάσιο, μοιράζονται αφιδώς. Στα γυμνάσια, στα λύκεια ίσως κάπως λιγότερο, στα δημοτικά τα δεκάρια, για να μην γκρινιάζουν από τη μια οι κακομαθημένοι γονείς που θέλουν,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, θέλουν να διακρίνονται, και απ' την άλλη οι εκπαιδευτικοί, για να μην βρίσκουν τον πελά τους, για να μην κατηγορούνται για έλλειμμα δημοκρατικότητας, διότι άμα είσαι πολύ αυστηρός, δεν είσαι δημοκράτης.
0: Όχι, δεν είσαι και ο καλός, ο
1: αγαπητός,
0: ο παιδαγωγός.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι βολευόμαστε έτσι, κατά τα άλλα μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά στην εκπαίδευση, μόνο την κοινωνική μας λόξα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε, ένα σκοτάδι, όλα στο TikTok, τα παιδιά, επίδειξη, ματαιοδοξία. Και εντάξει.
0: Άνω τελεία.
1: Τέλειωσε.
0: Για να το χαλαρώσω.
1: Τελική τελεία. Τελεία και παύλα.
0: Ενώ στα δικά μας τα χρόνια, κατευθείαν αυτή γίνεται τη σύγκριση. Ενώ στα δικά μας τα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και θα σας πω ένα story που μου αρέσει να το λέω. Έχουμε έναν χημικό στο πρώτο τρίμηνο. Έχουμε, ας πούμε, τον κύριο Φάνη. Και σε αυτόν λοιπόν γράφω σε ένα τεστ 19 ή 20. Και με σηκώνει και μια φορά, γιατί μια φορά περίπου το τρίμηνο ανέβαινες πάνω στην έδρα για να πεις το μάθημα και λέω πάρα πολύ καλά και το μάθημα. Και έχω στο πρώτο τρίμηνο 19 στη χημεία. 19, μπορεί και 20, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν τέτοιος βαθμός, Νίκο. Στο επόμενο τρίμηνο αλλάζει ο χημικός για κάποιο λόγο και μας έρχεται ο κύριος Κουφωνάκης. Τον θυμάμαι ακόμη. Κουφωνάκης, αγαπημένος μου. αγαπημένος μου Κουφονάκης, αλλά από αυτούς που τους αυστηρούς, τους δασκάλους που μπαίναν μέσα, άνοιγε την ατζέντα και άρχισε το εκτελεστικό απόσπασμα. Τσιομπάνογλου, Τσιαμούδη, Τσιατζουρά, Χατζησταμάτη, μπλα μπλα μπλα μπλα, και πηγαίναμε σαν τις Κεσαριανοί στον μπλόκο. Όσοι ήμασταν στη λίστα,
1: για
0: στην έδρα, για να, μας, για να πούμε το μάθημα.
1: Χαιρετισμούς στον κύριο Ανέστη που τον είδα προχθές, τον παλιό μου τον καθηγητή εκεί στη Σοφούλη. Χαιρετισμούς, κύριε Ανέστη.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο Κουφονάκης, ο οποίος ήταν πολύ καλός αλλά αυστηρός, και την ημέρα που βάζει ένα τεστ εκείνος, γράφω 8.
1: Γράφω 8. Σε πιάσε, σε πιάσε.
0: Λοιπόν, με σήκωσε να πω μια μέρα το μάθημα, το είπα το μάθημα και τα λοιπά, και έρχεται η ώρα τώρα για τους βαθμούς, γιατί εκεί καταλήγουμε, πόσο εύκολα δίνονται ή όχι οι βαθμοί. Και ανοίγοντας το τευτέρι, έμπαινε στον καθέναν και έλεγε ότι εσύ, Λαδιανέ, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, τι βαθμό πιστεύεις ότι αξίζεις, για να δει και τα λοιπά. Και έφτασε και σε μένα και λέει, Τζιομπάνογλου, έλα εδώ, Τζιομπάνογλου, βάζω τεστ, μου γράφεις 8. Σε σήκωσα, εντάξει, το είπε στο μάθημα. Κάνω μια έτσι και βλέπω ότι στο πρώτο τρίμηνο είχες 19. Κανένας άλλος με 25 σε αυτή την τάξη.
1: Έτσι είπε.
0: Και είχε απολύτω δίκιο.
1: Θέλω να ξέρω εσύ τι του είπες.
0: Δεν είπατε, όταν πέθανα στα γέλια γιατί είχε δίκιο. Και τι μου έβαλε το μέσο όρο.
1: Το μέσο όρο.
0: 14
1: πήγαν παλιά οι επιτροπές.
0: Το μέσο όρο. Θέλω να πω ότι, παιδιά, και η πίεση λίγο δεν είναι κακή. Φτάνει να μάθουμε και στα παιδιά ότι αυτή είναι οι ορικές συνθήκες και τα παιδιά προσαρμόζονται. Εμείς θέμε, ή μάλλον και εμείς θέμε για το γεγονός ότι γίνονται μαλθακά σε όλα τα επίπεδα.
1: Να πω ένα παράδειγμα πολύ πιο σύντομο, το οποίο το ακολουθούσαν και άλλοι καθηγητές. Στα θρησκευτικά, γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου κιόλας. Έτσι, εξ αρχής να βάζουμε τις βάσεις, να ξέρουμε να συνεννοούμαστε. Μας είχε πει ο θρησκευτικός μας τότε, καλή του ώρα. Ήταν και διευθυντής ορχήστρας μας, λοιπόν, της χοροδίας μας. Λοιπόν, ο θρησκευτικός είπε, το ξεκαθάρισε από την αρχή, για να μην έχουμε τέτοια. Κοιτάξτε, εγώ το 20 το έχω για το Θεό, το 19 είναι του καθηγητή, άρα το άριστα για το μαθητή, να ξέρετε, θα είναι το 18. Ξηγημένα πράγματα. Ξηγημένα πράγματα. Και ήμουνα και στη χοροδία, μετά όταν έφυγα από τη χοροδία, γιατί προτιμούσα λιγάκι τον μπάσκετ εκείνη την εποχή. Το 18 είναι και 17.
0: Μπράβο, σε θυμάμαι, Λαδιανέ. Ξεστράτησες, ξεστράτησες.
1: Λοιπόν, έτσι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπω τώρα κάτι μέσους όρους. Εμείς τότε, για να έβγαζες μέσο όρο 18 ή 18,5, έπρεπε να ματώσεις.
0: Και θα σου πω και κάτι, Νίκο. Και τα παιδιά αυτά τα οποία ξεχώριζαν και ήταν του 19 και του 20, επειδή ξέραμε ότι είναι δύσκολη η κατάκτηση αυτών των βαθμών, ξεχώριζαν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμη ένα όνομα, από τότε έχω να τον ακούσω, ο Μπρατάνης. Ήταν ένα παιδί.
1: Αυτό μου παραπέμπει σε συνταγματάρχη Βαρτάνη, τον άγνωστο πόλεμο.
0: Ο Μπρατάνης.
1: Πρωταγωνίστησε αργότερα.
0: Ο πατέρας του ήταν ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος είχε ένα ποδήλατο και πίσω ένα κασελάκι για να βάζει
1: τώρα
0: πάνω.
1: Τώρα μπορεί να σε ακούει.
0: Ναι, ναι, μπορεί να με ακούει. Να βάζει πάνω του, πάνω εκεί την τσάντα με τα εργαλεία. Και ήταν ένα παιδί το οποίο διάβαζε και το οποίο όμως ξεχώριζε και είχε 19 και τόσο. Και το 19 και τόσο ήταν πραγματικό. Δεν το φτάνε κανένας μας αυτό το παιδί. Δεν ήταν συνομιλικός μου, ήταν μεγαλύτερος από εμένα. Και η φήμη του στο σχολείο ήταν τέτοια όση και η κατάκτηση τόσο υψηλής βαθμολογίας.
1: Μάλιστα, και δεν έφτασε να ξαφρίζει το προϊστάμενό του στη δουλειά, όπως έβλεπα πριν ένα τίτλο ειδήσεων που δίνει η Ηλία η Χριστάρα. Τώρα αυτή τη στιγμή η Ηλία η Χριστάρα στο τηλεοπτικό Air News έχει πάει στη συναυλία του Ρέμου, η οποία έχει δεχτεί, έτσι, άμα το κρίνουμε, τη διαφήμιση με χίλιους τρόπους έχει δεχθεί πλέον.
0: Ναι, αλλά λίγο τον πικράναμε τον Αντώνη.
1: Σιγά που τον πικράναμε, άσε τώρα.
0: Λίγο λέει με πίκρανε, λέει, γιατί πάλι βγήκαν, λοιπόν, κάποιοι και με έκναν πριν δουν.
1: Γαρμπή, Βανδύ, Μαντό, που θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι ένα από τα αγαπημένα μου ήταν ένα ντουέτο που έκανε εκεί τα πρώτα χρόνια με τη Μαντό.
0: Εκεί σε βλέπω, άσε.
1: Εκεί σε βλέπω. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Αντώνη Ρέμο, περιμένω να με καλέσει, ναι, και εμένα για να αγγίσει.
0: Έμεινες μέχρι τη Μαντό, ενώ έρχεται και ο Ροναλντίνιο.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες θα ανέβουν στη σκηνή, λέει, στη συναυλία του Ρέμου.
0: Ποιος ήταν ο προηγούμενος τώρα?
1: Εγώ όμως θα είμαι στο Γιαννητσιώτικο κάμπο.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα ψάχνω τα μυστικά του Βάλτου.
0: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό που θα πω το quiz. Σε σένα και στο Φάνη. Ποιος ήταν ο προηγούμενος ο οποίος θα έφερε τον Ροναλντίνιο στην Θεσσαλονίκη?
1: Όχι. Ποιος.
0: Ο Καρυφίδης του Άρη.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Δεν θυμάστε τότε που έκανε κάποιες επαφές με τον αδερφό του, ναι, Ροναλντίνιο, που ήταν μάναζερ.
1: Ό,τι αφορά τον Άρη,
0: αφήνανε...
1: ο Φάνης είναι αριανολόγος.
0: Και αφήνανε να εννοηθεί ότι, ξέρεις τι, το παλεύουμε ότι να, στο κλείσιμο μπορεί να είναι 34, μπορεί να είναι 35, αλλά μπορούμε ίσως να έρθει στον Άρη ο Ροναλντίνιο. Το διαβάζαμε.
1: Καλά, πλάκα,
0: και ναι, λέγαμε τώρα, είναι δυνατόν να ισχύει. Να καλά, λοιπόν, που ο Ροναλντίνιο έρχεται στη Θεσσαλονίκη με μια καθυστέρηση κάποιων ετών.
1: Ο Ροναλντίνιο πάει, άμα τον καλέσει, μέχρι και σε επαρχιατικές δισκοτέκ πάει.
0: Όχι, ρε. Τότε για να παίξει μπάλα κανονικά.
1: Α, για να παίξει μπάλα.
0: Για να παίξει μπάλα.
1: Ως σαραντάρι,
0: θα έφερνε ο Άρης τον Ροναλντίνιο.
1: Ως βετεράνο.
0: Το λέμε, ρε φίλε, και κάθομαι καμιά φορά και σκέφτομαι, δες από το ένα θέμα πώς πάμε στο άλλο, ότι ήρθε ο Ριβάλντο στην ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο, ναι, ο οποίος ήταν και αυτός μάγος, έτσι, του,
1: φυσικά,
0: στην Εθνική Βραζιλίας, από
1: Μπαρτσελόνα
0: που είχε περάσει. Που είχαν... Μιλάμε, καμιά φορά λες ότι λες να γίνει. Δεν έγινε σε εμάς.
1: Λοιπόν,
0: στην ΑΕΚ νομίζω και
1: είχε
0: μετά στον
1: πάει στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στην ΑΕΚ και έγινε και μια κόντρα, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε κατακτήσει βαθμολογικά ένα πρωτάθλημα ο Ροναλντίνιο, μετά
0: ο
1: Ριβάλντο με την ΑΕΚ, και μετά τους ακύρωσαν στην τελευταία αγωνιστική. Κάτι είχε γίνει τότε πριν πολλά χρόνια, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, έχουμε πιάσει πάρλα επί μισή ώρα. Στο
0: να,
1: μεταξύ,
0: έχουν ενδιαφέρον
1: φυσικά,
0: οι ιστορίες μας, εγώ βλέπω εδώ τα σχόλια
1: των
0: φίλων των ακροατών και για τις ιστορίες ακόμα και τις σχολικές μας. Βλέπω.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα αναφερθούμε στα σχόλια των ακροατών, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να έχουμε κυκλοφορικό θέμα, σαν τον Καρέτσα. Λέγε, ήδη έχουν άρχισει να βαράνε τα μηνύκια μου.
0: Εγώ το μόνο που θα πω πριν κάνεις την πάσα είναι ότι είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά και από την εικόνα της Λίας κάτω από το Λευκό Πύργο βλέπεις ότι ακόμα δεν
1: μαύρη
0: έχει
1: είναι η νύχτα
0: ξημερώσει, ρε παιδάκι μου, και πολύ αυτό με βαραίνει.
1: Αυτό ξεχωρίζει πάρα πολύ το σκηνικό, γιατί είναι με κατάλευκη μπλούζα μέσα στο σκότος η Λία και ξεχωρίζει. Λοιπόν, όπως θα δούμε στο Σαν σήμερα σε λίγο. Ήταν μια πολύ στενόχωρη μέρα, το θυμάμαι, γιατί έφυγε και εντελώς ξαφνικά, ένα Σεπτέμβρης, και πέρασαν κιόλας τόσα χρόνια, θα σας πούμε σε λίγο πόσα, που είχε φύγει μια τέτοια μέρα ο αγαπημένος, πάρα πολύ ταλαντούχος, ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας.
0: Οπότε έχουμε... πολύ ξαφνικά και πολύ ξαφνικά.
1: Αυτό, πολύ ξαφνικά. Έχουμε ξεχωρίσει κάποια τραγούδια του. Ξεκινάμε όμως με ένα που είναι κατάλληλο για την ώρα, αυτό που λέει και εσύ, σκοτάδι προς μέρα, ξημερώνει και... Ελευθερία Αρβανιτάκη, και ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο ίσως θα έλεγα ότι δεν θυμίζει και πολύ έτσι τεχνοτροπία του Μαχαιρίτσα. Ακούστε το μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6-9-30-078-228. Τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, όπου μας αποθηκεύετε σε επαφή και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας. 6-9-30-078-228. Μας λέει η φίλη Όλγα ότι ο Λαβρέντης ο αγαπημένος είναι, λέει, συντοπίτης της, ήταν από τον Βόλο η καταγωγή του. Και μου λέει ο Νίκος, κάτι που δεν το γνώριζα ο Λαδιάνος, ότι από εκείνη εκεί την περιοχή πολλοί πήραν το όνομα Λαβρέντης, όπως και ο γνωστός
1: Λαβρέντης Διανέλος. Εκεί από τον Άγιο Λαβρέντη του Πηλίου.
0: Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Οι λεπτομέρειες αυτές μου κάνουν κλικ.
1: Ξέρεις, εγώ τα παλιά χρόνια δεν μπορούσα να καταλάβω, έτσι, δεν είχα ταυτιστεί με την περιοχή του Πηλίου. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, έτσι, την αγάπη, την τρέλα που έχουν κάποιοι άνθρωποι για διάφορες περιοχές του Πηλίου. Άλλοι αγαπάνε την από μέσα πλευρά του Παγκαστικού, άλλοι την απ' έξω, άλλοι γενικά στο σύνολο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2019 και μετά, που άρχισα να πηγαίνω εκεί στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, της Άνω Γατζέας, στο Μαλάκι, στην Αγριά και γενικότερα σε όλες τις περιοχές, στο Λαύκο, στην Αργαλαστή. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Πύλιο και πιστεύω ότι συνδυάζει τέλεια τη θάλασσα με το βουνό.
0: Το χειμώνα με το καλοκαίρι.
1: Όλα, όλα.
0: Από πιτσιρίκος θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε χωριά του Πηλίου.
1: Και έχει μια αρχοντιά η περιοχή, θα το πω και στους κατοίκους.
0: Ξεχωρίζει, ξεχωρίζει. Αυστριακούς τους λένε. Αυστριακούς. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε χωριά του Πηλίου.
1: Και έχει μια αρχοντιά η περιοχή, θα το πω και στους κατοίκους.
0: Ξεχωρίζει, ξεχωρίζει. Αυστριακούς

0: πίτσα. Βέβαια. Πολύ ωραία, σαν το Πήλιο και σαν το Βόλο.
1: Βέβαια, και έπιανε διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, ξεκινούσε, ξέρεις, από τις παρυφές του λαϊκού και έφτανε μέχρι το βαρύ ροκ.
0: Εμένα μου άρεσε και οι συνεργασίες που έκανε κατά καιρούς, και έχω παρακολουθήσει και live εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη σε κάτι σχήματα που έκανε με Παπακοσταντίνου, με το Ζουγανέλη τον τρελό, ο οποίος έστεινε ένα ολόκληρο σκηνικό κωμωδίας και πειραγμάτων ανάμεσα στα τραγούδια, και με το Σταρόβα. Έχω κλάψει από τα γέλια.
1: Ο Ζουγανέλης είναι μια μοναδική
0: έχω
1: περίπτωση.
0: Κλάψει, για μένα πραγματικά. Δηλαδή έχω κλάψει, και σας το λέω από τα γέλια, σε μια τέτοια παράσταση, όπου την ώρα που έχουν μπει μέσα ο Μαχαιρίτσας και οι υπόλοιποι, αφού έχει γίνει ένας κύκλος τραγουδιών, βγαίνει ο Ζουγανέλης και τους κράζει τον έναν μετά τον άλλον. Μωρό τρόπο. Ποιος μωρέ, ο Τάδε με τη μύτη, ο Μηταράς, ο άλλος που είναι έτσι.
1: Γιάννης Ζουγανέλης.
0: Έκλαιγα.
1: Με
0: έχω
1: το ταλέντο
0: φανταστικά
1: του που έχει το πολύπλευρο, είναι για μένα ο Έλληνας Αντριάνο Τσελεντάνο. Ο Ζουγανέλης. Τέριαζαν λίγο και στην κόμη.
0: Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε όλα αυτά και μια που αναφερθήκαμε στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, άντε πριν πάμε στους τίτλους,
0: ναι,
1: να πιάσουμε τώρα το σαν σήμερα. Τι θα έλεγες?
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε μετά στους τίτλους.
0: Γιατί είναι ανατρεπτική έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το 1861. Έτσι. Δεν πάμε σήμερα στο προ-Χριστού, πάμε στο 1861. Το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως».
0: Τι λες τώρα, ρε Νίκο?
1: Του Σοφοκλή Καρύδη η εφημερίδα. Και
0: όχι,
1: θεωρείται...
0: όχι το «Φως» των σπορ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το «Φως» της «Αναρχίας». Και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος. Γιος,
0: πες μου ότι είναι, αυτό θα
1: του
0: λέγα,
1: μεγάλου ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου.
0: Πες μου ότι είναι συγγενής του γνωστού Παπαρηγόπουλου, γιος, έτσι.
1: Η εφημερίδα εδιώχθη και το φύλλο κατεσχέθη.
0: 1861, μπράβο. Λίγα χρόνια μετά, το 1886, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπίνες.
1: Λοιπόν, 1967 είχε συζητηθεί πολύ και τα επόμενα χρόνια αυτή η συνάντηση. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Λένε ότι συζητήθηκε τότε και η περίφημη απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο.
0: 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Και αν πάτε βέβαια τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ιερά Πέτρας, έτσι κατεβαίνοντας από το βουνό προς τα κάτω, θα πείτε τι είναι όλο αυτό που λαμπυρίζει. Είναι όλα τα χιλιάδες θερμοκήπια, κάθε οικογένεια έχει εκεί τουλάχιστον και ένα θερμοκήπιο, τα οποία αντανακλούν στον ήλιο και φαίνεται ένα τεράστιο άσπρο. 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτέτειων της Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
0: Και 1984, αυτό το θυμάμαι, δηλαδή είναι μια εμπειρία που
1: από την ειδησιογραφία, θυμάμαι έτσι και τις ειδήσεις που
0: και
1: τα
0: έλεγα. Και εξαιτίας της στολής που με την ενοποίηση χάθηκε η μία. Ενοποιούνται, φίλες και φίλοι, οι χωροφυλακοί με την αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία, έτσι όπως την ξέρουμε, η Ελλάς. Από το
1: Ελλάς, τι λογοπαίγνιο έτσι και τώρα, ας πούμε, το Ελλάς, το οποίο έχει ακουστεί για διάφορες καταστάσεις
0: και για διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ελλάς, Αντώνης.
1: Καλά, άστος, Σαλμάς.
0: Το χθες ήταν δυνατό.
1: Λοιπόν, βέβαια πολύ μετά από αρκετά χρόνια, και για όσους δεν έμεινε έτσι το κατάλοιπο η χωροφυλακή ως κάτι, ξέρουν εκείνοι, θεωρούν ότι επειδή πολλές χώρες και δυτικές έχουν σώματα στρατιωτικά τύπου χωροφυλακής, τη χωροφυλακή ήταν ένα πολύ στρατιωτικό σώμα, στρατιωτική δομή, ότι χρειάζεται όσον αφορά την άμυνα μιας χώρας. Τέλος πάντων, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα οι αδερφοί Μανάκια. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο ένας εξ αυτών, ο Μίλτος Μανάκης, το 1882, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα βέβαια για τον Μανώλη Γλέζο.
0: Απίθανος.
1: Και έχει ένας πολύ αγαπημένος των γυναικών, θα έλεγα.
0: Και όχι μόνο.
1: Ότι από τους ηθοποιούς που έχουν περάσει, έτσι, του Hollywood, γενικά του Star System, νομίζω

0: ότι οι τρεις είναι οι πιο κοσμαγάπητοι από τις γυναίκες, από το γυναικό κόσμο. Ο συγχωρεμένος πλέον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και τρίτος αυτός, ο Χιου Γκραντ, ο γνωστός Βρετανός. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είχαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας όσον αφορά το γυναικείο κοινό.
1: Ο Χιου Γκραντ πάντως.
0: Άντε και ο Μπρατ Πιτ, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: ξέχασα
1: έχει,
0: και τον Μπρατ
1: Πιτ,
0: τέταρτος.
1: Και ο Κλούνεϊ έχει πολλούς. Αλλά σίγουρα ο Χιου Γκραντ είναι ένας από αυτούς που περιγράφεις. Το έχω και εγώ στο περιβάλλον μου, ο Χιου Γκραντ και ο Χιου Γκραντ. Και λέει, ξέρω, παιδάκι
0: είδες,
1: μου, έλα
0: είδες.
1: Τώρα. Αυτός τώρα ο Βρετανός που είναι και λίγο μαλθακός και λίγο έτσι τους τη βαρούσε. Στις
0: δηλαδή,
1: γυναίκες τη βαρούσε.
0: Έτσι εγώ στο είπα και ηλικιακά, από το μεγαλύτερο στον μικρότερο. Ρέντφορντ, Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Χιου Γκραντ και τέλος ο Μπρατ Πιτ, έτσι ο νεαρός.
1: Εμένα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία με την ταινία Το Μια Βραδιά στο Notting Hill.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έχω, θυμάμαι ότι έχω πεθάνει
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: γέλιο εκεί που εμφανίζεται ως δημοσιογράφος ενός περιοδικού για
0: τέλος,
1: το κυνήγι.
0: Ναι.
1: Όχι, για το κυνήγι, για να πάει να προσεγγίσει την Τζούλια Ρόμπερτς που ήταν και καλά η Αμερικανίδα η Στά. Πολύ γέλιο. Αλλά από το γέλιο πάμε στην κηδεία. Έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστούσε και στην ταινία Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία.
0: Βέβαια.
1: Πάμε λοιπόν στους θανάτους.
0: Από τους γάμους πάμε στις κηδείες.
1: Τουλούζ Λοτρέκ, μια τέτοια μέρα το 1901. Ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη.
0: Και χθες έβλεπα εντωμεταξύ το βράδυ είχε σε χιλιοστή επανάληψη το Είσαι το τέρι μου.
1: Ναι.
0: Όπου ο Τουλούζ Λοτρέκ έχει ένα ολόκληρο επεισόδιο και παραπάνω αφιερωμένο σε εκείνον.
1: 1976. Γεννιέται ένας άνθρωπος ο οποίος θα άλλαζε τη μοίρα και την τύχη των Κινέζων, ο Μάο Τσετούνγκ. Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
0: Και
1: ο
0: μαζί με τον Μάο Τσετούνγκ.
1: Ως Μάο.
0: Ακούστηκαν
1: απλά
0: και ως background.
1: Όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Φίλε, είναι,
0: ναι, ακούστηκαν
1: είναι τα τύμπανα,
0: καμπάνες,
1: τα κινέζικα.
0: Οι καμπάνες του Πεκίνου.
1: Και 2019, το είπαμε και πριν από λίγο, ο αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Ναι, πριν πας, πριν πας.
0: Άντε, πριν πάω.
1: Θα πω τις επαιτίους, δεν θα πω τώρα. Γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα.
0: Και η Ιωακημία.
1: Μπράβο. Οι επαιτίους που μας αρέσουν, εκεί θα
0: διεθνείς
1: πάω.
0: Μέρες.
1: Διεθνή ημέρα, λέει, για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
0: Πια σταυγό και κούρευτο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν Μαχαιρίτσα, δεύτερο Μαχαιρίτσα. Ο οποίος αυτό το τραγούδι νομίζω μιλάει για πολλούς, για πάρα πολλούς από εμάς. Ίσως έτσι περισσότερο και για τον αντρικό πληθυσμό. Είναι το...
1: Ο Τούρκος.
0: Όχι. Αυτό είναι από τα τραγούδια που δεν αγαπάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι το Εφάπαξ. Έχεις δει την ταινία?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Η ερμηνεία βέβαια του Γιάννη Κότσιρα. Είναι ίσως για διάφορους λόγους το πιο αγαπημένο μου από τα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Να πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε, να καταλάβουμε γιατί είναι αγαπημένο σου.

0: Όλη μου τη ζωή. Λες το εφάπαξ, λέω ποιο τραγούδι είναι αυτό, γιατί με τους τίτλους έχω ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει τώρα να το τραγουδάει ο Κότσιρας και είναι από τα πιο αγαπημένα όλων.
1: Και
0: δηλαδή είναι τα πολύ αγαπημένα κομμάτια.
1: Ήταν και πάρα πολύ ωραία ταινία, νομίζω η καλύτερη του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Μία ταινία έτσι που είχε πάρα πολλά νοήματα μέσα και με πάρα πολύ καλό cast τότε, θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί το προσπεράσαμε τους τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο δελτίο. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή
1: φυσικά,
0: η συνάντηση.
1: Φυσικά.
0: Και δείχνουμε, Νίκο, ότι χτίζουμε συμμαχίες οι οποίες αντέχουν στις προκλήσεις της περιοχής.
1: Κοίταξε, όλοι το θεωρούν ως μία αντίπραξη σε ό,τι έγινε με την συμφωνία της Μέκας.
0: Όπου είχε κληθεί η Αίγυπτος να συμμετάσχει,
1: ναι,
0: και αρνήθηκε.
1: Τουλάχιστον όπως φάνηκε από κάποιες πληροφορίες. Από την άλλη, αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχουμε μεγάλο παζάρεμα μεταξύ Ελλάδας και Ριάντ, Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, για την τύχη της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας για τους
0: Patriot.
1: Και προφανώς όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό μπαίνουν μέσα σε αυτό το παζάρεμα. Πάμε όμως, ας μείνουμε στην περιοχή.
0: Στο παζάρεμα, ναι, πάντως να υπενθυμίσουμε στους Σαουδάραβες ότι μας οφείλουν κάποια χρήματα και μία αναβάθμιση των συστημάτων,
1: ναι,
0: έτσι, που τους φάνηκαν πολύτιμα κατά τη διάρκεια της κρίσης εκεί στην Μέση Ανατολή. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα, σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα που ξέσπασε νωρίτερα στον Πειραιά, στην Αθήνα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνή καπνή κάλυψα μεγάλο μέρος της περιοχής και έκλεισε για αρκετή ώρα και η Εθνικής Αντιστάσεως.
1: Η Εθνικής Αντιστάσεως, επαναλαμβάνουμε, στον Πειραιά, έτσι για να μην υπάρχει ταραχή, δεν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Τελικά νομίζω κάθε πόλη, κάθε ελληνική πόλη πρέπει να έχει και μια οδό Εθνικής Αντιστάσεως, έτσι.
0: Μπορεί.
1: Πλέον.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και καταλαβαίνουμε φυσικά με όλα αυτά που γίνονται με τα δεξαμενόπλια,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν τα καύσιμα. Πού πηγαίνουν τα καύσιμα.
0: Τα ξημερώματα, η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν. Ενώ 2 που πέρασαν από το αντιβαλιστικό σύστημα έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίντ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.
1: Και κοντά βέβαια στα 100 δολάρια, όπως λέγαμε, το βαρέλι στο Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Υγιένεται, εισυγείαν,
1: ναι.
0: Υγιένεται.
1: Θα το πίνουμε σαν λικέρ το πετρέλαιο.
0: Λοιπόν, ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων, προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος σημείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η μάλιστα Γενάρη μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
1: Και στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συζητηθεί και ο ενδυματολογικός κώδικας για την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εγώ πάντως θα μείνω σε ένα θεματάκι που εμένα μου άρεσε, έχει έτσι ένα χαβαλέ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι η Ιωάννα Τούνη έχει ανοίξει ένα κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι.
1: Ντροπή σου.
0: Όχι, ντροπή μου, θα πω τι ακριβώς έγινε. Και έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί έγραψε η Τούνη ότι, ξέρετε κάτι, με αφορμή τα εγκαίνια επειδή ανοίγει επίσημα, λέει, το κατάστημά μου, το Fat Rat, έτσι τα λέγεται, και κερνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Να πω το εξής, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Έκανε μια τέτοια ανάρτηση η Τούνη.
1: Για να μην κάνετε μια στέλνωση.
0: Μπράβο. Ναι. Και μάλλον το πιάσε κάποιος συνεργάτης εκεί του Πρωθυπουργού και της απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση, λέγοντας ότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και άφησε τρεις τελίτσες ως αποσιοποιητικά σου προειδοποίηση ότι μπορεί και να έρθω δηλαδή στο μαγαζί. Εγώ το θεώρησα εφιέστατο και έχω πεθάνει στο γέλιο. Θα πει κάποιος, καλά ρε τώρα με την Τούνη ασχολείσαι ρε πρωθυπουργός πράγμα κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ το ύφος της απάντησης. Στο Παρίσι λοιπόν μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μάθουμε αν πήγε να φάει κουρασάν στις Τούνης.
1: Ποια είναι τέλος πάντων αυτή η κυρία Τούνη?
0: Εντάξει, είναι μια Ελληνίδα επιχειρηματίας πολύ πετυχημένη.
1: Λοιπόν, ας τον κύριο Μητσοτάκη και πάνε.
0: Με
1: πα
0: από το Μητσοτάκη στο Τσίπρα. Έτσι, το δέχομαι. Τι δεν θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
1: Στο Βελίδιο, το οποίο πλέον και εγώ το έχω αποδεχθεί, αν και λέμε εδώ και δεκαετίες από όταν έγινε, αλλά περισσότεροι οι Αθηναίοι συνάδελφοί μας το λένε, έτσι, Βελίδιο για πιο σύντομα. Είναι συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, γιατί λένε νοηματικά ότι δεν έγινε προς τιμήν του Ιωάννη Βελίδη και όχι ότι το κατασκεύασε ο Ιωάννης Βελίδης.
0: Νεύρε, τι πολλά πριν μου.
1: Τι να κάνω, με κακουργηματικές κατηγορίες, πολύ σοβαρό θέμα, για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Να υπενθυμίσουμε, ή αξιωματικός υπηρεσίας ή ελεγκτής, ο φρουρός εκεί κάτω του, αν θυμάστε, του τμήματος, και ο αστυνομικός που, της που απάντησε στο τηλεφωνικό
0: και
1: κέντρο.
0: Και δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα για να την προστατεύσουν.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Ντεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στην δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε πίσω ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις. Είχαμε και ανακοινώσεις από τα κόμματα τις τελευταίες μέρες.
0: Είχαμε και δηλώσεις και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ανακοινώσεις και από τους τομείς άμυνας των περισσότερων κομμάτων. Αποκλειστικό έλεγχο λοιπόν θα έχει η Ελλάδα. Αποκλειστικό έλεγχο στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Εδώ μιλάμε τώρα για informatics, για συστήματα ψηφιακά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και άπτονται της ασπίδας του Αχιλέα. Αυτό δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα.
0: Πάντως, Νίκο, εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ και να μου το επιτρέψεις. Δηλαδή, έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία τεράστιες και μεγάλο εκνευρισμό για το γεγονός ότι έχουμε κλείσει αυτή τη συμφωνία και θα τοποθετήσουμε όλα αυτά τα συστήματα τα Ισραηλινά. Βλέπω ότι ενοχλούνται κάποιοι και στην Ελλάδα και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Το θέμα είναι ξέρεις,
0: ενώ όλοι γνωρίζουν, ναι, Νίκο, τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων και το πόσο πρωτοπόροι είναι οι Ισραηλινοί,
1: ναι,
0: μέσα στη φωτιά της Μέσης Ανατολής σε αυτά τα ζητήματα και συγγνώμη, σε αυτά τα συστήματα, βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος και εκ των έσω για το γεγονός ότι θα βάλουμε αυτό την ασπίδα του Αχιλέα και θα αποτρέψουμε πολύ σημαντικούς κινδύνους από τους γείτονες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, και εδώ πέρα δεν έχουμε μια κουλτούρα ίσως ασφάλειας και απορρίτου, ότι ακόμη και αν υπήρχαν κάποιες ελλείψεις ακόμη και στις συνεννοήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση αυτού του συστήματος και την διαχείρισή του, δεν θα έπρεπε αυτά να συζητιώνται από τα ελληνικά κόμματα στην ανοιχτή σφαίρα.
0: Θα
1: έπρεπε να γίνονται συζητήσεις, έτσι, να μην δίνουμε δηλαδή, να μην δίνουμε την αφορμή στους τριγύρω μας να λένε «Α, πήραν ένα σύστημα και θα είναι τζούφιο». Αυτά θα έπρεπε να μην συζητιώνται στην δημόσια σφαίρα για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα. Άκουσον χαρακτήρισε την νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι άνοδος το οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία.
0: Και βέβαια, Έχουμε και ένα θέμα που έχει προκύψει πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απάντησε ο πρόεδρος της στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social ένα χάρτη με τον, στον οποίο εμφανίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας όχι μόνο η Κούβα, το Μεξικό, Καναδά, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Και έχει ζητήσει γι' αυτό το θέμα εξηγήσεις το Ρέικιαβικ. Πρέπει να βγούμε.
1: Να μην πούμε δηλαδή για τη διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβή.
0: Θα την πούμε επιστρέφοντας. Πάμε όμως γιατί πρέπει να ξεκινήσει το πρώτο δελτίο. Από τους πολύ καλούς συναδέλφους που το έχουν ετοιμάσει. Έχουμε. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Βούλα Σαΐτη νομίζω. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο Παρίσι. Μεταβαίνει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σωτήρια αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνη του μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης στη ζωή με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό που είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ από την έναρξη της λειτουργίας του ξεκίνησαν κάρπα και χωρίσαν την πρώτη απεινίδωση. Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024 παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφάλειας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που έχει πυροδοτηθεί για το θέμα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Σύμφωνα με την τροχέα θα σημειωθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου και σε παρακείμενες οδούς. Στην Καλαμαριά από τις 8 το πρωί έως τις 11 διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Φιλαδελφίας, Ιωνίας, Ζυργάνου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη, ενώ επίσης στο Δήμο Καλαμαριάς νέα διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί από τις 10.30 ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι, αφορά τους καταναλωτές μεταξύ των οδών Σουρμένων, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος και Τρυπόλεως. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πως τρέχει επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρη σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου από τους 98,3 MHz FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas@papakert.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-326 και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο σύναξης των Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Ο Ιωακήμ εορτάζει οι γονείς της Παναγίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 12 Μαΐου του 2020. Με την απόφαση αυτή καλείται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμύριων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ, χρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΙΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Το ψήφισμα επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν προστασία και να εξασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σε όλους τους μαθητές, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά σε έναν κόσμο βεβαίως όπου, όπως φαίνεται, διολυσταίνει όλο και περισσότερο στον πόλεμο. Με τις συζητήσεις φέως που γίνονται στη δημόσια σφαίρα να κάνουν λόγο ακόμη και η χρήση τακτικών πυρηνικών ή τουλάχιστον κάποιες προειδοποίησεις που έχουν απευθυνθεί. Τι να πει κανείς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στο Σουντόκου. Είναι η ιδανική ημέρα η σημερινή για να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση λύνοντας γρίφους, γιατί γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Το Σουντόκου είναι ένας γρίφος λογικής, όπου πρέπει να συμπληρώσετε ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Βασίζεται στα μαγικά τετράγωνα, τετράγωνα με αριθμούς των οποίων τα θέσματα είναι ίδια σε κάθε σειρά, κάθε στήλη και στις δύο κύριες διαγωνίες. Το Σουντόκου ξεκινά με ένα μερικό συμπληρωμένο πλέγμα και ένας καλά σχεδιασμένος γρίφος που έχει μόνο μία λύση. Παρά το ιαπωνικό του όνομα, εμφανίστηκε στη Γαλλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, Γάλλοι δημιουργοί γρίφων άρχισαν να πειραματίζονται με αριθμητικά παζλ βασισμένα σε πλέγματα, φέροντας αριθμούς από μαγικά τετράγωνα. Ο πρώτος τέτοιος γρίφος δημοσιεύτηκε το 1892 στην καθημερινή παρισινή εφημερίδα Les Ciels. Μοιραζόταν βασικά χαρακτηριστικά με το σύγχρονο Σουντόκου, όπως το πλέγμα 9x9 που αποτελείται από υποπλέγματα 3x3, ωστόσο σε αντίθεση με το σημερινό Σουντόκου περιείχε διψήφιους αριθμούς. Τρία χρόνια αργότερα η εφημερίδα La France, ο κύριος ανταγωνιστής της Les Ciels, δημοσίευσε μια βελτιωμένη εκδοχή του γρίφου με την ονομασία Carpatchik Diabolik, διαβολικά μαγικό τετράγωνο. Η μόνη διαφορά μεταξύ του γρίφου και του σύγχρονου Σουντόκου ήταν ότι ο πρώτος δεν διέθετε τα υποπλέγματα 3x3. Αυτά. Ας προχωρήσουμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Έχει δροσίσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Χθες φυσούσε. Και είχαμε βεβαίως και μελτέμια στο Αιγαίο. Σχοινοκέφαλα Λασιθίου, 106 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων.
Στο Ρέθινο. Στη Μαρκού 101 χιλιόμετρα. Στην Πεντέλη στην κορυφή 91 χιλιόμετρα. Στον Πλακέ Ρεθύμνο 90 χιλιόμετρα. Στην Τίνο στο Πόρτο επίσης 90 χιλιόμετρα. Είχαμε ένα ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά, που είπαμε ταχύτητες ανέμου που έφτασαν μέχρι και τα 106 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εδώ φυσούς εχθές, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Παραμένουμε σε καλοκαιρινούς έτσι ρυθμούς όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά και 3 αποφόροι μετά τις 1 το βράδυ. Θα φυσάει και σήμερα το απόγευμα, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και χθες, με ηλιοφάνεια. Αύριο Πέμπτη πάμε για 36 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Παρασκευή πάμε για 37. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Το Σάββατο 37 βαθμούς επίσης. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Και την Κυριακή 32 βαθμοί. Πέφτει την Κυριακή η θερμοκρασία. Θα έχουμε και αρκετά σύννεφα την Κυριακή και 3 με 4 αποφόρ ανέμους. Θα έχουμε 4 αποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, θα φυσάει μέσα στη Λάρισα, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, πέφτουμε στους 30 βαθμούς και έχουμε συννεφιές. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από την Κυριακή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη, 9 του μηνός, έχουμε 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία πρόβλεψη. Την Πέμπτη αύριο 34 βαθμοί, 3 αποφορία άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 35 βαθμοί την Παρασκευή, με 3 αποφορία άνεμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο επίσης 35 βαθμούς. Από τις 12 το μεσημέρι 3 αποφόροι άνεμοι, μετά τις 6 το απόγευμα 4 αποφόροι και μετά τις 1 το βράδυ του Σαββάτου 3 αποφόροι και την Κυριακή 30 βαθμοί και βροχή στα Τρίκαλα. Δίνει βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά. Νωρίς το μεσημέρι, μπορεί και αμετά τις 3 ουσιαστικά, υπάρχει πρόβλεψη για βροχή μέχρι και το βράδυ στα Τρίκαλα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, 13 του μηνός. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, πάμε για 28 βαθμούς, κάτω από τους 30 βαθμούς. Θα έχουμε και ανέμους το πρωί της Δευτέρας, με συννεφιά και ενδεχομένως ένα ψηλό βροχό εκεί προς τις 9 το πρωί. Αυτά για τις αρχές της επόμενης, τέλος της τρέχουσας εβδομάδας και αρχές της επόμενης. Ουσιαστικά αλλάζει έτσι για τα καλά, από ό,τι φαίνεται, με βάση την πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός για τα Τρίκαλα, γιατί θα έχουμε βροχές από την Κυριακή. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Παραμένουμε στη Δυτική Θεσσαλία και ολοκληρώνουμε. Σήμερα Τετάρτη 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα, με ηλιοφάνεια. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 9 το βράδυ και μετά. Την Πέμπτη αύριο 35 βαθμοί. Την Παρασκευή 36. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 35 βαθμοί επίσης. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή, και το ίδιο το σκηνικό, θα έχουμε βροχή από τις 3 το μεσημεράκι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή θα έχουμε 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια το πρωί και μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 3 αποφόρα ανέμους και ενδεχομένως βεβαίως να αρχίσει να βρέχει. Και 29 βαθμοί τη Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Στη Δυτική Θεσσαλία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε βροχές από την Κυριακή και μετά. Και θερμοκρασίες τουλάχιστον με τις αρχές της επόμενης εβδομάδας κάτω από τους 30 βαθμούς. Εδώ στην Ελλάδα παραμένουμε λίγο πάνω από τους 30.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Η Αμερική κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου καταστράφηκαν από τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης της Αμερικής, της CENTCOM, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη CENTCOM, όπως γράφει στην πρώτη του σελίδα του Earth News, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις, συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Σε απάντηση στις επιθέσεις αυτές του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια, αφότου το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυράβλους. Μια επίθεση που, όπως δηλώθηκε, απέτυχε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι τεταμένα εκεί στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια. Παρά τα όσα έλεγε χθες, που λέγαμε χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υποσχέθηκε στους Αμερικάνους ότι θα σύντομα θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Είπα ξύπα. Έτσι δεν λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Άλλα λέμε, άλλα γίνονται. Και εξακολουθεί βεβαίως ο πλανήτης να βρίσκεται σε μια αναστάτωση που έχει να κάνει και με την διεθνή ασφάλεια και με τα ενεργειακή επάρκεια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, έπειτα από πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Γαλλίας, υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Περίπου 2.000 άτομα προερχόμενα από 120 χώρες και από χώρους πολιτικής, των επιχειρήσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας θα βρεθούν στη συνάντηση αυτή με βασικό αντικείμενο τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Τα πάμε τόσο καλά εδώ στη γη που πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας στο διάστημα, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, γράφει το Earth News, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέα που αφορά την άμυνα, τη τηλεπικοινωνία, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Τα τρία θέματα που θα τεθούν επιτάπητος είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, η διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία για το μέλλον της ανθρωπότητας και η διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών. Μάλιστα. Όσα γίνονται δηλαδή επί γης, να τα μεταφέρουμε και στο διάστημα, έτσι για να μην χαλάσουμε το κλίμα. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, να δούμε τι έγινε βεβαίως και με την δίκη στα Τέμπη. Συνεχίζεται και σήμερα, είναι η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση για την τρέχουσα εβδομάδα και βεβαίως και την υπόλοιπη επικαιρότητα, η οποία έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthdeco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Ερτλάρι σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, βέβαια, διαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Λέγαμε βέβαια στο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να ηρεμούν. 6,5 μήνες σχεδόν μετά την έναρξη των πρώτων έτσι βομβαρδισμών. Οι ανταλλαγές πυράβλων και χτυπημάτων συνεχίζονται. Και βεβαίως όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητά μας, δημιουργώντας έτσι πολλά ζητήματα ενώπιση του χειμώνα. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την δίκη των Τεμπών, να ξεκινήσουμε, γιατί χθες είχαμε την ολοκλήρωση της κατάθεσης βέβαια της κόρης του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και ακολούθησε η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου, του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση μεταξύ της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας, στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος, αλλά και σε διάφορα άλλα ζητήματα που με βάση την άποψη τη δική του δεν διερευνήθηκαν επαρκώς. Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε ο κύριος Ψαρόπουλος. Γιατί και οι διασώστες θα μπορούσαν, όπως είπε ο ίδιος, να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων στελεχών της ΕργοΣΕ. Ξεκίνησαν από χθες και θα ολοκληρωθεί σήμερα με τις ερωτήσεις των συνηγόρων. Το θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων αλλά και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ θα τεθούν στην σημερινή συνεδρίαση. Αυτά όσον αφορά τα Τέμπη.

Ένα άλλο θέμα που έχει έτσι το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη δημιουργία των λεγόμενων data centers των κέντρων. Ένα άλλο θέμα που έχει έτσι το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη δημιουργία των λεγόμενων data

λεγόμενων data centers είναι και ενεργοβόρα αλλά και υδροβόρα, γιατί χρειάζεται και πολύ νερό για να ψύχονται, για να λειτουργούν τα συστήματα ψύξης για τις συγκεκριμένες μονάδες αποθήκευσης δεδομένων. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια για τη Θεσσαλία? Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, να δούμε τι απάντησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου στην ερώτηση και την επιστολή που απέστειλε η κυρία Λιακούλη, την οποία την έδωσε στη δημοσιότητα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Λάρισας και σχολίασε και το περιεχόμενό της, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες, όπως αναφέρει η ίδια, για το σοβαρό αυτό ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την πρωτοβουλία που ανέλαβα να φέρω στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης το μείζον ζήτημα της αρχικής επιλογής εγκατάστασης μεγάλων κέντρων δεδομένων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλίας, η επίσημη απάντηση που έλαβα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιβεβαιώνει δυστυχώς την τακτική της κυβέρνησης, καθώς για την ταμπακέρα δεν λέει κουβέντα, αναφέρει η κυρία Λιακούλη. Σε διεθνές επίπεδο, η συζήτηση για τα data center συνοδεύεται από έντονες ενστάσεις και τεκμηριωμένους προβληματισμούς της επιστημονικής κοινότητας, καθώς πρόκειται για υποδομές που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τα συστήματα ψύξης, ενώ ταυτόχρονα ανεβάζουν αισθητά τη θερμοκρασία στις περιοχές όπου λειτουργούν. Σε μια Θεσσαλία, προσθέτει η κυρία Λιακούλη, που δοκιμάζεται σκληρά από τη λειψιδρία, την κλιματική κρίση και τις καταστροφές, τέτοιου είδους επενδύσεις δεν μπορούν να σχεδιάζονται εν κρυπτό, την ώρα που το κυριότερο πρόβλημα παραμένει το γεγονός ότι δεν έχουμε απολύτως καμία ενημέρωση από κανένα αρμόδιο. Η απάντηση, προσθέτει η κυρία Λιακούλη, στην πραγματικότητα η απάντηση του Υπουργού, του κυρίου Υπουργού, δεν είναι απάντηση. Ο Υπουργός παραδέχεται ότι ο ΑΔΜΙΕ έχει χαρτογραφήσει σημαντικό διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο στη Θεσσαλία, χαρακτηρίζοντας τον απλόν τεχνική δυνατότητα, και στη συνέχεια αναλώνεται σε μια εκτενή αναφορά στον υπεροπολογιστή Δέδαλος, στο Λαύριο και τις προδιαγραφές του. Για το τι μέλη γενέστε στη Λάρισα και τη Θεσσαλία όμως δεν μας λέει απολύτως τίποτα. Δεν απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα τι έχουν αποφασίσει για την περιοχή μας, με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και κυρίως γιατί όλα αυτά σχεδιάζονται ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της. Δεν πρόκειται να αφήσουμε ένα τόσο φλέγον ζήτημα να περάσει στα ψηλά γράμματα. Γι' αυτό το λόγο ζητώ θεσμική συνάντηση τώρα με τον κύριο Υπουργό, προκειμένου να έχω σαφείς και καθαρές απαντήσεις, εξηγεί η κυρία Λιακούλη και προσθέτει ότι υπενθυμίζει παράλληλα ότι ζήτησε ήδη την άμεση σύγκληση ευρείας σύσκεψης φορέων στον νομό της Λάρισας και ολόκληρης της Θεσσαλίας για το κρίσιμο αυτό θέμα, με τη φυσική παρουσία τόσο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις ενώπιον της τοπικής κοινωνίας. Το θέμα, καταλήγει η κυρία Λιακούλη, είναι μείζονο σημασίας και σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξω τη δημόσια συζήτησή του σε όλα τα επίπεδα, όπως έχω καθήκον στον τόπο μας και στους ανθρώπους μας. Αυτά αναφέρει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο, όπως είπαμε, έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Γιατί έχει ιδιαίτερα έντονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, αυτά. Τώρα να πάμε σε άλλες έτσι ειδήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, θα το δούμε και στη συνέχεια, το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Ελευθερία, που λέει ότι έχει εντοπιστεί και στις 7 γεωτρήσεις των Καλυβίων στην Ελασσόνα ουράνιο. Έχει απαγορευτεί σε 6 ακόμη οικισμούς του Δήμου λόγω νητρικών ή κατανάλωση του νερού. Υπάρχει ζήτημα με την ποιότητα του νερού και στις περιοχές της Ελασσόνας. Άλλο θέμα, λέγαμε χθες βεβαίως για τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Καρδίτσα. Έχουμε και στη Λάρισα. Εντοπίστηκε ένα κρούσμα στον οικισμό της Ραχούλας και θα γίνει σήμερα το βράδυ ψεκασμός. Ενώ έχουμε και στο Δήμο Τεμπών. Θα γίνει σήμερα ψεκασμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου στον οικισμό της Γυρτώνης μετά τον εντοπισμό σχετικού κρούσματος. Οπότε έχουμε σήμερα στη Δημοτική Κοινότητα της Ραχούλας, στη Λάρισα, και στην Γυρτώνη, στο Δήμο Τεμπών. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα γίνουν οι ψεκασμοί. Με αφορμή βεβαίως τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Και μιας και μιλάμε για τον Δήμο Λαρισαίου, να πούμε ότι η ΔΕΙΑΛ προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού στους διασώστες ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ Λάρισας. Έχει συμπληρώσει 2 χρόνια ζωής. Το τμήμα άμεσης επέμβασης είναι οι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι μπορούν και λύσονται πιο γρήγορα από τα ασθενοφόρα και φτάνουν επιτόπου παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε συμπολίτες μας που το χρειάζονται. Στα 2 αυτά χρόνια έχουν αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά μέσα στη Λάρισα, ανταποκρινόμενοι άμεσα οι διασώστες με ταχύτητα και πολλές φορές κάτω από αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Χθες το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΛ έγινε η παράδοση του εξοπλισμού. Εκτός από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ και δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, ήταν και ο αντιπρόεδρος ΔΕΙΑΛ, ο κ. Καλόγυρος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου του ΚΑΒ Θεσσαλίας, ο κ. Γούλας, και μέλη της διοίκησης βεβαίως.

Στο Δήμο Φαρσάλων θα διατεθεί κονδύλι της τάξης των 1,5 εκατομμύριων ευρώ για την αποκατάσταση δρόμων, βεβαίως, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του 2023. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να μπορούν να μετακινούνται με περισσότερη ασφάλεια αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Στο Δήλοφο και στον Πολυδάμαντα θα γίνουν οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας. Και μιας και μιλάμε βεβαίως για αγρότες και κτηνοτρόφους, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να δούμε τι γίνεται με τους πληγέντες κτηνοτρόφους, πώς είδαν τους τα όσα δημήθησαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και γενικότερα πόσο οι άνθρωποι που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω των ζωνώσεων, είτε πρόκειται για την Πανόλη είτε για την Ευλογιά, στην Μυτιλίνη έχουμε και τον Στενιέζο Λέσβο, έχουμε και τον Αυθόδη Πυρετό, εκεί όπου η κατάσταση βεβαίως, όπως είδατε και εσείς βέβαια τις προηγούμενες ημέρες, έχει ξεφύγει. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν από τη μια μέρα στην άλλη τα πάντα, όλο το βιός τους, και πώς βεβαίως πορεύονται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ερτλάρη, σας papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Ουράνιο στο νερό χωριών της Ελασσόνας, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία. Στο πρώτο της θέμα εντοπίστηκε και στις 7 γεωτρήσεις των Καλυβίων απαγόρευση κατανάλωσης και σε 6 ακόμα οικισμούς του Δήμου λόγω νητρικών. Δεν έχουμε άμεση λύση, παραδέχεται ο Δήμαρχος Ελασσόνας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο πόσιμο νερό του στα καλύβια της Ελασσόνας προκαλούν ανησυχία. Όπως γράφει η εφημερίδα, εντοπίστηκε αυξημένο ουράνιο σε όλες τις γεωτρήσεις. Ο Δήμαρχος κ. Γάτσας μιλά για ευρύτερο πρόβλημα σε γειτονικά χωριά, ενώ η ΔΕΗ αναζητά εναλλακτικές πηγές. Παραμένει άγνωστο αν το ουράνιο επηρεάζει τα ζώα. Εξοπλίζεται το ΕΦΠΗΝΙΟΥ, επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον τεχνολογικό εξεχωρισμό των αρδευτικών υποδομών στη Θεσσαλία. Για την αναβάθμιση και τον ψηφιακό έλεγχο των αντλιοστασίων στον το ΕΦΠΗΝΙΟΥ, η επένδυση των 2 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ. Στο φως όλες οι ευθύνες, συγκλονιστικές καταθέσεις ειδικοί για τα Τέμπη. Η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, αόρατη η εστίαση στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, απογοήτευση που ΕΣΕ και ΣΥΚΑΕΛ για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ασκούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, υπό ΕΣΕ και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Ψυχής και Εστίασης Λάρισας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της εστίασης, αναφέρουν. Σήμερα αλλάζει χέρια η αρρωγή, βρέθηκε ενδιαφερόμενος για την εξαγορά. Το δημογραφικό αδειάζει τις σχολικές αίθουσες, το κόκκινο τα κενά των εκπαιδευτικών. Δραστική μείωση μαθητών, περίπου 100 ακάλυπτα κενά κυρίως στην παράλληλη στήριξη και την αγγλική γλώσσα. Και 100 υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί χωρίς αντικείμενο. Έτσι ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η φωνή της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα. Φοιτητές διεκδικούν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό της ελληνικής γεωργίας. Πόρισμα κόλαφος για ζημιά 110.000 ευρώ στο δημόσιο. Αφορά την υπόθεση Τσαμπατώρη στα Τέμπη. Μήνυση πλακιά κατά αγοραστού. Στο χείλος του γκρεμού η οικία Αλεξάνδρου. Τρίπια άδεια κατεδάφισης. Πυροδοτεί αναστάτωση και αγώνα για τη διάσωσή της. Στόλες από τη διάλυση στους διασώστες του ΕΚΑ. Δωρεάν εξοπλισμού για τους αναβάτες δικύκλων του Τμήματος Ταχείας Ανταπόκρισης. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Θεσσαλία ακόμη περιμένει. Ζητείται άμεση υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Ο πρόεδρος του ΕΦΠΗΝΙΟΥ, κ. Τσουρής. Η Θεσσαλία δηλώνει ότι η Θεσσαλία παραμένει χωρίς τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση λιπασμάτων. Η τέχνη στην αυλή επιστρέφει. Εγκαινιάζεται η πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Κιλελέρ. Ο χάρτης πληρωμών για τη συντάξη του Οκτωβρίου. Δεύτερη γιορτή τρίγου στο Δαμάσι. Έπεσαν υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νιλού στη Ραχούλα. Τα είπαμε σήμερα το βράδυ. Είναι ο ψεκασμός στις 10 η ώρα. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. 7.045 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο. Η εικόνα για την αγορά εργασίας στη Θεσσαλία. Θετικό το ισοζύγιο σε Λάρισα και Μαγνησία. Προστασία της οικίας Αλεξάνδρου με κάθε νόμιμη δυνατότητα, ο Δήμος Λαρισαίων. 324.000 τόνοι σκουπιδιών στο σχετά της Θεσσαλίας. Νέα χρηματοδότηση. Δίκη για τον Δήμο Ψαρόπουλος χωρίς την πυρκαγιά θα υπήρχαν λιγότερα θύματα. Αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Συγκλονίζει. Δεν ζητώ χάρη. Η μάχη 37χρονου Βολιώτη που διεκδικεί ταυτονόητα. Ορθιά στο στομάχι όσο περιγράφει τον ταχυδρόμο νιώθοντα αβοήθητο. Πάσχει από πολύ βαριά και προοδευτική αναπηρία, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπο με το σύστημα του ΕΟΠΗ. Η έκκλησή του στο Υπουργείο Υγείας. Αγανάκτηση πολιτών με τα έργα των οπτικών ινών. Ράβε ξύλων από κάθε εταιρεία στου ίδιου δρόμου στο Βόλο. Να καθιερωθεί ο Βόλος για διεθνείς διοργανώσεις. Συνέντευξη του Λάμπρου Τσουκαλά στο ταχυδρόμο. Ο πρόεδρος του ΝΟΒΑ μιλάει εν ώψη των Βαλκανικών Αγώνων Ιστιοπλοείας που ξεκινούν αύριο στο Βόλο. Αθώος πανψηφί μετά από 18 μήνες διευθυντής σχολείου στη Μαγνησία. Πέρασε από πειθαρχικό επειδή μαθητής που είχε αποβληθεί με αφορμή περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας παρέμεινε στο σχολείο καθώς δεν είχε που αλλού να πάει. Συκοφαντήθηκα ως επικίνδυνος για τα παιδιά χωρίς να έχει καν να προηγηθεί ΕΔΕ, είπε ο εκπαιδευτικός. Προσφέρει και φέτος δωρεάν κούρεμα σε μαθητές ο Μιχάλης Γιαρένης. Και πρεμιέρα με κύπελο Ολυμπιακός Βούλου και Σαρακινό στη Σέντρα. Αυτά την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία.
Στίχημα για πιο φθηνό ρεύμα. Ο δικός χάρτης για μείωση κατά 30% στην τριετία. Είναι πολύ μεγάλος ο χρονικός ορίζοντας στην τριετία. Το θέμα είναι τι γίνεται τον επόμενο μήνα. Προβλέπονται νέο εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες, νέα προγράμματα αντικατάσταση συστημάτων θέρμανση και ενεργειακή αναβάθμιση πολυμικρών επιχειρήσεων. Στο στόχαστρο ρευματοκλοπές. Γονείς κατά συγχώνευση τμήματων, διαμαρτυρία χθες. Σταθερή επιβατική κίνηση στα ταξί. Ανάγκη άρση υγειονομική ανισότητα στη Μαγνησία. Επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας προς το Υπουργείο Υγείας. Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά λίγα τα μέτρα, τονίζουν οι επαγγελματίες, κερδισμένοι και χαμένοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Ο καθηγητής Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών ζητούν ελέγχους νομιμότητας στις αγγελίες για μαθήματα. Τροποποίηση της ΚΙΑ για αποζημίωση των πλημμυρών ζητά ο Δήμος Τριγαφέραιο. Και πρεμιέρα με σφαγή της νίκης, έχασε 2-1 από την Καλλιθέα. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θεσσαλία. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Πρώτο κουδούνι σε κοντέινερ. Η Μαγνησία χάνει μαθητές και σχολικές μονάδες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 6 καταργήσεις σχολείων, εκπαιδευτικά κοινά και σοβαρά κτηριακά ζητήματα. Ήταν το χάρο με τα μάτια στον περιφερειακό του Πετροβολούσαν από τη γέφυρα του ΟΣΕ. Στηβάζουν παιδιά σε 34 τετραγωνικά. Στηβάζουν 25 παιδιά σε 34 τετραγωνικά μέτρα. Καταργούνται δύο τμήματα στο 14ο Δημοτικό του Βόλου. Ιατρικό Σύλλογο Σε Γεωργιάδη, κατάφορε η αδικία στη Μαγνησία να γίνει το ακτινοθεραπευτικό. Ζέτα μακρύ, πρέπει να, ακόμη να γίνουν πολλά στο θέμα της ακρίβειας. Φοροτεχνική Μαγνησίας, μέτρα χωρίς ανάσα για την ακρίβεια. Σακελάρης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Άλλα περίμεναν οι έμποροι του Βόλου και άλλα άκουσαν. Γαλογάβρος στο ράδιο 1, καταστροφή αγροτικής γης ο Μητσοτάκης και καναβιτσά για σχολικά κηλικία. Οδεύουμε προς αφανισμό. Αυτά από τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Πάμε στην καρδίτσα, στην αλήθεια. Κουμπαράς για παιδιά. Ξεκίνημα για τον Ατρόμητο του Παλαμάκη και τη Δόξα Μοσχολουρίου. Συνάντηση εργασίας Δημήτρη Κουρέτα Βασιλιτσιάκου για έργα που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας. Λοιπόν, αυτά και με την Καρδίτσα. Για να δούμε τώρα λίγο το πρωτοσέλιδο, αν υπάρχει από την εφημερίδα. Ναι, την εφημερίδα Η Έρευνα. Θα πάμε στα Τρίκαλα. Στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Συνεχίζει την αντιπλημμυρική θωράκιση ο Δήμος Τρικαίων. Πρώτο θέμα στην έρευνα. Νέο θυρόφραγμα στην παλιακή του Λιθαίου ποταμού. Ετείνονται οι προετοιμασίες για το παζάρι. Εθνική διάκριση για την Διεύθυνση Δευτερομάθειας Εκπαίδευσης Τρικάλων στα Digital Gov Awards. Οι συναντήσεις του Δημάρχου Τρικαίων στην 90η ΔΕΘ και προβολές ελληνικών ταινιών στις 8 του Λιθαίου. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα $100 το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο κτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαρόπουλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αφντέ. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social: «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από τη Ζωνόσους, είτε πρόκειται για Πανόλη είτε για Ευλογιά, τον κύριο Δημήτρη Παπασιάκα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση και πώς άκουσε βεβαίως και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ για τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα βεβαίως για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο. Καλημέρα κύριε Παπασιάκα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε για το βήμα. Δεν ακούσαμε και τίποτα εδώ που τα λέμε.
0: Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά μια γενική υπόσχεση για να σύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Το θέμα είναι τι γίνεται με την αντιμετώπιση των ζωνώσεων, γιατί τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, πιο πίσω. Το κρούσμα το είχαμε προχθές στην Κοζάνη, οπότε πάμε σύν 6 μήνες. Έχουμε Αύγουστο μήνα, έχουμε Σεπτέμβρη μήνα, συγγνώμη. Ένατο και 6. Άρα πάμε Μάρτιο. Μάρτιο του 15.
0: Μάρτιο του 27.
1: Ναι, Μάρτιο του 27 εννοείται.
0: Μάρτιο του 27, μάλιστα. Εδώ στη Θεσσαλία δεν είχαμε κρούσμα, είχαμε?
1: Όχι, τα τελευταία ήταν στην Πάτρα και μετά στην Κοζάνη έπαιξε το τελευταίο, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Όλη η Ελλάδα είναι μια περιφέρεια, οπότε ένα εμφανιστή στην Ελλάδα, πάμε 6 μήνες πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχει εμφανιστεί, δεν μας έχουν πει, μια και τελείωσε η Πανόλη, πώς θα γίνει η αιμασίωση της Πανόλης. Δεν έχουν δώσει τη μασίσταση του Ντάνιελ. Μας λείπουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν τις ζωοτροφές. Έχουμε πρόβλημα με μια υπογραφή, τα δικαιώματα, χάνουμε τα δικαιώματα. Περάσαν 2 χρόνια από τις πρόβλες που μας πούμε στο 24 και επειδή φέτος δεν έχουμε βοσκότοπο, δεν δικαιούμαστε βοσκότοπο λόγω ανωτέρας βίας που δεν έχουμε ζώα, θα χάσουν και τα δικαιώματα και τη βασική.
0: Άρα ουσιαστικά τίθεστε εκτός επαγγέλματος. Πέρα του γεγονότος ότι δεν έχετε επαγγελματική δραστηριότητα τώρα και θα πρέπει να μας πείτε λίγο και πώς είναι η καθημερινότητα των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα.
1: Αν πάει κάποιος να δουλέψει και ξεπεράσει τα 150 ένσημα, χάνει και το δικαίωμα του αγρότη, οπότε πάει σε ειδικό καθεστώς. Καταλαβαίνετε. Όταν συμβούν όλα αυτά, αυτό το 20.000 που είπε που λίγοι το πιάνουν, το 20.000 το φορολόγητο, δυστυχώς θα το πιάσουν με τριμμένα άτομα και θα είναι αυτοί που έχουν ένα μεγάλο αριθμό στρεμμάτων. Γιατί για τα ζώα δεν τους συζητάμε πλέον.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα τα πράγματα ουσιαστικά είναι εκεί που σας είχαμε αφήσει, δηλαδή μετά την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου παλεύετε για να τα βγάλετε πέρα.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που έκανε η Κύπρος. Σε εμβολίασε το Φλεβάρι μήνα, σκότωσε 50.000 εγωπρόβατα και 30.000 γουρούνια και αυτή τη στιγμή είναι σε κανονική ανασύσταση χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μιλάμε για τον αυτόδη πυρετό, έτσι δεν είναι, ή για την Ευλογία?
1: Είναι παρόμοια αρρώστια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ίδιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία μπορεί, όπως έχουμε και εμείς στη Μυτιλήνη, που συνεχίζουν να σφάζουν και εκεί.
0: Ακριβώς, ναι. Πώς θα είδατε τα. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, γιατί μιλάτε και με συναδέλφους σας στη Μυτιλήνη, κύριε Παπασιάκα, εκεί όπου τα πράγματα ξέφυγαν.
1: Είναι μια άνθρωπο που ανακτήσαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν το δικό μας το χάλι, βλέπουν που θα πάνε και αυτοί. Και τώρα αυτοί είναι πάνω στο βρασμό, έτσι. Είναι απάνω στο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Απάνω στο αίμα, βλέπουν το αίμα να ρέει, έτσι. Τι θέλετε να κάνουν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει εκτός σε αυτού, δεν ξέρουν πλέον. Δεν βλέπουν τίποτα, βλέπουν να χάνουν το βιός τους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουν τρελαθεί. Έχει γυρίσει το μάτι ανάποδα.
0: Ναι, και μιλάμε ουσιαστικά ιδιαίτερα στη Μυτιλήνη και σε όλο το νησί, όπου έχουμε το μεγαλύτερο ζωικό. Αυτόχθονες φυλές, έτσι δεν είναι? Αυτόχθονοι φυλοί τα εγωπρόβατα εκεί της περιοχής.
1: Μα το νησί ζει από την εγωπροβατορφία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει καθητοποιήσει, παράγει τυριά, έχει το κρέας του. Λοιπόν, όλα αυτά όταν εκλείψουν, η κοινωνία θα την άσχησε. Υποφέρει, είναι αναγκασμένοι να φύγουν τα σπίτια τους μετά. Τι θα κάνουν εκεί?
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τρώνε βράχια.
0: Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας εδώ. Τώρα, βλέπετε, εσείς το αίτημά σας είναι να προχωρήσουν και ιδιαίτερα και για την Ευλογιά εδώ που ταλαιπωρεί την υπηρετική Ελλάδα πέραν των αυτόδη πυρετών στη Μυτιλήνη. Εξακολουθείτε να επιμένετε στην διαδικασία να προχωρήσει εμβολιασμός στοχευμένος?
1: Είναι μονόδρομος, πλέον είναι μονόδρομος. Δεν το λέω εγώ, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος κάτι τέτοιο. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Όταν συνεχίζει κάθε μέρα δεν θα μείνει τίποτα.
0: Ναι, δυστυχώς. Εκεί εδώ που φτάσαμε. Τώρα, κύριε Παπασιάκα, με βάση έτσι την εικόνα που έχετε, γιατί ουσιαστικά έχετε από όλη την Ελλάδα εικόνα, έχετε περίπου, γνωρίζετε πόσοι συνάδελφοί σας εκ των πραγμάτων οδηγούνται εκτός δουλειάς?
1: Αυτοί που είναι πάνω από 50 δύσκολο να ξαναφτιάξουν. Η πρώτη αλήθεια είναι αυτή. Και δεύτερον, εγώ τι να πω στο γιο μου, να ξαναφτιάξει η ζωή και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο? Όχι, δεν το θέλω. Δεν του προτείνω κάτι τέτοιο. Απέναντίον του θα τον αποτρέψω.
0: Κατάλαβα.
1: Και αυτοί που είναι κάθονται με. Επειδή και καλά έχουν μάθει τον τρόπο αυτό.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν θα πάει Χριστούγεννα και Πάσχα να πάει να αρμέξει και να πάει να σηκωθεί στις 5 του πρωί. Κανένας δεν σηκωθεί τη νύχτα να πάει να δει το κοπάδι αν γέννησε ένα ζώο, αν είναι καλά ή όχι. Εδώ μιλάμε ότι είσαι 365 μέρες το χρόνο καραντίνα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω, ότι η δικιά σας η δουλειά είναι, σας στέλνουν τα ζωντανά κάθε μέρα. Βέβαια. Όλο το χρόνο εκεί πρέπει να είστε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Για όσους...
1: Έτσι το κοπάδι σου κάθε, όλο το χρόνο. Ναι. Όλο το χρόνο.
0: Κατάλαβα. Τα περιοριστικά μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν. Τα ζώα είναι σταυλισμένα, απαγορεύονται μετακινήσεις. Έτσι δεν είναι σε όλη τη Θεσσαλία?
1: Απαγορεύονται μετακινήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να ανασύσταση μπορούμε να κάνουμε, ούτε να φέρουμε ζώα, ούτε να μετακινήσουμε. Τίποτα. Είμαστε μηδέν. Μηδέν. Εδώ και μήνες. Είμαστε σχεδόν δύο χρόνια μηδέν. Εγώ με τον αύριο του 24.
0: Μάλιστα.
1: Και η Πανόλικη είναι από το Μάιο εδώ στην περιοχή μας, είναι σχεδόν από το καλοκαίρι του 24.
0: Μάλιστα.
1: Όλα μηδέν.
0: Χρήματα, κάποια χρήματα ως αποζημίωση πήρατε, τουλάχιστον εσείς που είχατε από την Πανόλη?
1: Εγώ είχα χαμένο εισόδημα για το 25, 70 ευρώ, και τώρα το μισό 35 ευρώ, που σημαίνει 20 κιλά γάλα. Αλλήμον, αν αυτό είναι χαμένο εισόδημα. Αυτό δεν είναι χαμένο εισόδημα, αυτό είναι ψίχουλα, έτσι για να μας κλείνουν τα μάτια. Το χαμένο εισόδημα θα ήταν γύρω στα 180 ευρώ. Τόσο, είναι το, τόσο ήταν το κέρδος,
0: ναι, η αποτίμηση
1: ενός ναι. ζώου για ένα έτος.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αν το βάλουμε κάτω, επειδή το έχουμε υπολογίσει με ειδικούς, είναι στα 180 ευρώ.
0: Οπότε
1: το υπολογίσει είναι αυτοί και μας δίνουν 70.
0: Οπότε ουσιαστικά πήρατε το λιγότερο από το 1/3.
1: Μόνο σας το λέτε.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα, βλέπετε φως στο τούνελ, έτσι όπως εξελίσσονται, και να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος.
1: Με την περιγραφή μου, κύριε. Πώς εσείς τι καταλάβατε, υπάρχει φως? Δεν υπάρχει φως, όχι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και δεν είναι πράγματα που μπορούν να λυθούν μια υπογραφή, όπως τα δικαιώματα μπορούν να λυθούν μια υπογραφή. Απορώ γιατί δεν το κάνουν. Δεν θέλουν. Δεν μας βλέπουν.
0: Είναι θέμα δηλαδή διαδικαστικό και πολιτικής βούλησης να βγει μια απόφαση. Και
1: αν σας έλεγα τώρα βάλτε μια υπογραφούλα και τελειώσει, είναι κουραστικό.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν θέλω ούτε να ειρωνεύουμε ούτε να είμαι απέναντι. Απλά σας λέω ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τα κάνουν και δεν τα κάνουν. Και απορώ γιατί.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, κύριε Παπασιάκα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα καλυτερέψουν οι συνθήκες και θα μπορέσετε, τουλάχιστον όσοι από εσάς μπορείτε και έχετε και το κουράγιο, γιατί είναι και αυτή η παράμετρος, να προχωρήσετε στην ανασύσταση των κοπαδιών σας για να επέλθει έτσι μια σχετική ηρεμία στον κλάδο. Γιατί η κτηνοτροφία δυστυχώς αποδεκατίζεται. Ήμασταν που ήμασταν ελληματικοί και σε γάλα και σε κρέας, έτσι δεν είναι? Και πλέον γινόμαστε ακόμη περισσότερο.
1: Βεβαίως, έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Παπαζιάκα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εν ώψη του πρώτου κουδουνιού. Μεθαύριο χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Τα παιδιά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μεταβούν στα σχολεία για τον καθιερωμένο ιασμό. Θα πάρουν και τα βιβλία τους και από Δευτέρα μπαίνουν σιγά σιγά στο πρόγραμμά τους. Τώρα το τι θα γίνει, πώς θα ξεκινήσει και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, η εκπαιδευτική, είναι ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει θέμα βεβαίως και στην Μαγνησία, όπως αναφέραμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, αλλά και εδώ στη Λάρισα, λόγω των κενών. Υπάρχουν 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη και 12 κενά αγγλικής γλώσσας μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Υπάρχει και το θέμα με τα υπερπληθή τμήματα. Κενές αίθουσες διδασκαλίας στη Λάρισα υπάρχουν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν αξιοποιούνται όμως προκειμένου να σπάσουν τα μεγάλα τμήματα και να χωριστούν σε μικρότερα, μιας και υπάρχουν διαθέσιμοι δάσκαλοι, και να γίνεται καλύτερα και η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Αυτό που γίνεται είναι να συρρυκνώνονται δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, δημιουργώντας υπερπληθή τμήματα, όπως αναφέρει ο Συλλόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γι' αυτό κάνει λόγο ο Συλλόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας. Ενώ ασκούνται πιέσεις για αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών από σχολείο σε σχολείο, από συνοικία σε συνοικία, και υπάρχουν και περιπτώσεις άρνησης εγγραφών σε σχολεία της γειτονιάς τους. Η λειτουργία υπερπληθών τμήματων, ακόμη και με παιδιά με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που χρειάζονται στήριξη, υποβαθμίζουν την παιδαγωγική λειτουργία του δημόσιου σχολείου, καταπατούν δικαιώματα των μαθητών, αλλά και εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Και αυτό που ζητά βεβαίως ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας είναι να ανακληθούν άμεσα οι αποφάσεις για σύμπτυξη και συγχώνευση τμήματων, και βεβαίως και αποφάσεις που αναστέλουν την κατάτμιση τμήματων, και να υπάρχουν τμήματα 15 μαθητών στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη και δεύτερη τάξη, στις δύο πρώτες τάξεις που τα παιδιά μαθαίνουν. Και βεβαίως από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, είναι καλύτερα να υπάρχουν 15 παιδιά στην τάξη από 25, από 25. Και μέχρι 20 στις υπόλοιπες τάξεις. Αυτά αναφέρει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως μέσα στο επόμενο διήμερο και εν ώψη της έναρξης του αγιασμού να τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, με αναφορές στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, στις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος αλλά και σε πτυχές υπόθεσης που κατά την άποψή του δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας σε κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Στην κατάθεσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και στις συνέπειές της. Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά βεβαιότητα θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε ο κ. Ψαρόπουλος και πρόσθεσε ότι χωρίς τη φωτιά οι διασώσεις θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Εν τω μεταξύ, με τις ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων που θα συνεχιστεί και σήμερα, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επικεντρώνονται στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων που επισήμανε στην κατάθεση του κ. Ψαρόπουλος, όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο του Βόλου ζητάει ο Ιατρικός Συλλόγος Μαγνησίας, καταγγέλλοντας υποβάθμιση των ογκολογικών δομών. Ζητάει επίσης 4 μόνιμους παθολόγους ογκολόγους και αναβάθμιση του ογκολογικού τμήματος που εξυπηρετεί περίπου 700 ενεργούς ασθενείς σε αυτόνομη κλινική με πλήρη στελέχωση. Σε προγραμματισμένους ψωκιασμούς κονοποκτονίας στον οικισμό της Σαραχούλας προχωρά σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου στη Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να γίνει ψεκασμός και στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στον οικισμό της Γερτώνης μετά τον εντοπισμό σχετικού κρούσματος. Πρόσθετο κονδύλιο 800.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Τρικίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση των μπαζόνων από πεσμένα κτίσματα 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέο αντιπλημμυρικό έργο με θυρόφραγμα και συνοδές εργασίες καθαρισμού στην παλιά κήτη του Λιθέου ποταμού. Στο Δήμο Τρικαίων υπεγράφει η σύμβαση για τις σημειακές παρεμβάσεις στον Πάμισο ποταμό στην Καρδίτσα ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Φαρσάλων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, την αποκατάσταση δρόμων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του 2023 και την ασφαλέστερη μετακίνηση παραγωγών και αγροτικών μηχανημάτων. Συνάντηση εργασίας Δημήτρη Κουρέτα Βασίλη Τσιάκου για έργα που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του Ταρτάν στο στάδιο Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου διατηρητέου κτηρίου και διαβίβασε τη θέση του στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο, αναφέρει ο Δήμος Λαρισαίων με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για την οικία Αλεξάνδρου και τη δημοσιοποίηση της άδειας κατεδάφης που έλαβε ο ενδιαφερόμενος εργολάβος. Την ανάκληση της συγχώνευσης τμήματων στην πρώτη και τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Προειδοποιούν ότι 25 μαθητές θα συνοστίζονται σε αίθουσα 34 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παιδιά θα μετακινηθούν σε σχολεία μακριά από τις κατοικίες τους σε καθημερινή βάση. Άμεσα ανακαλυφθούν όλες οι κοινές θέσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Καρδίτσα, αλλά και πανελλαδικά ζητά η ΕΛΜΕ Καρδίτσας. Στους 122 ανέρχονται οι ενήλικες μαθητές που εγγράφηκαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αργαλαστής κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του σχολείου. Προσφέρονται ειδικότητες στους τομείς διοίκησης και οικονομίας, μηχανολογίας, υγείας, πρόνοιας και ευεξίας με δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας επίπεδου 4. Ο επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Καρδίτσα θα γίνει στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής. Νεκρός 52χρονος λουόμενος από τη Διάβα Καλαμπάκα στην παραλία των Νέων Πόρων. Πέτρες από τη γέφυρα του ΟΣΕ στον περιφερειακό του Βόλου έσπαζαν τα μπαμπρίς δύο διερχόμενων αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ειδοποιήθηκε η τροχιά ενώ ο οδηγός ζητά να τοποθετηθεί προστατευτική σίτα στη γέφυρα για αποτροπή νέου επικίνδυνου συμβάντος. Στη δωρεά εξοπλισμού προς το τμήμα ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ προχώρησε η ΔΕΙΑ Λάρισας. Το συγκεκριμένο τμήμα του ΕΚΑΒ συμπλήρωσε 2 χρόνια ζωής, κατά τα οποία έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά στην πόλη της Λάρισας, ανταποκρινόμενο άμεσα με ταχύτητα και πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Με δεύτερη νοσηλεύτρια ενισχύεται το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τρικερίου. Θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη νοσηλεύτρια ανέβλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, έπειτα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και ενέργειας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος. Πτώση της πίεσης του νερού στα Τρίκαλα σήμερα λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΙΑΤ. Για πιθανή τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Αγραία προειδοποιεί η φυλοζωική ομάδα του Βόλου μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών γατιών μέσα σε τρεις ημέρες στη συμβολή των οδών Δημητρίου Γεντέκου και Ριγούλια. Ζητά προσοχή και άμεση ενημέρωση των αρχών για ύποπτα δολώματα. Σήμερα θα τοποθετηθεί κατά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σήμανση για τη μονοδρόμηση της οδού που διέρχεται μπροστά από το κολυμβητήριο Τρικάλων και της οδού που διέρχεται μετά των σχολικών συγκροτημάτων του 1ου και 4ου Γυμνασίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Σαν σήμερα το 2019 περνά στην αιωνιότητα ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μετά από ανακοπή σε ηλικία 62 ετών. Είχε γεννηθεί στη Νέα Ιωνία του Βόλου το 1956.

υπήρξε μέρος του συγκροτήματος PLJ, το οποίο μετονομάστηκε σε Τερμίτες και διαλύθηκε οριστικά το 1988. Τον επόμενο χρόνο ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έκανε την πρώτη εμφάνιση στην δισκογραφία ως όλο καλλιτέχνης. Θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της γενιάς του. Μικρός Τιτανικός, ένα Τούρκο στο Παρίσι και Τι Ζητάω ή Το Μάτια Χωρίς Λογική που ακούσαμε είναι μονάχα κάποια από τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπαγκοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε αλλά και τι αναμένεται να γίνει και σήμερα. Είναι η τρίτη και τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα συνεδρίαση του δικαστηρίου για το πολύ νεκρό συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ελπίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. 28η συνεδρίαση σήμερα του τριμελού συνεδρίου των δικημάτων. Συνεχίζει την κατάθεσή του. Ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος είναι ο πατέρας της μάρτης. Του θύματος των τεμπών και είναι και δικηγόρος, γι' αυτό και όπως λέγαμε χθες προηγήθηκε στην κατάθεσή του ώστε να μπορεί να ασκεί τα δικονομικά του καθήκοντα εντός της αίθουσας, να ολοκληρώσει δηλαδή την κατάθεσή του και να βρίσκεται εντός της αίθουσας. Έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει τρεις άνθρωποι, θα θυμίσω. Ο τρίτος είναι ο κύριος Ψαρόπουλος, έχει καταθέσει η κυρία Θανασία Κουτσούπα, η κόρη του μηχανοδηγού της εμπορικής. Κατέθεσε, προσπάθησε τέλος για να με ακριβήσει να καταθέσει η μεσαία κόρη, η Χριστίνα Κουτσούπα, πλήγησε και με δάκρυα στα μάτια είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ τυπικός στη δουλειά, πολύ έμπειρος, είναι άδικο που πήγε να δουλέψει και μας τον έφεραν σε φέρετρο και εκεί ξέσπασε σε κλάματα με αποτέλεσμα ο δικηγόρος της οικογένειας πήρωση σημάτωση να την απαλλάξει από την εξέταση. Και ακολούθησε η κατάθεση του κύριου Ψαρόπουλου. Ο κύριος Ψαρόπουλος εντόπισε ελλείψεις και παραλήψεις στην κύρια ανάκριση της υπόθεσης, οι οποίες ελλείψεις και παραλήψεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών στοιχείων για την υπόθεση. Είπε ότι δεν ερευνήθηκε η πυρόσφαιρα και η φωτιά, παρότι αρκετά θύματα, περίπου τα μισά, 5 άνθρωποι επέζησαν τη σύγκρουση και έχασαν τη ζωή τους.
0: Λόγω της φωτιάς. Υπάρχουν και τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία προκαλούν ένα τριχύλα, έτσι δεν είναι, μέσω του 112.
1: Ναι.
0: Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Δεν έχω οξυγόνο, δεν μπορώ να αναπνεύσω κτλ. Είπε επίσης, χαρακτήριζε πρόχειρες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες, συγχωρείτε, σε 25 περιπτώσεις αναφέρουν απαθράκωση, η οποία είναι το αποτέλεσμα, είπε, και όχι η αιτία θανάτου. Αναφέρθηκε στην ποινική του τεχνική συμβουλή ιατροδικαστή και στην απροθυμία, όπως είπε, της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας να δώσει στοιχεία στην τεχνική του συμβουλή. Είπε επίσης ότι στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης, όταν δηλαδή δεν είχε πάει ακόμα η υπόθεση στον επέτειο ανακριτή, ανέλαβε να θυμίσει ο επέτειος ανακριτής στις 14 Μαρτίου του 2023, μέχρι τότε η υπόθεση ήταν στην εισαγγελία πρωτοδικών και σε τακτική ανακρίτρια.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι ο τότε προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας και η τακτική ανακρίτρια δεν κατάλαβαν ότι για 6 μέρες και 6 νύχτες ο τόπος του δυστυχήματος αλλοιωνόταν και αυτό είπε ότι το κατέθεσαν και στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Θύμισε το έγγραφο του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προς την Βουλή, ότι δεν υπήρξε έγγραφο από την εισαγγελία για την αποκατάσταση του χώρου, άρα ό,τι γινόταν εν αχνιά των εισαγγελικών αρχών και των δικαστικών αρχών και με τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου και αργότερα με την αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρθηκε σε μία σειρά και στον μπάζωμα και ξεμπάζωμα ότι και αυτό οδήγησε στην απώλεια σημαντικών στοιχείων για την υπόθεση, αναφερόμενος βεβαίως στο θέμα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς. Μίλησε για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για την απροθυμία του εφέτη ανακριτή, όπως είπε, να εξετάσει περαιτέρω το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, ανταυτού έκλεισε την ανάκριση τον Αύγουστο του 25. Συνεχίζεται σήμερα η κατάθεσή του, αφού εξετάστηκε από δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία, ξεκίνησε η εξέτασή του από συνηγόρους του πράσινου, παρότι ο ένας εκ των δύο δικηγόρων των στελεχών της Ελένη Κρένη ζήτησε χθες χρόνο, επιφυλάχθηκε δηλαδή, να προκειμένου να εξετάσει σήμερα το μάρτυρα. Ξεκίνησε η εξέταση ωστόσο χθες.
0: Αυτό και συνεχίζεται και σήμερα.
1: Ότι πρέπει να γίνει η πρόεδρος και συνεχίζουν και σήμερα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε λογικά σήμερα η διαδικασία ακροματική θα ολοκληρωθεί με τον κύριο Ψαρόπουλο ή εκτιμάσαι ότι...
1: Ενδεχομένως ξεκινήσει και ο επόμενος μάρτυρας. Επόμενη στη λίστα των μαρτύρων είναι οι συγγενείς του μηχανοδηγού της εμπορικής.
0: Της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μάλιστα. Έχουν καταθέσει συγγενείς του οδηγού της, ξεκινήσαμε της επιβατικής και πάμε τώρα στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Και πάμε στους συγγενείς των των μηχανοδηγών της εμπορικής.
0: Ναι. Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε 2 ή 3 συνεδριάσεις, Ελπίδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε 2 συνεδριάσεις.
0: 2 συνεδριάσεις.
1: Πρόκειτο να έχουμε 3.
0: Ναι.
1: Όμως η συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να γίνει, όπως είπε η Πρόεδρος, για εκκλησιακούς λόγους. Οπότε μετατίθεται για τις 23 Σεπτεμβρίου. Άρα θα έχουμε 3 αυτή την εβδομάδα, 2 την επόμενη,
0: ναι,
1: 3 την μετεπόμενη και 2 την τελευταία του Σεπτεμβρίου.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε διαφορετικά με ένα σκίτσο του Αρκάδα, σας το μεταφέρουμε. Έχει ένα ενοικιάζεται και μια καρδούλα από πάνω, έτσι μεγάλη. Στο σημερινό σκίτσο του Αρκά σχολιάζει τις αλλαγές που έχουν φέρει οι οικονομικές συνθήκες στις ανθρώπινες σχέσεις, δείχνοντας ότι ακόμη και ο ρομαντισμός δεν μένει ανεπηρέαστος από το κόστος της ζωής. Στο επίκεντρο του γνωστού σκητσογράφου βρίσκεται η συγκατοίκηση και μια φράση που παλαιότερα έχει πιο συναισθηματική σημασία. Το γιατί δεν φέρνεις τα πράγματά σου εδώ θεωρούνταν κάποτε ένδειξη ότι μια σχέση γίνεται πιο σοβαρή και το ζευγάρι προχωράει στο επόμενο βήμα. Σήμερα, όπως σατιρίζει ο γνωστός σκητσογράφος, η ίδια πρόταση μπορεί να κρύβει έναν πολύ πιο πεζό λόγο. Την ανάγκη να μοιραστούν οι δύο σύντροφοι το κόστος του ενοικίου. Έχει μπροστική διάθεση, αλλά ναι. Ρεαλισμό, ο Αρκάς αποτυπώνει μια πραγματικότητα που γίνεται όλο ένα και πιο συνηθισμένη, καθώς οι οικονομικές υποχρεώσεις επηρεάζουν πλέον ακόμη και τις αποφάσεις ενός ζευγαριού για τη συγκατοίκηση. Λοιπόν, όπως γράφει ο Αρκάς, έχει το ενοικιάζεται με μια μεγάλη καρδούλα και τρεις έτσι πιο μικρές πάνω. Το γιατί δεν φαίνεις τα πράγματά σου εδώ, παλιά σήμαινε βλέπω τη σχέση σοβαρά. Τώρα σημαίνει να μοιραστούμε το ενίκιο. Ο tempora omores, έτσι έλεγαν οι Λατίνοι. Καλή σας ημέρα, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα, παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Να είστε καλά.

0: 92,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Που 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Under the

Πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όσους ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όσοι είστε πιο πρωινοί. Είστε συντονισμένοι στην Earth Larissa. Μας ακούτε από την συχνότητα των 98,3 στην πάντα των FM, μέσα από την Earth Larissa και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα earth.gr, όπου είναι συγκεντρωμένα τα ραδιόφωνα, τα μουσικά σύνορα της Earth. Ό,τι έχει σχέση μόνο με ήχο και όχι και ήχο και εικόνα. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, μια εκπομπή που αρέσκεται και επιμένει να σχολιάζει τα της πολιτικής επικαιρότητας. 11 λεπτά μετά τις 9. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Φθινοποριάζει σιγά σιγά, σιγά σιγά. Το λέω με την έννοια ότι πλέον υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα τα απογεύματα, απόγευμα βράδυ, έτσι δεν υπάρχει, οι θερμοκρασίες είναι σε καλά επίπεδα. Και μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία, έχουμε αγιασμούς. Μεθαύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Φθινοποριάζει, με τα μηνύματα που έρχονται από τις αγορές να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη, κοντά μας σχετικά. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ενώ στον Περσικό κόλπο δεν λέει να κοπάσει η στρατιωτική αντιπαράθεση. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία και εναντίον 20 πλοίων στον κόλπο, σε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

0: Αυτά σε αντίπεινα, όπως είπαμε, τις επίθεσεις των Αμερικανών εναντίον 5 πετρελαιοφόρων. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατασχέθηκε υποβρύχιο μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα από τα πιο σύγχρονα του Αμερικανικού στρατού στην είσοδο του στενού του, των στενών του Ορμούζ. Σχολιάζοντας το θέμα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε λίγο να Earth News, Βαγγέλη, γιατί λέει για τις τιμές της διεθνής. Για τις τιμές του πετρελαίου,
1: ναι. Άλλα τάνκερ και επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Για να δούμε λοιπόν πώς αυτό αντανακλάται στην τιμή του Brent. 98,9 ήταν πριν από λίγο η τιμή αναβαρέλη. Είναι το υψηλότερο επίπεδο στις τελευταίες 7 εβδομάδες, ενώ αρκετά υψηλή είναι και η τιμή του φυσικού αερίου. Είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Πώς μεταφράζεται η τιμή του πετρελαίου στις αντλίες? Μέχρι τα τελευταία στοιχεία που είχαμε, η τιμή της αμόλυβδης μέση πανελλαδική είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Έχουμε συνηθίσει το 2 μπροστά πια.
1: Ναι, πια. Και για το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Ανησυχία ωστόσο υπάρχει αφενός για το πετρέλαιο θέρμανσης, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αλλά και για το ηλεκτρικό ρεύμα, αν και εκεί υπάρχουν ακόμα κάποιες καλές τιμές σε σταθερά τιμολόγια. Μάλιστα. Από την πλευρά μας να προτρέψουμε τους καταναλωτές να τα κοιτάξουν, γιατί έτσι όπως πηγαίνει η αγορά, για σήμερα για παράδειγμα η μεγαβατόρα είναι στα 140 ευρώ αυτή τη στιγμή και δεν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά και για αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα.
2: Γι' αυτό και δίνονται κίνητρα για τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, γιατί το πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει επικίνδυνα επίπεδα και μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης στις κοινωνίες σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, Μαρίνα.
1: Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε πως όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, η κυβέρνηση έχει δείξει πως ανάλογες περιπτώσεις πάντα κάνει κινήσεις ανακούφισης της κοινωνίας και των ενδεχομένως και των επιχειρήσεων, της κοινωνίας πάντως όσον αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, και αν χρειαστεί θα παρέμβει και αυτή τη φορά.
2: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων ανέφερες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει στο. Η αναστάτωση. Η πολεμική αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο εκτοξεύει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. 2,09 η αμόλυβδη, μέση τιμή πανελλαδικά, 2,05 το πετρέλαιο κίνησης. Στα 100 δολάρια περίπου, πλησιάζει τα 100 δολάρια. Το Brent, το βαρέλι, προβληματισμός για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης από την κυβέρνηση, την ελληνική πολιτεία, με κάποια επιδότηση. Προφανώς, ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αερίου. Καλό φθινόπωρο, είπαμε.

Και μια και είμαστε, συζητάμε, σχολιάζουμε τα της περιοχής της ευρύτερης, να πούμε αυτή την είδηση που έχει, να αναφερθούμε στην είδηση που έχει συγκλονίσει το Ισραήλ από χθες. Αναφερόμαστε στην αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ. Τι υποστήριξε χθες η εφημερίδα? Ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για την επίθεση της Χαμάς λίγες ημέρες πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα και βασίστηκε σε υποέκδοση βιβλίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζάιεντ, είχε επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2023 για να τον ενημερώσει ότι ετοίμασε μεγάλη επιχείρηση Χαμάς. Σύμφωνα με τη Χαρέτζ, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας για την προειδοποίηση. Διαψεύστηκε η είδηση από το γραφείο του Νετανιάχου, που κάνει λόγο για απόλυτο ψέμα, αρνούμενο ακόμα και ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τη Χαρέζ, ο αρχηγός της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε στη συνέχεια από στρατιωτική επιχείρηση του, σε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, είχε δηλώσει σε μεσολαβητή της Φατάχ, άλλες παλαιστινιακές οργάνωσες, ότι ετοιμάζεται τρομακτική επιχείρηση που θα προκαλέσει σεισμό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πληροφορίες έφτασαν στη συνέχεια ως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ηγεσία του Εμιράτου, μέσω ενός εκ των συμβούλου του, που τις μετέφερε και τις μετέφερε εκείνος τον Νετανιάχου, στο πλαίσιο της εξομάρυνσης των δύο χωρών, μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, σημειώνουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Στη συνέχεια είχαμε τα γεγονότα με την στρατιωτική επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας και την απώλεια 73.000 περίπου ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει ωστόσο η Χαμάς. Αυτή είναι η πρώτη είδηση από την Χαρέζ και η διάψευση βεβαίως από το γραφείο του Νετανιάχου. Ακολούθησαν και άλλα δημοσιεύματα στην εφημερίδα Times of Israel. Είχαμε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο μία πηγή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της Χαρέτς, επιβεβαίωσε δηλαδή ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από την ηγεσία των Εμμυράτων για την σχεδιαζόμενη τότε επίθεση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η επίσημη θέση είναι ουδέν σχόλιο. Η είδηση αυτή, όπως αντιλαμβάνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ. Στα τέλη Οκτώβρη έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Και μια και είμαστε σε αυτό, ακόμα μια είδηση γιατί που σχετίζεται. Καταγράφεται μια σημαντική σκλήρυνση της τάσης της Βρετανίας απέναντι στο Ισραήλ. Βρετανία, Καναδάς και Γαλλία, αλλά κυρίως η Βρετανία τώρα, για αυτή τη συζητάμε, προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον χωριών, παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Αυτό έχει προκαλέσει μια επιδείνωση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ. Και για να τα συνδέσουμε εδώ με τα δικά μας, να αναφερθούμε στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, στη συνεργασία αυτή που επιβεβαιώθηκε χθες από το Αλαμέιν της Αιγύπτου. Εκεί η Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος έστειλαν μήνυμα με σαφές γεωπολιτικό αποτύπημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι συναντήθηκαν σε μια περιοχή με βαρύ ιστορικό συμβολισμό και κυρίως σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεγάλων ανταγωνισμών, όπως πάρα πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ασφάλεια, ενέργεια, θαλάσσιες ζώνες, ναυσιπλοεία, η κατάσταση Λωρίδα της Γάζας, το Κυπριακό και η κατάσταση στη Λιβύη βρέθηκαν στην ατζέντα. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας βασικός πολιτικός στόχος, να παγιωθεί ο άξονας Αθήνας-Λευκοσίας Καΐρου ως ένας από τους βασικούς πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την τριμερή υπόδειγμα συνεργασίας και μίλησε για έναν πυλώνα ασφάλειας σε μια περιοχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Όχι ότι δεν υπάρχει Τουρκία σε όλη αυτή την κατάσταση. Μπορεί οι τρεις ηγέτες να αποφεύγουν την εικόνα μιας συνεργασίας που στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας. Αυτό υπογράμμισε ρητά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως το μήνυμα είναι σαφές. Ελλάδα και Κύπρος επενδύουν στη στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, μια χώρα κλειδί για την ασφάλεια, την ενέργεια, τις μεταναστευτικές ροές και τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.
Φυσικά η ενέργεια παραμένει κομβικό κεφάλαιο, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενεργειακή διάδρομη, η αξιοποίηση των θαλάσσιων ζωνών και συνολικά η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλέγμα οικονομικών και γεωπολιτικών συμφέροντων στην περιοχή αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Την ίδια ώρα, οι τρεις ηγέτες έβαλαν στο τραπέζι τη Γάζα, το Κυπριακό και τη Λιβύη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ναυσιπλοεία, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας από το στενό του Ορμούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμ Ελ Μαντέμπ.

αλλά μέσα σε όλα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός μέσα στο βαρύ πρόγραμμα που έχει βρέσει χρόνο και για το Instagram. Η Ιωάννα Τούνη, δεν ξέρω αν την ξέρετε, την ξέρετε φαντάζομαι περισσότεροι, ανοίγει ένα κατάστημα, μια κρουαζαντερή στο Παρίσι. Και πληροφορήθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα στην γαλλική πρωτεύουσα για τη διάσκεψη για το διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι. Και τον παρακάλεσε δημοσίως να μην περάσει από το μαγαζί της. Ο λόγος, κερνάει φρέντο εσπρέσου στους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν και προφανώς φοβήθηκε ότι αν εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός θα εκτοξευτεί η κατανάλωση και θα καταρρεύσει ο προϋπολογισμός του καταστήματος. Αυτή είναι μια εκδοχή. Υπάρχουν κι άλλες φαντάζομαι. Σε αντιλαμβάνεστε. Ο Μητσοτάκης όμως σήκωσε το χάντι. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, απάντησε μέσω Instagram. Τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και γεωπολιτικά. Από εκεί περάσαμε στο τρίπτυχο Μητσοτάκης, Τούνη, Κρουασάν.

Ο Πρωθυπουργός είπε πάει στο Παρίσι για συνάντηση στη διάσκεψη κορυφής για το διάστημα και συνάντηση με τον Μακρόν. Αλλά το Instagram μπορεί να του ενδεχομένως του εξασφάλισε μια δεύτερη πιθανή ατζέντα. Κρουασάν, φρέντο, εσπρέσο. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε, τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας που αλλάζει, μετασχηματίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής και στα νέα μέσα. Κάποτε οι πολιτικοί αρχηγοί, το πολιτικό προσωπικό έδινε συνεντεύξεις, έβγαζε ανακοινώσεις, έκαναν δηλώσεις κτλ. Κτλ. Τώρα απαντούν σε stories. Και είναι αλήθεια ότι μερικές φορές τα stories έχουν μεγαλύτερη απήγηση από τις επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα μένει να δούμε αν τελικά ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στην κρουασαντερή της Ιωάννας Τούνη.

Για τα της ΔΕΘ, την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και τη συνέντευξη τύπου που δίνει σήμερα και την επικείμενη παρουσία στο Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ολοκληρώνοντας αυτό το πρώτο μέρος, να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας προς την Άγγελα Μέρκελ, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, η οποία έκανε χθες μια δήλωση σχετικά με το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία Ανχάλτ. Τι είπε η κυρία Μέρκελ? Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ματώνει η καρδιά μου. Θα έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την AfD.

Γερμανία είχαμε διαδηλώσει κατά το AFD και στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις με συνθήματα κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας από Γερμανούς. Είπαμε, αλλάζει τα πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει, φτάνει, έφτασε 9:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με αναφορές στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, στις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος, αλλά και σε πτυχές της υπόθεσης που κατά την άποψή του δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Στην κατάθεσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και στις συνέπειές της. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά με τα βεβαιότητας, θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι χωρίς τη φωτιά οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Εν τω μεταξύ, με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ προς τον κύριο Ψαρόπουλο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, που θα συνεχιστεί και σήμερα με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επικεντρώνονται τόσο στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων που επεσήμανε στην κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος, όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΟΣ ΑΑΜ. Τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο του Βόλου ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, καταγγέλλοντας υποβάθμιση των ογκολογικών δομών. Ζητεί επίσης 4 μόνιμους παθολόγους ογκολόγους και αναβάθμιση του ογκολογικού τμήματος που εξυπηρετεί περίπου 700 ενεργούς ασθενείς σε αυτόνομη κλινική με πλήρη στελέχωση. Σε προγραμματισμένους ψεκασμούς κονοποκτονίας στον οικισμό της Ραχούλας προχωρά σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου στην Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να γίνει ψεκασμός και στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στον οικισμό της Γυρτώνης μετά τον εντοπισμό σχετικού κρούσματος. Πρόσθετο κονδύλιο 800.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Τρικαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση των μπαζών από πεσμένα κτίρια 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέο αντιπλημμυρικό έργο με θυρόφραγμα και συνοδές εργασίες καθαρισμού στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού στο Δήμο Τρικαίων. Υπεγράφει η σύμβαση για τις σημειακές παρεμβάσεις στον Πάμισο ποταμό ύψους 1,22 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Φαρσάλων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, την αποκατάσταση δρόμων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον Ντάνιελ και την ασφαλέστερη μετακίνηση παραγωγών και αγροτικών μηχανημάτων. Συνάντηση εργασίας Δημήτρη Κουρέτα και Βασίλη Τσιάκου για έργα που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του Ταρτάν στο στάδιο Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρηταίου κτηρίου και διαβίβασε τη θέση του στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο, αναφέρει ο Δήμος Λαρισαίων, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για την οικία Αλεξάνδρου και τη δημοσιοποίηση της άδειας κατεδάφισης που έλαβε ο ενδιαφερόμενος εργολάβος. Την ανάκληση της συγχώνευσης τμήματων στην πρώτη και τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Βόλου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Προειδοποιούν ότι οι 25 μαθητές θα συνοστίζονται σε αίθουσα 34 τετραγωνικών, ενώ παιδιά θα μετακινηθούν σε σχολεία μακριά από τις κατοικίες τους καθημερινά. Νεκρός 52χρονος λόμενος από τη Διάβα Καλαμπάκα στην παραλία των Νέων Πόρων. Πέτρες από τη γέφυρα του ΟΣΕ στον περιφερειακό του Βόλου έσπασαν τα μπαρμπρίζ 2 διερχόμενων αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ειδοποιήθηκε η τροχέα, ενώ ο οδηγός ζητεί να τοποθετηθεί προστατευτική σίτα στη γέφυρα για ανατροπή νέου επικίνδυνου συμβάντος. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
2: Ακούτε Earth Larissa's. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM και από την πλατφόρμα rtco.gr. Είσαι συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας. Τα μηνύματά μας τα περιμένουμε, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε μέσω Viber στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-326, 69-378-326. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, την καλημέρα σας. Είναι ο λογαριασμός της ΕΡΤ Λάρισας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Έναρξη από την εφημερίδα Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και το σχετικό ρεπορτάζ. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς για τον Νετανιάχου. Το θέμα το σχολιάσαμε στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο μέρος. Επίσης, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία, ο λόγος για τις μικρές επιχειρήσεις. Μητσοτάκη Σύση παραμένει στρατηγική σχέση Αθήνας-Καΐρου. Από την Καθημερινή πάμε στα νέα. Και εδώ η αναφορά και μάλιστα πρώτο θέμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA για τους Έλληνες μαθητές. Σε ελεύθερη πτώση η ελληνική παιδεία. Η χειρό καμπανάκια για την Ελλάδα η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Τιμολόγιο ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Σκληρή γλώσσα με το Σίσι στο πλευρό του από το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Τι συζητήθηκε στο Ελαμέιν για τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνάντηση σήμερα με Μακρόν στο Παρίσι. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνη

πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από Έλατα. Ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ στο πολεμικό ναυτικό, πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν, αναφέρει η εφημερίδα. Νετανιάχου, και εδώ, στην πρώτη σελίδα το θέμα, ήξερε για τη σφαγή, αλλά αδιαφόρησε. Είπαμε, το θέμα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ. Το θέμα που ήρθε χθες, που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Χαρέτς, επιβεβαιώθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα Israel Times, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισήμως απάντησαν ουδέν σχόλιον. Η βασική είδηση είναι ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί από τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, πριν την επίθεση, ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση, η οποία εκδηλώθηκε ως γνωστόν στις 7 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, λέει Νίκη Κεραμέως. Νέα ενίσχυση στο κατώτατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 2027. Οι μισθοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο, PISA 2025 στα μαθηματικά. Και Ρέμος, είμαι από Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή. Μια μεγάλη συναυλία διοργανώνει ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζοντας έτσι 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορέτον του Αρντογάν. Θολούρα από τη Ζαχαράκια και τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στην συμπεριληπτικότητα. Ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ, υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το ΕΛΕΛΑΜΕ, είναι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Η μάχη της Μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως και 28% στον οπό κρέας. Κάτω από τη βάση σε μαθηματικά την κατανόηση κειμένου, τη δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση PISA. 700 ρωσικές προκλήσεις σε ένα αέριο χώρο ΝΑΤΟ σε 2 χρόνια. Γράφει ο διδάκτορας Αθανάσιος Δρούγος, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Συνεχίζουμε με την Εστία. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι, στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Μια μέρα μετά τους βρυχυθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. 3 δις ευρώ από 1,9 το καλώδιο. Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θέλει στενό συνεργάτηση του Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Τσιακαντάρης, αναφέρει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Όνειρο απατηλό για αριστεία στην Ελλάδα, βελτιώνεται η Τουρκία. Το θέμα με τα αποτελέσματα της έκθεσης PISA. Εφημερίδα των συντακτών.
Φωτιά στα καύσιμα με τρασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Θεσσαλονίκη, σχολικά λεωφορεία, 16.500 μαθητές στον αέρα. Και απειθήτα πόλεμο στις εστίες και μια σοβαρή καταγγελία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια, ΚΚΕ, όσο εξειδικεύονται κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, παζάρια για ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες στην κινούμενη άμμο των ανταγωνιστών. Εφημερίδα Κόντρα, Κόντρα News. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση κυβερνησίας θα κάνουν ντου η απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έκθεση σοκ του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελληνών μαθητών. Τριμερής στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος στη στήριξη της κοινωνίας και καταπολέμηση της διαφθοράς, ξεκαθαρίζει η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Πυρκαγιά στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι.

Πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο, με την οποία ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των σελίδων των πολιτικών εφημερίδων. Μανιφέστο λοιπόν, η νοσταλγία του ναζισμού και το Κρεμλίνο, ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται τεταλεσμένα, κρίσιμο τετατέτ με Σίση και τριμερίς μέχρι στο Δουλίδι. Στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση, η Ελλάδα σε Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκας. Και ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις, μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς, οι μη απαντήσεις του Ιωταχή κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του Μανιφέστο και των κομμάτων. Αυτά τα φίλες και φίλοι τα θέματα από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Και πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, σιγά σιγά να πούμε ότι η πολιτική σκηνή, τα φώτα του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένουν στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι η σειρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδαξης. Στις 5 το απόγευμα θα δώσει ενέδειξη τύπου στο Βελίδιο, νωρίτερα θα επισκεφτεί τους χώρους της ΔΕΘ. Θα δούμε πώς θα πάει η συνέντευξη τύπου. Θα κληθεί να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις: πόσο κοστίζει το πρόγραμμα, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες που έχει κάνει, ποια είναι η σχέση του νέου κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ, ποια ακριβώς πολιτική βάση διεκδικεί ο ίδιος κτλ. Κτλ. Το Σαββατοκύριακο έχουμε την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Το Σάββατο ομιλία στο Βελίδιο παρουσιάζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Yeah. Yeah. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιος μπορεί να πείσει ότι αποτελεί τη βασική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Και είναι η εποχή που θα αρχίσουν σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις να τις συζητούμε, να μας απασχολούν, να διαπιστώνουμε, να δημοσιεύονται για να συζητάμε και το αποτύπωμα της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Σήμερα νομίζω έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση το βράδυ από την GPO. Νομίζω θα παρουσιαστεί στο δελτίο ειδήσεων του Star. Είπαμε, οι δημοσκόποι υποστηρίζουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά να έχουμε, να καθίσει λίγο και η σκόνη και μετά να έχουμε σαφή συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις. Άρα λογικά θα έλεγε κανείς ότι οι δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν συνολικά το κλίμα της ΔΕΘ ενώ της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών θα πρέπει να προσέξουμε τις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και αργότερα βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά θα βγουν δημοσκοπήσεις, θα προκύψουν δημοσκοπήσεις για τις οποίες θα συζητήσουμε και τις περιμένουμε με ενδιαφέρον, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να σας αφήσουμε σιγά σιγά. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, από τις 9 το πρωί ήμασταν μαζί σας. Σχολιάσαμε την πολιτική δημοσιογραφία, την πολιτική επικαιρότητα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για μια όμορφη μέρα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, με την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς, την επικαιρότητα. Η Κωνσταντίνα Θοχαρούλη ετοιμάζεται να παραλάβει τη σκητάλη εδώ, στο στούντιο της Λάρισσας. Με τους καλούς συναδέλφους, την Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα και τη Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, θα σας σχιαγραφήσουν το πλαίσιο της επικαιρότητας για σήμερα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενό πλοίο. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο RT News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια, αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροάτες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε κοντά σας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία και την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα λοιπόν 9 Σεπτεμβρίου που γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα ή την ονομαστική γιορτή ή τα γενέθλιά τους ή οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Κατά τα λοιπά είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και παρακαλώ Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα ακολουθούν τους δικούς τους θερμοκρασιακούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι η μέγιστη θερμοκρασία ύπος και αν σήμερα θα κυμανθεί στους 31 στη Λάρισα, το ίδιο στην Καρδίτσα, λίγο ψηλότερα στους 32 στα Τρίκαλα. Ο Βόλος, αυτόνομη πορεία, συνεχίζει μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ωστόσο υπάρχει μεγαλύτερη ταύτιση και στις 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες, θα λέγαμε σε ό,τι αφορά την ελάχιστη θερμοκρασία που είναι εκεί στους 18-19 βαθμούς Κελσίου, πλην της Καρδίτσας που βλέπω ότι η ελάχιστη είναι 16 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη 31, η ελάχιστη είναι 16 βαθμοί Κελσίου, όπως είπα για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Και μιας και λέμε για τον καιρό, να σας πω ότι πάνω κάτω η θερμοκρασία, μάλλον οι συνθήκες έτσι θα κυλήσουν, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο, αισθητή άνοδο σε κάποιες περιοχές. Η αλλαγή λοιπόν του καιρού, εκεί θέλω να καταλήξω, αναμένεται από την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλαγή και ως προς τις θερμοκρασίες και ως προς τα φαινόμενα, καθώς εκεί Δευτέρα, Τρίτη περιμένουμε βροχοπτώσεις.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο λοιπόν σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και σήμερα κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με αυτή την εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ο συντονισμός της εκπομπής γίνεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα θα είμαι παρέα με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη από την Λάρισα και βέβαια με τους συναδέλφους σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα και Αλέξανδρο Ζαούτσο αντίστοιχα. Και βέβαια με τους τεχνικούς μας, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν μπορεί να γίνει τίποτα, Παναγιώτη Σωτήρης από το Βόλο, σε λίγο θα ξέρουμε και τον ομολογό του από την Λάρισα. Εγώ θα δώσω απλά και το όνομα της μουσικής επιμελήτριας της εκπομπής που είναι η Μαρία Δημητρίου. Λοιπόν, βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην Τετάρτη που σημαίνει δύο μέρες μόλις πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οπότε η σημερινή μας εκπομπή όπως και χθες και οι επόμενες έτσι, θα κινηθούν σε πλαίσια εκπαιδευτικά εκ των πραγμάτων, είναι το θέμα της επικαιρότητας, ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης λοιπόν θα μας απασχολήσουν και σήμερα, όχι μόνο όμως, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα προγραμματισμένα θέματα, είμαστε εδώ βέβαια και για ό,τι άλλο έκτακτο τυχόν προκύψει. Λοιπόν, πάω στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη από την πρώτη καλημέρα μου και στον τεχνικό εκεί της Λάρισας, συνάδελφο.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες και από το Βαγγέλη Βούλγαρη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου.
0: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Ελένη, είπες ότι είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και διανύουμε και το μήνα για το Αλτσχάιμερ επίσης ο Σεπτέμβρης. Και λένε ότι το Σουντόκου είναι μια πολύ καλή έτσι, λύση. Είναι μια πολύ καλή ενασχόληση.
0: Εξάσκηση,
1: για εκείνους
0: ίσως.
1: Ακριβώς. Ναι, να εξασκήσουν το μυαλό τους για να αποφύγουν ή να επιβραδύνουν όσο γίνεται αυτή τη νέα μόδα με το Αλτσχάιμερ, με την άνοια
0: την
1: και τα λοιπά.
0: Εξέλιξη αυτή της
1: ναι, έτσι, που αστυνής. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και πολλούς μάλιστα και από νέα ηλικία μετά τα 50-55, αν και λένε ότι μετά τα 65 κυρίως ένας άνθρωπος αρχίζει να βλέπει αυτές τις αλλαγές στον οργανισμό του και κυρίως στην μνήμη του και στις θύμησές του. Είναι λοιπόν μια λύση του Σουντόκου και είναι μια πολύ ευχάριστη έτσι, ενασχόληση των ανθρώπων αυτών, όχι μόνο των μεγαλύτερων στην ηλικία και των μικρότερων.
0: Διαβάζω τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά τη Δώρα εδώ, λέει ο μπαμπάς της λύνει τέτοια, λέει ίσως και τώρα που μιλάμε. Μπράβο, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό, αρκεί κανένας να αντιληφθεί λιγάκι τη φιλοσοφία από το Σουντόκου.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το Σουντόκου. Σε βάζει δηλαδή και στίβει στο μυαλό σου. Μπορείς να ξεκινήσεις με εύκολα Σουντόκου και υπάρχουν κατηγορίες προκειμένου όσο περνάει ο καιρός και όσο περισσότερο το καταλαβαίνεις, τόσο να λύνεις περισσότερα και πιο δύσκολα για να εξασκήσεις το μυαλό σου.
0: Δώρα, πώς λένε τον μπαμπά σου, γιατί να μας γράψει λίγο η Δώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά παρακολουθώ και,
1: για να του πούμε καλημέρα.
0: Και τα μηνύματα, γιατί λέει μας ακούει, εντάξει, οπότε να μην είμαστε έτσι γενικοί και αόριστοι, να μας γράψει και το όνομα του μπαμπά της, να του πούμε και ονομαστικά την καλημέρα, μας ακούει
1: λοιπόν,
0: τώρα τέλος πριν πάνω,
1: από,
0: να το γράφει,
1: πριν
0: το
1: από τρία χρόνια, ο κύριος Κώστας.
0: Κύριε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε βέβαια και έχουν βρει το Σουντόκο ως μια λύση για να παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να εξασκούνται. Και ξέρεις, θέλω να πω ότι πέρασαν τρία χρόνια από τον Ντάνιελ. Δηλαδή τέτοιο διάστημα ήμασταν μέσα στις πλημμύρες, σε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση όλη η Θεσσαλία, με 17 ανθρώπους που χάθηκαν επίσης σε όλη τη Θεσσαλία. Εκεί που λες ότι Χριστέ μου δεν έχουμε νερό, κάνε κάτι, δώσε μας νερό, μας το δίνει πλούσιο και μάλιστα και προκαλούνται και προβλήματα. Αλλά χρειαζόμαστε το νερό, και γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια μελέτη από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ίδια τη Θεσσαλία, η οποία λέει ότι κινδυνεύει η Θεσσαλία να μετατραπεί σε έρημο Σαχάρα. Κάτι το οποίο το ακούμε τουλάχιστον 25-30 χρόνια.
2: Σωστά.
1: Αν δεν ληφθούν βέβαια σοβαρά και ουσιαστικά μέτρα γι' αυτό. Μεταξύ άλλων, η έρευνα εντοπίζει μια σημαντική αύξηση της δρυμύτητας της ξηρασίας για την περίοδο 2070-2100. Θα μου πει ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αλλά ναι, όλα
0: μας
1: είναι κοντά μας. Είναι τα παιδιά μας, είναι τα εγγόνια μας. Είναι. Και δεν ξέρουμε και αν όντως θα φτάσουμε στο 2070 για να δούμε αυτή τη μεγάλη ξερασία που αναμένεται έτσι όπως πορεύονται τα πράγματα. Γιατί έτσι λέγαμε και με την κλιματική αλλαγή, ότι θα μας επηρεάσει το 2050, και να που είμαστε στο 2026 και βλέπουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας πολλές φορές λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Βιώνουμε αυτό, τα αποτελέσματά της πλέον, έτσι.
1: Ναι, και έρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμένουμε, Ελένη.
0: Μάλιστα,
1: γι' αυτό
0: έτσι
1: όλοι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, κυρίως τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι φορείς, και εμείς φυσικά με τη δική μας στήριξη και με τη δική μας προσπάθεια να καταφέρουμε να επιβραδύνουμε όσο γίνεται αυτή την αλλαγή στον πλανήτη και πολύ δε περισσότερο εδώ στη Θεσσαλία στην οποία ζούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και σίγουρα ο άνθρωπος παίζει πολύ μεγάλο και νομίζω ότι είναι ο καθοριστικός παράγοντας, πέρα από την κλιματική αλλαγή, για αυτή την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται. Και έχει να κάνει βέβαια με τις αρδευτικές ανάγκες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καλλιεργούμε υδροβόρες καλλιέργειες, χρειάζονται αρκετό νερό. Τα αποθέματα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Πριν από κάμποσα χρόνια άκουγα και εγώ τους συγγενείς να λένε ότι χτυπήσαμε μία πομόνα, γιατί έτσι το λένε, χτύπησα μία πομόνα στα 50 μέτρα, και τώρα ακούσω ότι κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά, έχουν φτάσει στα 350 για να μπορέσουν να βρουν λίγο νερό.
0: Στράγγιξε η γη μας.
1: Στράγγιξε, δυστυχώς.
0: Κωνσταντίνα, όπως είπα, είμαστε 2 μέρες πριν την έναρξη των σχολείων, οπότε αρκετά τα θέματα γύρω από την εκπαίδευση που θα μας απασχολήσουν. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται με τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και αυτό με αφορμή μία ανακοίνωση του Συλλόγου Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων στην Μαγνησία, η οποία αφορά σε δομές που δεν θα πω λειτουργούν παράνομα, αν και θα μπορούσα, θα πω δεν λειτουργούν σύνομα τουλάχιστον, έτσι. Και με αφορμή αυτή την αναφορά, αυτή την ανακοίνωση του Συλλόγου, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε με την κυρία Μελίνα Κοτσάκη, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, γύρω από την εκπαίδευση των ξένων γλωσσών, γύρω από τα ιδιαίτερα μαθήματα, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, που πρέπει να εστιάζουν, με τις εξετάσεις, τις πάρα πολλές πλέον εξετάσεις που γίνονται, ενώ από πάρα πολλούς φορείς διεξάγονται εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε πολύ. Βέβαια, ο χρόνος είναι περιορισμένος στην εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε έτσι να θίξουμε και να αναφερθούμε σε κάποια κέρια σημαντικά ζητήματα. Θα αναφερθούμε στα κενά που σε λίγο θα αρχίσουμε να τα μετράμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι διορισμοί έγιναν, οι πρώτοι αναπληρωτές επίσης ανακοινώθηκαν. Θα σε λίγο μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Να δούμε τελικά όμως τι μένει στο τέλος, δηλαδή τι καλύπτεται και τι όχι. Από την καρδίτσα σχετικό θέμα μας ετοιμάζει η Δώρα η Μήτρα, και επειδή όλοι δικαιούμαστε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή γενικά, πόσο μάλλον στην εκπαίδευση, θα μιλήσουμε και για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με τον διευθυντή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Βόλο, τον κύριο Βίγκλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα γύρω από την εκπαίδευση που θα μας απασχολήσουν. Μην ξεχνάμε, Δίκη Τεμπών έχει μπει πλέον στην πιο ενδιαφέρουσα και ουσιαστική φάση. Έτσι, Κωνσταντίνα. Θα μας ενημερώσει η Ελπίδα Κουτσογιάννη που παρακολουθεί στενά και από κοντά τις εξελίξεις.
1: Μαζί με τον Άρη τον Ψύχα βρίσκονται καθημερινά όποτε διεξάγονται οι δίκες μέσα στην εβδομάδα. Βρίσκονται εκεί οι συνάδελφοι και καλύπτουν και μας μεταφέρουν και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια αυτής της πολύ μεγάλης δίκης, που λέγαμε από την αρχή ότι ενδεχομένως να κρατήσει και 3 χρόνια, Ελένη.
0: Χρόνια, ναι.
1: 2 χρόνια εκτιμούν ότι πρέπει να το θεωρήσουμε σίγουρο ότι είναι 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας θα μιλήσουμε, έτσι. Να μας κάνει και μια αξιολόγηση των όσων ακούστηκαν στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, μεταξύ άλλων.
1: Τι άκουσαν και τι δεν άκουσαν, μου είπε ο κύριος Γιακουβής χθες μιλώντας στο τηλέφωνο.
0: Ναι, και η προσέγγιση αυτή είναι νομίζω ίσως
1: ακριβώς, ακόμη πιο, και λέω, έχετε
0: ακόμη
1: δίκιο.
0: Πιο σωστή. Τι θα ήθελα να.
1: Ναι, τι να άκουσαν και τι δεν άκουσαν.
0: Και δεν άκουσαν. Λοιπόν. Νομίζω μπορούμε πλέον να πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, όπως λέμε, της εκπομπής, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα θέματα, έτσι να τα δούμε αυτά που προλογίσαμε αναλυτικά.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη επικοινωνία μας που είναι με την κυρία Μελίνα Κοτσάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μαγνησίας. Αφορμή, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, μια ανακοίνωση του Συλλόγου που κάνει λόγο για φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού για μη αδειοδοτημένες δομές, μη νόμιμους κατοίκων διδάσκοντες και ζητά έτσι εν κατακλείδη εντατικούς ελέγχους. Είναι και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε με την κυρία Κοτσάκη, ελπίζω να προλάβουμε απλά στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Να της δώσουμε όμως το λόγο αφού την καλημερίσουμε. Τι κάνετε, κυρία Κοτσάκη?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς.
0: Επίσης,
1: να είμαστε όλοι καλά και να προσπαθούμε και να κάνουμε το καλύτερο.
0: Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωσή σας. Δεν θα πω καταγγελία.
1: Όχι, δεν είναι καταγγελία. Είναι η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε λίγο τους γονείς στην επιλογή τους για την ξένη γλώσσα, να γνωρίζουν τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο και να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται και η συνδρομή της πολιτείας στο να βοηθήσει αυτό, αλλά τουλάχιστον εμείς να μπορούμε να είμαστε δίπλα στο γονέα την ώρα που θα κάνει την επιλογή του.
0: Αναφέρεστε λοιπόν στην ανακοίνωση αυτή σε μη νόμιμες αδειοδοτημένες δομές. Εξηγήστε μας ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείτε.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα κέντρα ξένων γλωσσών. Βάση νόμου, δεν θα μπω σε νόμους και τέτοια γιατί
0: όχι,
1: δεν θα βγάλουμε άκρη. Το απλό, θα μιλήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ένα κέντρο ξένων γλωσσών είναι η δομή που έχει άδεια για να διδάξει ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Δεν διδάσκουμε ξένες γλώσσες στα κέντρα μελέτης ή στα ΚΔΑΠ. Αυτά είναι, ξέρετε, κάτω από το τραπέζι. Κανονικά η αδειοδοτημένη δομή είναι αυτή.
0: Ωραία. Άρα, ΚΔΑΠ...
1: Μπορούμε να κάνουμε βοήθεια, μπορούμε να κάνουμε δημιουργική απασχόληση, αλλά συστηματική εκπαίδευση και να μάθουμε μία ξένη γλώσσα συστηματικά και να οδηγηθούμε σε μία πιστοποίηση είναι μόνο τα κέντρα ξένων γλωσσών.
0: Ούτε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς δηλαδή. Εκεί μπορεί να γίνει μόνο μια επαφή με τη γλώσσα.
1: Ναι. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς ξεχωρίζουμε ένα κέντρο ξένων γλωσσών ότι έχει άδεια? Βασικά πράγματα, ακόμη και από την όψη του. Έτσι, δεν θα είναι σε υπόγειο, σε ημιυπόγειο, δεν θα είναι σε δώματα, δεν θα είναι ένας χώρος σωστά αεριζόμενος και φωτιζόμενος για να πάρει άδεια. Οπότε ξεκινάμε από αυτό το πιο απλό πράγμα. Πάει να κάνει το παιδί μας ένα υπόγειο μάθημα, δεν έχει άδεια. Δεν είναι κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Δηλαδή από μόνη της αυτή είναι μια ένδειξη.
1: Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Βέβαια, τώρα, τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών θα έχουν την άδεια λειτουργίας σε εμφανές σημείο του χώρου. Mm-hmm. Θα φαίνεται. Είναι υποχρεωμένοι να φαίνεται ξεκάθαρα η άδειά τους. Εάν υπάρχει ιστοσελίδα, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός γεμή. Mm-hmm. Ωραία. Και βέβαια, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ένα κέντρο ξένων γλωσσών, επειδή έχει μια ταμπέλα, έχει ένα... Πώς να σας πω, είναι εκεί, μπορεί να περάσει ο έλεγχος ανά πάσα στιγμή, είναι λίγο δύσκολο να είναι παράνομο. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν λειτουργούν απόλυτα σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το πιο δύσκολο πράγμα για να ελέγξουμε είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ήταν η διδασκαλία κατοίκων. Ένας οικοδιδάσκαλος, είναι
0: τα ιδιαίτερα λίγο... δηλαδή.
1: Ναι. Τα ιδιαίτερα μπορούμε να κάνουμε και στο χώρο του κέντρου ξένων γλωσσών.
0: Τα ιδιαίτερα
1: μιλάω για αυτά που γίνονται στο σπίτι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι ελάχιστοι γονείς τσεκάρουν τα χαρτιά του καθηγητή, της καθηγήτριας που αναλαμβάνει το παιδί τους. Παρ' όλα αυτά θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και απλό για αυτούς. Γιατί? Πλέον υπάρχει το Μητρό Διδασκόντων σε κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια μέσα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Υπάρχει, γίνεται μια αναγγελία από τον επαγγελματία, παίρνει άδεια από τον ΕΟΠΕΠ και αυτό υπάρχει στο Μητρό Διδασκόντων. Το πιο εύκολο πράγμα λοιπόν είναι να εκτυπώσει την άδειά του, έχει επάνω QR code, το σκανάρει ο γονέας ευκολότατα και βλέπει ότι είναι γνήσια η άδεια και ότι είναι νόμιμος. Εννοείται ότι θα έχει μια έναρξη στην εφορία, καλά εννοείται, μάλλον θα έπρεπε να έχει μια έναρξη στην εφορία. Οπότε, από το Μητρό Διδασκόντων να φαίνεται ότι είναι η άδειά του σκανάροντας το QR code. Και αν έχει ένα μπλοκάκι που κόβει αποδείξεις, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος μάλλον είναι νόμιμος και είναι, όχι μάλλον, είναι νόμιμος και λειτουργεί και δουλεύει σωστά και καλώς κάνει έτσι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μας κόβει απόδειξη, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε αν έχει κάνει έναρξη. Καταλαβαίνετε ότι η μαύρη εργασία επιβαρύνει όλους εμάς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που φορολογούμαστε κανονικά και δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτούμε από πουθενά. Και δεν θέλουμε να κρυφτούμε γιατί θέλουμε να στηρίζουμε την οικονομία.
0: Εδώ έγκυται ο αθέμητος ανταγωνισμός που αναφέρεται.
1: Εδώ υπάρχει, ναι, εντάξει. Γιατί στην τελική εμείς την πληρώνουμε όλοι. Ανεβαίνουν οι δικοί μας φόροι γιατί υπάρχουν κάποιοι που φοροδιαφεύγουν. Και βέβαια το πιο σημαντικό, ναι, το πιο σημαντικό για το γονέα είναι να ξέρει τουλάχιστον ότι έχει άδεια διδασκαλίας ο άνθρωπος που αναλαμβάνει το παιδί του. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που δεν έχει άδεια, δουλεύει χωρίς να τον έχει ελέγξει ποτέ και κανένας, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Ο μόνος που μπορεί να το ελέγξει είναι ο ίδιος ο γονέας.
0: Ο γονιός που τον προσλαμβάνει όμως κιόλας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κάποιος, για παράδειγμα, που δουλεύει χρόνια και το συστήνει η φίλη σου, η ξαδέρφη σου. Ναι. Λες, είμαι πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει άδεια διδασκαλίας. Έχει ελεγχθεί ποτέ, το έχει τσεκάρει κανένας, το έχει δει. Αν το έχει δει, καλώς. Σας λέω, το πιο εύκολο πράγμα είναι να φέρει, και δεν είναι ντροπή, γιατί ξέρετε τι, αυτός που είναι νόμιμος θέλει να το δείξει, mm-hmm, θέλει να ελεγχθεί. Αυτός που έχει σωστά την άδειά του, που έχει κάνει σωστά την έναρξή του, όταν του το ζητήσει ο γονέας, θέλει να το δείξει.
0: Αυτό που συμβουλεύετε άρα στους γονείς πριν ξεκινήσουν τα ιδιαίτερα μαθήματα έτσι στο παιδί τους είναι: κάντε έναν έλεγχο πριν, αν έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και τα προσόντα αυτός ο άνθρωπος,
1: βεβαίως,
0: και τα τυπικά και τα ουσιαστικά για να μπει στο σπίτι σου και να διδάξει στο παιδί σου.
1: Ναι, αυτό, ναι,
0: αυτή είναι,
1: είναι
0: η πρότασή σας. Έτσι.
1: Γιατί όταν θα δούνε αν είναι αποδοτικό ή όχι, θα είναι πολύ αργά. Στη δική μας τη δουλειά δεν είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Ναι. Θα τα δεις την ώρα που θα πας να δώσεις εξετάσεις, θα τα δεις όταν προχωρήσει λίγο το παιδί σε επίπεδο.
0: Το βλέπεις εκ του αποτελέσματος.
1: Κάνει... Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Μιλάω πολύ αυτές τις μέρες και...
0: Νομίζω υπάρχουν ιώσεις και ο γιος μου μεγάλος είναι κάπως έτσι.
1: Ναι, εμείς τα μωρά κολλάμε πιο εύκολα τις ιώσεις, καταλαβαίνετε.
0: Είστε σε επαφή με τα παιδιά εσείς, οπότε. Λοιπόν, δεν μου λέτε, κυρία Κοτσάκη, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια ξέραμε ότι ένας κάτοχος πτυχίου προφήσενση, επιπέδου σε δύο λένε τώρα, είχε και την επάρκεια αυτόματα για να διδάσκει αγγλικά ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Ισχύει αυτή τώρα. Ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, γιατί υπάρχει σύγχυση.
1: Ισχύει μέχρι το 2014. Μπορούσε να βγάλεις άδεια διδασκαλίας και με επάρκεια και φυσικά και με το πτυχίο της ξένης φιλολογίας, αγγλικής,
0: ναι,
1: γαλλικής.
0: Ναι.
1: Να επισημάνουμε ότι το να έχω αγγλικής φιλολογίας πτυχίο και άδεια για να διδάσκω αγγλικά δεν μου επιτρέπει να διδάξω γαλλικά, γιατί τα ξέρω καλά.
0: Ναι.
1: Να το επισημάνουμε και αυτό λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έβγαζες άδεια διδασκαλίας και με την επάρκεια μέχρι το 2014. Από τότε και μετά έχει αλλάξει, δεν μπορείς να βγάλεις. υπήρξαν όσοι βγάλανε, δικαιούνται, έχουν νόμιμα να δουλεύουν.
0: Όσοι είχαν μέχρι τότε λοιπόν.
1: Όσοι είχαν μέχρι τότε, ναι.
0: Άδεια,
1: έγινε και μια επικαιροποίηση του Μητρώου εκεί στο 19 με 21, χοντρά να σας το πω, που έπρεπε να ξαναανανεώσουν, τέλος πάντων, να ξαναβγάλουν την άδειά τους ότι ναι, είμαι ενεργός, ναι, δουλεύω, ναι, με την τότε άδειά μου. Mm-hmm. Και όποιος έκανε την ανανέωση τότε είναι νόμιμος.
0: Μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, ναι, έστω με, ναι, την, με, έχοντας πτυχίο και όχι πτυχίο ξένης γλώσσης και όχι...
1: με την επάρκεια, ναι. Με αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια...
0: Δεν είναι πολύ αυτοί, λέτε,
1: εντάξει,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: και
0: αυτό
1: και
0: είναι
1: δεν είναι
0: θέμα.
1: Πολύ, αλλά και εντάξει, θα έχουν σίγουρα μια άλλη εμπειρία. Οπότε, εντάξει, πάντα αυτός που είναι πτυχιούχος...
0: Ναι, γιατί διδάσκεται και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό. Αλλά πάντοτε υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη διδακτική σου ικανότητα.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που ένας πτυχιούχος της αντίστοιχης ξενόγλωσσης φιλολογίας διδάσκεται. Παιδαγωγική, έτσι. Δεν
1: είναι
0: απλά τη γλώσσα. Και μιας τώρα και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Επίσης, τα χρόνια τα δικά μου, πολύ πολύ πίσω, αλλά και πιο κοντά μας χρόνια, θυμόμαστε ότι όταν φτάναμε στις εξετάσεις, εντάξει, ήταν δύο βασικοί φορείς που διενεργούσαν, δύο πανεπιστήμια. Λέγαμε είναι το Michigan και το Cambridge. Στην πορεία προστέθηκαν κι άλλα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω χάσει το μέτρημα ωστόσο με τους φορείς που διενεργούν τις εξετάσεις. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, κυρία Κοτσάκη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια απόφαση σε ένα σιρτάρι του Υπουργείου που δεν έχει μπει σε λειτουργία ακόμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας διαπίστευσης που να ελέγχει τα πιστοποιητικά και να δίνει ανάλογα με το επίπεδο να αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση. Εμείς έχουμε ένα περίεργο ακόμα με το επίπεδο να αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση. Εμείς έχουμε ένα περίεργο

0: και είχαν μόνο δύο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αλλιώς είναι να ελέγχεσαι σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση γραπτού, κατανόηση προφορικού, παραγωγή mm-hmm. γραπτού, παραγωγή προφορικού, και αλλιώς σε δύο. Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια αξία. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαν, πλέον δεν υπάρχει αυτό, αλλά γενικώς είναι πολύ ανοιχτή η αγορά και δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος για το ποιος πιστοποιεί και τι. Δεν θέλω να μπω στη λογική του τι παράνομα και πόσο κάτω από το τραπέζι παίρνουμε πιστοποιήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα φτάσει η σεζόν σας, όχι το χρόνος που έχουμε σήμερα.
1: Μάλιστα, άρα έχουμε και εκεί μη νόμιμους, ναι, παράνομους. Ωστόσο, έτσι, η γενική εικόνα είναι ότι είναι νόμιμες αυτές οι εξετάσεις. Τυπικά το θέμα είναι αν είναι και σωστή διαδικασία που θέτουμε. Τελικά, μήπως πρέπει να γίνεται ένας πιο σωστός έλεγχος, λίγο να...
0: Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι δουλειά του Υπουργείου, να αποφασίζει και να υπάρχει μια επιτροπή που να λέει ότι αυτό έχει αυτό το επίπεδο, πληρεί τις προϋποθέσεις, ώστε και οι ίδιοι φορείς, άμα θέλουν να βρίσκονται και να αναγνωρίζονται, να είναι... να μπαίνουν και αυτοί σε μια λογική που να ανεβάζουν το επίπεδό τους.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να το ρίχνουμε για να μαζεύουμε πελάτες.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε, ρίχνουμε το επίπεδό μας για να μαζέψουμε πελάτες, γιατί okay, δεν ελεγχόμαστε ιδιαίτερα από κάπου.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν αυτό, το λέω έτσι,
1: αυτό θυμίζει
0: βέβαια,
1: εμπόριο βέβαια, αυτό θυμίζει εμπόριο, έχετε δίκιο, αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει, όλοι όσοι είμαστε γονείς και περάσαν τα παιδιά, ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, τώρα να τα λέμε τα πράγματα έτσι, εντάξει, να τα στρογγυλεύουμε, αλλά ξέρουμε ως γονείς πρώτα απ' όλα ποια είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα
0: εσείς. Όταν έχουμε πληρώσει για να κάνει το παιδί μας μαθήματα και για να μάθει κάτι, θέλουμε να έχει και μια πιστοποίηση. Στο τέλος να πούμε ότι δεν πήγε ο χρόνος του χαμένος, δεν πήγαν τα χρήματά μας χαμένα, έχει γίνει μια δουλειά, να το υπάρχει και ένα πιστοποιητικό από πίσω που το αποδεικνύει. Το θέμα είναι, υπάρχει βάση από κάτω, έχει γίνει σωστή δουλειά, γνωρίζει το παιδί μας, πώς εκπαιδεύτηκε, από ποιον εκπαιδεύτηκε, με ποιο τρόπο. Σε ποιο βαθμό ή απλώς έχουμε περάσει ένα πιστοποιητικό έτσι, για να πούμε ότι το έχουμε και αυτό το χαρτί.
1: Μάλιστα. Κυρία Κοτσάκη, πολύ σύντομα αν μπορείτε να κάνουμε ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων, πολύ σύντομα, γιατί είναι νομίζω ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις, αλλά είναι λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου. Mm. Πότε πρέπει να αρχίζουν τα παιδιά την εκμάθηση ξένης γλώσσας, των αγγλικών σε πρώτη φάση, που είναι η πρώτη συνήθως για το
0: Είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μία είναι να είναι σχεδόν δίγλωσσο το παιδί, οπότε μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει. Πλέον mm-hmm. καλό είναι να έχουμε μάθει καλά την πρώτη μας γλώσσα. Μετά τη Δευτέρα δημοτικού, εγώ θα έλεγα η τρίτη είναι η ιδανική. Ειδικά στα αγγλικά που κάνουμε και AB Junior μαζί, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάμε mm-hmm. νωρίτερα. Η Δευτέρα ή η τρίτη λοιπόν. Να ξεκινάμε την πρώτη γλώσσα και μετά από ένα ή δύο χρόνια ξεκινάμε και τη δεύτερη.
1: Μετά από ένα ή δύο χρόνια, λέτε,
0: ναι,
1: και.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είναι στο
1: σχετικά,
0: παιδί, ξέρετε.
1: Είναι σχετικά.
0: Είναι καθαρά στο παιδί.
1: Βέβαια, βέβαια. Ένα πλαίσιο πολύ γενικό δίνουμε. Είναι εξατομικευμένα ζητήματα αυτά και αφορούν το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και κάτι τελευταίο, το κόστος. Το ετήσιο σε πρώτη φάση, θέλω να μου πείτε, εκμάθηση μια ξένη γλώσσα, ποιο είναι σε φροντιστήριο?
0: Τώρα, αυτό που μου λέτε τώρα είναι πολύ, πολύ απλωμένη συζήτηση.
1: Και αυτό,
0: το κόστος, τι να σας πω, κανονικά, γιατί οι καθηγητές μας παίρνουν αυξήσεις τα τελευταία χρόνια συνεχώς, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, ας το πούμε, 4 με 5 ευρώ η ώρα το άτομο μέσα
1: ναι.
0: στο τμήμα.
1: Σε ένα group που είναι
0: πλέον
1: πόσο?
0: Βλέπουμε διάφορα,
1: ναι.
0: Διάφορες περιπτώσεις που είναι όλα σχεδόν δωρεάν. Δηλαδή ελάχιστα τα δίδακτρα, δώρο τα βιβλία, σχεδόν δώρο η χρονιά. Αυτά είναι, ξέρετε, τακτικές για να μαζέψουμε κόσμο, ας το πούμε έτσι. Γιατί...
1: Ναι, αλλά προσελκύει το γονιό να γράψει το παιδί του. Λέτε ότι και εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός όταν
0: και
1: βλέπει πολλές προσφορές.
0: Και εκεί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ξέρετε, γιατί θα μπορεί να έχουμε έκπτωση στην ποιότητα. Γιατί

0: αυτός που θα δουλέψει με αυτά τα χρήματα, δηλαδή με μισό και ένα ευρώ την ώρα, ξαναλέω κατά άτομο,
1: ναι,
0: είναι δυνατόν να δουλέψει και να πει ότι τι, αυτή τη χρονιά θα δουλέψω τζάμπα, και δεν είναι θα δουλέψω τζάμπα, θα μπω και μέσα, με ποιο σκοπό, θα τα πάρω αργότερα, θα χρεώσω κάτι παραπάνω ή θα χτυπήσω την τιμή μου λίγο πιο μετά.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνω κάτι, δεν σημαίνει ότι σίγουρα όλοι θα το κάνουν.
1: Να είμαστε υποψιασμένοι.
0: Να είμαστε υποψιασμένοι.
1: Αυτό.
0: Γιατί αυτός ο άνθρωπος χτυπάει έτσι τις τιμές, τη στιγμή που όλα ανεβαίνουνε,
1: mm-hmm,
0: τα πάντα ανεβαίνουνε.
1: Έτσι.
0: Εμείς κατεβαίνουμε. Κάτι δεν πάει καλά πίσω από αυτό.
1: Όπως είπαμε, το κάθε ένα από αυτά τα θέματα που θίξαμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο συζήτησης για εκπομπή.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι λίγο πολύ ένα πλαίσιο, ένα περίγραμμα δώσαμε, έτσι, κυρία Κοτσάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή χρονιά σε εσάς και στους μαθητές σας. Γεια σας.
0: Σε όλους.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Αλλάζουμε θέμα ωστόσο, έτσι, Κωνσταντίνα.
1: Προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και το λέω αυτό γιατί ζούμε ακόμη στον απόϊχο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλωστε είναι η εβδομάδα των πολιτικών αρχηγών, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάντα περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πήγε με ένα καλάθι καλύτερο από το περσινό, λένε οι πολιτικοί συντάκτες και οι οικονομικοί συντάκτες. Αγγίζει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και εκτείνεται ως και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας, τον κύριο Χρήστο Γιακουβή, και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, κύριε Γιακουβή, καλημέρα. Ακούσαμε έτσι διάφορες ανακοινώσεις και για σας, όπως για παράδειγμα την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 80% στο 50%, βέβαια από το φορολογικό έτος 2028. Δηλαδή, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Και σταδιακά.
1: Και σταδιακά, σωστά. Υπάρχουν και για να αποσβέσει κάποιος τις επενδύσεις που έχει κάνει, υπάρχουν διάφορα μέτρα. Θέλω έτσι ένα γενικό συμπέρασμα από σας αρχικά πριν μιλήσουμε ειδικά.
2: Καλημέρα καταρχήν, ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. Πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήσασταν μήπως Θεσσαλονίκη, ανεβήκατε?
2: Αναγκαστικά, καθώς υπάρχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η οποία έχει γενική συνέλευση σε αυτές τις ημερομηνίες. Και παράλληλα, μάλιστα, το Επιμελητήριο Λάρισας έχει και ένα εξαιρετικό περίπτερο, με 12 επιχειρήσεις οι οποίες προβάλλουν τα τοπικά μας προϊόντα.
1: Πάρα πολύ ωραία και καλά κάναμε λοιπόν που το αναφέραμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος που θα επισκεφτεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει και το περίπτερο του
2: επιμελητηρίου. Είναι το περίπτερο 3 της ΒΕΦ, 12 λαρισαϊκές επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τώρα, όταν ακούσατε τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό, χαμογελάσατε, μηδιάσατε, πείτε μου λιγάκι τις αντιδράσεις σας.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη στην εισαγωγή σας κάνατε μία αναφορά σε κάποια μέτρα τα οποία κάποια μπορούν να εκρηφθούν ως απόλυτα θετικά, κάποια έχουν μια σταδιακή εφαρμογή η οποία στον παρόντα χρόνο δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητική, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα ρευστότητας το οποίο αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αναφέρουμε στο μέτρο της σταδιακής μείωσης της προκαταβολής φόρου. Σίγουρα μέσα στο όλο πακέτο υπάρχουν, γιατί δεν πρέπει να το λησμονούμε και αυτό, υπάρχουν και μέτρα τα οποία μπορούν να δουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως η πρόσβαση σε δανεισμό με τη μεταφορά ποσού 1,5 δις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
1: από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει, εδώ προκύπτουν άλλα ερωτήματα, ότι γιατί αυτό δεν συνέβη πιο πριν, αφού είναι γνωστό το πρόβλημα της πρόσβασης στο τραπεζικό λογαριασμό των επιχειρήσεων. Σκεφτείτε ότι από τις 900.000 επιχειρήσεις μόνο 50.000 έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή είναι πολύ μικρό.
1: Απειροελάχιστο είναι το νούμερο, εντάξει.
2: Ναι. Και επίσης δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους θα δοθούν αυτά τα δάνεια όταν θα ζητηθούν από επιχειρήσεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μονάχα η μη επαρκής πόροι, είναι και οι όροι με τους οποίους γίνεται δεκτή μια επιχείρηση στο να συμμετέχει στην λήψη κάποιου δανείου.
1: Όπως για παράδειγμα το να είναι συνεπής ο δικαιούχος. Να είναι συνεπής. Και τώρα, επειδή ξέρετε, διανύουμε πολύ δύσκολα χρόνια, η συνέπεια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί.
2: Οι τράπεζες έχουν κατά βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι το αν υπάρχουν έσοδα, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την αποπληρωμή, και είναι κατανοητό αυτό και από την δική τους την πλευρά. Το δεύτερο, αν υπάρχουν εγγυήσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο είναι τα οποία για πολλές επιχειρήσεις έχουν κλονιστεί λόγω της κρίσης. Όχι λόγω της, ας το πούμε, κακής...
1: Της απροθυμίας να πληρώσουν, για παράδειγμα, τις δόσεις τους.
2: Άρα, ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Εμείς γενικά χαρακτηρίζουμε τα μέτρα ότι είναι καταρχήν θετικά, αλλά όχι υπαρκή.
1: Όχι υπαρκή. Τι περισσότερο δηλαδή.
2: Κατανοούμε ότι κάθε κυβέρνηση, όταν έχει ένα συγκεκριμένο ποσό, θέλει να το κατανείμει σε όσο δυνατόν πιο πλατιές
1: φυσικά το καταλαβαίνουμε και έτσι
2: και να ανακουφίσει και άλλες τάξεις. Ναι. Εδώ λοιπόν τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί δεν καλύπτουν τις προσδοκίες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Ωραία, κάποια θέλετε να μου πείτε,
2: κάποια από αυτά είναι σημαντικά θέλετε και απόλυτα συμπίπτουν με τα δικά μας αιτήματα. Κάποια όμως είναι ένα μέρος και αυτό με την μετάθεση στο χρόνο για την πλήρη εφαρμογή τους.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά. Αναφερθήκαμε πριν, αναφερθήκατε και εσείς, το ανέφερα και εγώ για την για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, ότι δεν μας ικανοποιεί. Σίγουρα.
1: Τι θα θέλατε να ακούσετε εσείς, κύριε Γιακουβή?
2: Το 80%. Κοιτάξτε, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η οποία εκπροσωπεί άπαντες όλα τα επιμελητήρια, έθεσε 5 πρώτα μέτρα τα οποία καλύφθηκαν κάποια εν μέρη και κάποια μπορούμε να πούμε ότι ολίγο ελήφθησαν υπόψη.
1: Πήρατε μια γεύση λοιπόν.
2: Εμείς λοιπόν το κομμάτι της ανάπτυξης έχει να κάνει με το αν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο δανεισμό. Σας ανέφερα και τον προβληματισμό στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο κρίνεται θετικό εν αρχή. Επίσης, η μείωση του χρόνου των αποσβέσεων σε επενδύσεις εξυγχρονισμού. Καταλαβαίνετε, όταν κάποια επιχείρηση θέλει δαπανά χρήματα για για τον εξυγχρονισμό της, για εξοπλισμό,
1: ναι,
2: τα 10 χρόνια που υπήρχαν για να γίνει η συγκεκριμένη απόσβεση δεν διευκολύνει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Τα 6 χρόνια φαίνεται να αμβλύνουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα και αυτό φαίνεται ότι εν μέρη ικανοποιεί ένα δικό μας αίτημα. Επίσης, στα τρέχοντα, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά μισή μονάδα, εμείς ζητούσαμε μία μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό.
1: Ο Πρωθυπουργός κοίταξε να τα ισορροπήσει λιγάκι.
2: Κοίταξε να πλησιάσει, αλλά σε κάποια, όπως για παράδειγμα μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία μπορεί να δοθεί με το πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο συμπεριλήφθηκε στα μέτρα.
1: Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, κύριε Γιακουβή, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση?
2: Η μείωση περισσότερο εστιάζεται στους αγρότες και καλώς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς επίσης και για τους τρίτεκνους και σε αυτό που συμπεριλαμβάνει μέσα και τους επαγγελματίες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Το τεκμαρτό, και αυτό θέλει ειδική ανάγνωση, και να το αναλύσουμε, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Η συνεπής δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς το προσωπικό, και αυτό ήταν μια αδικία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάποιος που επενδύει και προσλαμβάνει προσωπικό ανεβαίνει και το τακμήριο του φόρου.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ,
1: μάλιστα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ελάφρυνση σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι και μια αναγνώριση.
1: Για να δοθεί και ένα κίνητρο και σε κάποιους άλλους.
2: Έτσι, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια. Ας το συνοψίσουμε ότι τα μέτρα είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα περίμεναν και θα ήταν οι προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Κύριε Γιακουβή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και το 2027, ναι. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είτε με κάποιον άλλον Πρωθυπουργό, είτε με μία συγκυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρουν τα πράγματα, γιατί θα έχουμε εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Θα περιμένετε για κάτι καλύτερο, φαντάζομαι, έτσι με αυτή την ελπίδα ζούμε πάντα.
2: Βεβαίως και ναι, φυσικά και περιμένουμε και την απόλυτη εξειδίκευση νομοθετικά των συγκεκριμένων μέτρων και την εφαρμογή. Γιατί πολλά μέτρα εξαγγέλλονται και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς στο τέλος θα εφαρμοστούν.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε,
2: να είστε
1: κύριε
2: καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω αμέσως ή σε λίγα δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε στο Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
3: Είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να πλησιάζει 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθρο, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επταμποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μεθαύριο τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, τα προαύλια των σχολείων θα έχουν γεμίσει ξανά με μαθητές, με εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για κάποιους άλλους μαθητές, λίγο μεγαλύτερους ενδεχομένως, το πρώτο κουδούνι δεν χτυπά μεθαύριο, θα χτυπήσει όμως και αυτό σύντομα. Είναι οι άνθρωποι που αναζήτησαν και βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία όχι μόνο στη ζωή και όχι μόνο στην εκπαίδευση και στη ζωή τους, θα έλεγα, θα διεύρυνα έτσι το πλαίσιο της δεύτερης αυτής ευκαιρίας, μέσα από τη φίτησή τους σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και ευτυχώς ο Βόλος διαθέτει εδώ και χρόνια ένα εξαιρετικό σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που έχει δώσει και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, τις οποίες οι μαθητές του έχουν αξιοποιήσει, φίλες και φίλοι. Για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του, τον κύριο Λίνο Βίκλα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, πολύ καλά.
0: Προετοιμάζεστε εσείς, φαντάζομαι, ακόμη για την έναρξη, η οποία είναι πότε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας?
1: Ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, είμαστε σε μια περίοδο προετοιμασίας τώρα. Εμείς ξεκινούμε λίγο μετά τα υπόλοιπα σχολεία, δηλαδή μία εβδομάδα με 10 μέρες αργότερα, καθώς μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου περίπου είναι η επίσημη προθεσμία για τις εγγραφές στο σχολείο. Αν και για να σας πω την αλήθεια, έχουμε ήδη συμπληρώσει το όριο των εγγραφών για τη φετινή χρονιά και ήδη έχουμε μία λίστα αναμονής για συμπολίτες μας που πιθανόν να ενδιαφέρονται για να φοιτήσουν στο σχολείο μας.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει φέτος ειδικά, είναι κάτι σύνηθες, συμβαίνει κάθε χρονιά, δηλαδή γρήγορα να εξαντλούνται οι θέσεις που προσφέρονται από το σχολείο?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπήρξε μία αλλαγή στον κανονισμό λειτουργίας και ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι εγγραφές γίνονταν κυρίως τον Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβριος δηλαδή ήταν ο μήνας των εγγραφών, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και πρώτες μέρες του Οκτωβρίου θα μπορούσα να πω.
0: Καθυστερούσε να αρχίσει η σχολική χρονιά και εγώ αυτό είχα κατά νου, ξέρετε, όταν είπα ότι καθυστερεί. Νόμιζα ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσετε.
1: Ναι, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λοιπόν οι εγγραφές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου πλέον και μας δίνουν και ένα περιθώριο 10-15 ημερών, όπως είπα, το Σεπτέμβριο, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες θέσεις προκειμένου να συμπληρωθούν. Πήγε πολύ καλά η φετινή χρονιά, είχαμε πολλές εγγραφές και ακόμη υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, υπολογίζουμε, συνυπολογίζουμε πάντα και μια διαρροή η οποία υπάρχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την εγγραφή τους την προηγούμενη χρονιά, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν αλλάξει έδρα, να έχουν πάει κάπου αλλού για επαγγελματικούς λόγους, οπότε αυτό ουσιαστικά κάνουμε, καλούμε τους όσους έχουν κάνει αίτηση να δούμε την πραγματική τη δέσμευσή τους να παρακολουθήσουν την φετινή χρονιά, προκειμένου και εμείς να
0: ξέρουμε, δείτε αν υπάρχουν κενά.
1: Ακριβώς, και με τη λίστα αναμονής να συμπληρώσουμε τα πιθανά κενά τα οποία θα προκύψουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, φέτος ξεκινάτε άρα πιο γρήγορα και εσείς τη σχολική χρονιά. Και μιας και μιλάμε για κενά, με τα άλλα κενά εκπαιδευτικών, τι γίνεται? Υπάρχουν?
1: Ναι, κοιτάξτε. Και συνέβαινε αυτό το οποίο είχατε πει, ότι τα προηγούμενα χρόνια, όχι όμως την προηγούμενη χρονιά, τα πιο πριν χρόνια, υπήρχε μια καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, στη στελέχωση των σχολείων, όχι μόνο του δικού μας, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γενικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά πρέπει να είμαστε και να το αναγνωρίσουμε αυτό στη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ, που είναι ο φορέας ο οποίος τρέχει έτσι τα σχολεία, ότι από την περσινή χρονιά υπήρξε μια έτσι συντονισμένη και έγκαιρες ενέργειες και ήμασταν μέσα στον Οκτώβριο, είχαμε όλο το προσωπικό μας. Και προβλέπω ότι και τη φετινή χρονιά το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα είμαστε πλήρως στελεχωμένοι.
0: Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Είναι, γιατί σκεφτείτε ότι υπήρχαν κάποιες χρονιές που οι ορομίστοι, διότι οι αποσπασμένοι καθηγητές είναι ήδη στο σχολείο, οι ορομίστοι καθηγητές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του σχολείου, έρχονταν ακόμα και την περίοδο των εορτών, σκεφτείτε, τα Χριστούγεννα. Αυτό ανήκουν στο παρελθόν και γενικώς μας δίνει και ένα τέτοιο αισιοδοξία σε αυτό, ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια πιο λειτουργία ομαλή.
0: Δώστε μας την εικόνα της λειτουργίας ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, κύριε Βίγκλα.
1: Όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το πλαίσιο λειτουργίας είναι αρκετά διαφορετικό από το πρωινό σχολείο, να το πω έτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Το σχολείο απευθύνεται σε ενήλικες, λαμβάνει υπόψη τις επαγγελματικές, οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το πλαίσιο λειτουργίας είναι ευέλικτο. Ακολουθούμε μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσπαθούμε όλη η δουλειά να γίνεται στο σχολείο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να τους μένει χρόνος για τις οικογένειές τους και για ό,τι άλλο θέλουν να κάνουν. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις εκτός από τα μαθήματα. Ξέρετε, κάτι το οποίο το λέω κάθε φορά, είναι πολύ σημαντικό, και η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα μόνο μέσα στις αίθουσες. Γι' αυτό κάνουμε πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, είτε ομιλίες στο σχολείο, είτε δικές μας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος της πόλης μας, προκειμένου να κάνουμε, αν θέλετε, όλο το πλαίσιο της μάθησης ελκυστικό για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παίρνουν την απόφαση μετά από, ξέρετε, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν περάσει και δεκαετίες από την τελευταία χρόνια, από την τελευταία φορά που είχαν καθίσει στα θρανία. Οπότε πρέπει με έναν έτσι ελκυστικό, ομαλό και ευέλικτο τρόπο να τους εντάξουμε ξανά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο κοινωνικό γενικότερα πλαίσιο, με όλες αυτές τις δράσεις και δραστηριότητες τις οποίες σας είπα. Και τώρα ως προς τα πρακτικά θέματα, η φοίτηση, όπως γνωρίζετε, διαρκεί 2 έτη. Απογευματινές ώρες, από τις 5 μέχρι τις 9 είναι το ωράριο, με κάποια βασικά μαθήματα γραμματισμούς, όπως λέγονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Και φυσικά να τονίσω και την παρουσία, την πολύ σημαντική παρουσία 2 συμβούλων, ενός συμβούλου ψυχολόγου και ενός συμβούλου σταδιοδρομίας, που ο ρόλος τους είναι πραγματικά καθοριστικός, διότι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευμένων στο μαθησιακό πλαίσιο.
0: Απευθύνεστε σε αποφύτους δημοτικού σχολείου?
1: Ναι, ακριβώς. 2 προϋποθέσεις υπάρχουν για να εγγραφεί κάποιος στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας: να είναι άνω των 18 ετών οπωσδήποτε και να έχει το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου.
0: Έστω αν αυτό το απολυτήριο έχει αποκτηθεί, ξέρω εγώ, το 50.
1: Δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να έχει το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου.
0: Μάλιστα. Ναι. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις? Θέλω τώρα για να πάω στο άλλο ερώτημα, δηλαδή πέρυσι, που είναι φρέσκο και το θυμάστε φαντάζομαι, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μαθητής, και φέτος βάσει των εγγραφών επίσης αντίστοιχα?
1: Κοιτάξτε, πάνω όριο δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια. Δηλαδή είχαμε και 75 ετών εκπαιδευόμενους, όχι μία μάλιστα, 2, οι οποίοι, ξέρετε, ουσιαστικά το κίνητρο για να έρθει κάποιος στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μετά από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο σχολείο, από την εμπειρία μου, λέει, είναι το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν λίγο νεότερης ηλικίας, ίσως 30, 40, 45, οι οποίοι είναι κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, διότι πλέον χωρίς το απολυτήριο γυμνασίου δεν μπορούν να... Παντού ζητείτε το απολυτήριο γυμνασίου σε οποιαδήποτε δουλειά και αν αναζητήσει κάποιος. Και υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 65 θα έλεγα, και έχουμε και 70 και 75, οι οποίοι φυσικά δεν ενδιαφέρονται να πάρουν το απολυτήριο για επαγγελματικούς λόγους, ή μπορεί να είναι συνταξιούχοι οι άνθρωποι, αλλά για αυτούς ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. Είχαν βγει πολύ νωρίς στη βιοπάλη, αν θέλετε, από 12-13 ετών στη δουλειά, ή άλλες περιπτώσεις που είχαν παντρευτεί πολύ νωρίς. Οπότε τώρα, ξέρετε, που δεν έχουν πλέον είτε επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις, ήταν το όνειρο που ήθελαν πάντα να πραγματοποιήσουν.
0: Συνεχίζουν κάποιοι από αυτούς και στην άλλη βαθμίδα, γιατί μιλάμε τώρα ότι για απολυτήριο γυμνασίου ότι δίνει το σχολείο. Υπάρχει αντίστοιχο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για την επόμενη βαθμίδα, τη ηλικιακή δηλαδή εκπαίδευση, ή πρέπει να συνεχίσει κάποιος σε συμβατικό εντός εισαγωγικών σχολείο, αν θέλει να συνεχίσει?
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής και να το ξεκαθαρίσω λίγο, θέλω αυτό το πράγμα, ότι ο στόχος των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι οπωσδήποτε να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι περισσότερο να τους ξαναφέρει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Φαίνεται και από τα μαθήματα που διδάσκονται.
1: Ακριβώς. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Από εκεί και πέρα όμως, τα τελευταία χρόνια, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι πάνω από το 50% των αποφύτων μας συνεχίζουν στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει βέβαια σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε ηλικιακό επίπεδο, οπότε συνεχίζουν στα σχολεία, τα υπάρχοντα σχολεία. Δηλαδή, και κυρίως τώρα, επειδή όπως καταλαβαίνετε πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι, συνεχίζουν στα εσπερινά σχολεία, είτε αυτό είναι εσπερινό ΕΠΑΛ, είτε είναι εσπερινό γενικό.
0: Και αν τους το επιτρέπει και η ηλικία τους, έτσι έχουν το περιθώριο.
1: Ναι. Και μάλιστα κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, οφείλω έτσι να πω, είναι ότι, ξέρετε, τα καταφέρνουν περίφημα στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ίσως όχι γιατί πιο καλά σε εμάς, δηλαδή να καλύπτουν, θέλω να πω, όλη την ύλη του γυμνασίου που πρέπει και τα λοιπά, αλλά γιατί. Γιατί αποκτούν μια μεταδεξιότητα, το μαθαίνουν, πώς να μαθαίνουν αυτό το οποίο το λέμε πολλές φορές, μπορεί να ακούγεται, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν περίφημα στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
0: Η εμπειρία είναι σημαντικό θέμα, κύριε Βίκλα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, νομίζω, μέσα από τη συναναστροφή σας τόσα χρόνια έτσι, με μαθητές.
1: Ακριβώς.
0: Όχι της συμβατικής ηλικίας. Είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να σου διδάσκει να μαθαίνεις πράγματα όχι με τον ορθόδοξο τρόπο που τα μαθαίνει ένας μαθητής μικρής ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά να τα μαθαίνεις.
1: Φυσικά,
0: μέσα από την εμπειρία σου. Ναι.
1: Υπάρχουν φυσικά να μην...
0: Σας χάνουμε λίγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε, απλά κάνει κάποιες διακοπές.
1: Ναι. Οφείλουμε να πούμε κιόλας ότι υπήρχαν και περιπτώσεις αποφύτων οι οποίοι τέλειωσαν και το Λύκειο και έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι φοιτητές, μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν τελειώσει και όχι μόνο το βασικό πτυχίο, έχουν τελειώσει και μεταπτυχιακό. Έχουμε δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις. Όχι
0: μάλιστα
1: πάρα πολλές, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά είναι.
0: Που είναι χαρακτηριστικές και δίνουν έτσι ένα μήνυμα, στέλνουν και ένα μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Βίγκλα, πόσοι είναι οι φετινοί, τα πρωτάκια σας και πόσοι είναι οι δευτεροετής και τελειόφοιτοι?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου τις 40 εγγραφές και όπως σας είπα έχουμε και λίστα αναμονής, δηλαδή υπάρχει φαίνεται να υπάρχει μια τάση έτσι αυξητική και έχουμε και άλλους 35 περίπου στον β' κύκλο, δηλαδή μιλάμε για 60 με 70 άτομα δυναμικό συνολικά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε
0: να
1: αναφέρω και κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από τη την χρονιά και από την περσινή μάλιστα λειτουργήσε το ένα, θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με ο νέος κανονισμός λειτουργίας, μας δίνει την εξής δυνατότητα και είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό για τους συμπολίτες μας να το ακούσουν. Θα λειτουργήσουμε δύο προπαρασκευαστικά τμήματα. Είναι διαφορετικά αυτά τα τμήματα από τα βασικά τμήματα του σχολείου. Το ένα το τμήμα, το προπαρασκευαστικό επαναλαμβάνω, είναι για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, ξένοι δηλαδή μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα προκειμένου να, αυτό λειτουργήσε και από πέρυσι μάλιστα, προκειμένου να μάθουν βασική γνώση της ελληνικής, ώστε μετά να μπορέσουν να συνεχίσουν στο σχολείο μας.
0: Ναι.
1: Και ακόμη ένα προπαρασκευαστικό τμήμα, διαφορετικό αυτό, είναι προπαρασκευαστικό τμήμα για προετοιμασία, για απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Δηλαδή ακόμα και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν το απολυτήριο του δημοτικού, μπορούν να έρθουν, θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα, θα τους προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις, γιατί ξέρετε οι ενήλικες δίνουν απευθείας εξετάσεις για να πάρουν το απολυτήριο του δημοτικού.
0: Ναι.
1: Θα τους προετοιμάσουμε λοιπόν εμείς να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν το απολυτήριο δημοτικού, ώστε μετά να μπορούν να εγγραφούν στη συνέχεια στο σχολείο μας.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα για τους αλλοδαπούς λειτουργήσε.
0: Όχι, το δεύτερο. Για τους...
1: Το δεύτερο είναι φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη φορά. Έχει μάλιστα αποσπαστεί δασκάλα συγκεκριμένα για να λειτουργήσουμε αυτό το τμήμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε οπότε, κύριε Βίγκλα, είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.

0: Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίζουμε. Πάμε στην Καρδίτσα, στη Δώρα τη Μήτρα. Δηλαδή εννοώ στα περί εκπαίδευσης.
1: Παραμένουμε σε
0: εκπαιδευτικά
1: θέματα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ως Θεσσαλικό Περισκόπιο φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, τον κύριο Αλέξη Φιτσιλή. Καλή σας μέρα, κύριε Φιτσιλή.
2: Καλημέρα, κυρία Μήτρα.
1: Όλα είναι έτοιμα, διαβάζουμε και ακούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εσείς όμως λέτε, και προφανώς ορθώς το λέτε, ότι ξεκινάμε μία χρονιά ακόμη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αρκετά κενά, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νομού Καρδίτσας. Τι ακριβώς σας συμβαίνει, ποια είναι τα νούμερα?
2: Ήμουνα νιός και γέρασα για να κάθε τέτοια εποχή να ακούω τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας ή την Υπουργό Παιδείας να δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι. Και όμως να συμβαίνει πάντοτε να ξεκινάει η νέα χρονιά, πάντοτε με πολλά κενά. Θα έλεγα, να πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Όταν την Υπουργό Παιδείας δηλώνει ότι φέτος θα προσληφθούν 45.000 αναπληρωτές, ήδη έχει με το λόγο της δηλώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον κατά την δικιά της, όπως το ίδιο το Υπουργείο το έχει δώσει, 45.000 κενά. Όταν λοιπόν διορίζονται...
1: Προφανώς.
2: 30.000, 29.000 τόσοι που διορίστηκαν τώρα, που είναι όπως ήδη είπε ένα μεγάλο νούμερο, ουσιαστικά παραδέχεται ότι τα άλλα 15.000 κενά που μπορεί να είναι πολύ παραπάνω, αλλά να μην καθίσουμε τώρα να αρχίσουμε σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε την αντιπαράθεση, υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν, τόσο πανελλαδικά, όσο και εδώ στην Καρδίτσα, ξεκινάμε με κενά. Να πούμε μερικά νούμερα έτσι όπως μου τα είπατε. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, πέρυσι δούλεψαν 8.200 αναπληρωτές. Και οι συνταξιοδοτήσεις ήταν 2.588. Πόσοι διορισμοί έγιναν? 910, λιγότερο από 1.000. Και πήραν 4.019 αναπληρωτές. Και μόνο αυτά τα νούμερα καταλαβαίνει κανείς τι κενά έχουν μείνει στην Καρδίτσα. Συνταξιοδοτήθηκαν 49 συνάδελφοι και διορίστηκαν στη γενική αγωγή 2. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτά, ας πούμε, από τα ίδια τα νούμερα που ουσιαστικά θέτουν το ζήτημα των κενών πώς λειτουργούν τα σχολεία.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάτε για κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς.
2: Και έρχονται
1: να καλυφθούν με κάποιον αριθμό αναπληρωτών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο και μαθαίνουν και οι άνθρωποι και τελευταία στιγμή που θα πάνε, σε ποιο σχολείο, σε ποια πόλη, σε ποιο νομό κτλ.
2: Έχουμε ξαναπεί ότι οι αναπληρωτές αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Κάθε χρονιά, όπως το είπατε, ουσιαστικά οι συνάδελφοι αυτοί τρέχουν σε όλη την επικράτεια και με κόστος, με χρήματα, ουσιαστικά με έξοδα. Τα έχουμε δει Και φέτος ζήσαμε, ας πούμε, τη συναδέλφισσα την αναπληρώτρια στα Χανιά να μένει σε μια σκηνή μαζί με το παιδί της. Συνεχώς τέτοιες είναι οι εικόνες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα για τους αναπληρωτές. Αλλά να πω το εξής, όταν εδώ στην Καρδίτσα η ίδια η διεύθυνση ορίζει ότι τα κενά που ζήτησε η ίδια, ας πούμε, είναι τα νούμερα αυτά που είπε. Και π.χ. 16, ας πούμε, είχαν κενά για 16 μουσικούς. Ήταν 9. Στο μουσικό σχολείο, λοιπόν, θα έχει αυτά τα κενά. Ή αντίστοιχα, στη γενική αγωγή. Στη γενική αγωγή. Το να ζητάς να οι συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν, ας πούμε, ζήτησαν 36 και ήρθαν 21. Στην ειδική 27 αναπληρωτές ζητήθηκε παράλληλη στήριξη και ήρθαν 11. Καταλαβαίνουμε τα νούμερα αυτά πώς τι δυσκολίες βγαίνουν. Είναι σίγουρα θετικό να κρατήσουν και να μας ακούσουν θετικό ότι εγκρίθηκαν όλα τα ολιγομελή. Είναι θετικό. Από την άλλη, πάρα πολλά τμήματα και να το κρατήσουμε και γι' αυτό είναι και ότι είναι με 26 και 27 παιδιά. Όταν το ίδιο, η εκπαιδευτική ζητάμε εδώ και χρόνια τμήματα με 20 παιδιά για να μπορεί να γίνει αυτή η διδασκαλία.
1: Αυτό που λέτε, ήμουν να νιώσει και γέρασα.
2: Έτσι ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι θα υπάρξουν πάλι κενά, πολλά σε σχολεία και ήδη πολλά είναι και καταγεγραμμένα. Δηλαδή, οι πρώτες μέρες τώρα που ξεκίνησε τα σχολεία, με μια επαφή που είχαμε ως ΕΛΜΕ, είχαμε με τα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ της, τόσο της Καρδίτσας όσο και της περιφέρειας λείπουν πολλοί συνάδελφοι. Με τεχνικών ειδικοτήτων. Π.χ. εδώ στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, το οποίο είναι ένα ΕΠΑΛ που ουσιαστικά έχει μηχανολόγους κτλ. Λείπουν και άλλες τεχνικές ειδικότητες. Λείπουν πάνω από 7 άτομα. Τεχνικές ειδικότητες.
1: Άρα το ίδιο άλλα δύο άτομα
2: στο ΕΠΑΛ Μουσακείο, δύο συνάδελφοι. Στο ΕΠΑΛ Σοφάδων τα ίδια. Και εδώ θέλω να ακουστεί ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε ιδιαίτερα σχολεία. Δηλαδή τόσο το ΟΕΚ Σοφάδων, ειδικό σχολείο, λείπουν πάνω από 7 συνάδελφοι. Ή στο ΕΝΕΓΙΛ που και εκεί είναι. Λείπουν 3 λοιπόν, ναι. Σίγουρα και υπάρχει ζήτημα, ζητάνε και ειδικό προσωπικό, ψυχολόγους, λειτουργούς κτλ. Για αυτά τα παιδιά που έχουν ειδικές συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Τα οποία τα λέγαμε πέρυσι, νομίζω τα γνωρίζουν εξ αρχής, πολύ πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δεν καλύπτονται εγκαίρως για να μπορούν και τα παιδιά, όλα τα παιδιά, και στα γενικά και στα επαγγελματικά και στα ειδικά, να ξεκινάει όντως η σχολική χρονιά στις 11 Σεπτεμβρίου.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπούμε σε μια κουβέντα ούτε θα είμαστε τόσο προκλητικοί σαν την βουλεύτρια που μίλησε ότι το πρόβλημα είναι ότι μένουν έγκυες οι συνάδελφοι, αυτό το εσχρό που ακούμε, ας πούμε, και το έχουν αναπαράγει ένας ολόκληρο πολλές φορές. Όντως μπορεί να υπάρχουν ζητήματα έκτακτα. Και ξέρω κι εγώ και συναδέλφους, και είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κάποια θέματα υγείας. Θα υπάρξουν τέτοια. Αλλά δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για κενά τα οποία θα είναι γνωστά και δεν μπορούν να και δεν έρχονται, ας πούμε, για πρόσκληση. Και θα πάει τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη, που θα είναι η δεύτερη φάση και να δούμε.
1: Μάλιστα. Έτσι. Και θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας σαν εκπαιδευτικός, γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία της PISA που λένε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δεν κατανοεί επαρκώς την σχολική ύλη. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, μεταξύ άλλων ζητημάτων που σας αφορούν, να μιλάει για ψηφιακή εκπαίδευση, για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Τι σχόλια έχετε να μας κάνετε για αυτό?
2: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά θα να πω το εξής.
1: Έχει ένα σχόλιο, ναι.
2: Να σας πω το για να καταλάβουμε κάτι, γιατί δεν είναι όλοι και γνώστες. Όταν στείλεις ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο διαγωνισμός της PISA, που έχει γλώσσα και μαθηματικά, και το στείλεις έτσι, με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν υπάρχει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ένας τρόπος εξέτασης, με ένα υλικό το οποίο συμπληρώνουν, έτσι ώστε να βγάλεις κάποια συμπεράσματα συγκεκριμένα που θέλει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ όλα είναι θέμα, θέμα προπόνησης. Mm-hmm, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά κράτη που προπονούν τους μαθητές τους για να κάνουν αυτή την εξέταση. Για να έχει ένα αποτέλεσμα μετά ότι πάει το εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά τους. Αντίστοιχα, εδώ πέρα, δεν είναι ότι εκπαιδεύουμε τους μαθητές με έναν τέτοιο τρόπο. Εμείς, όταν εννοούμε η εκπαιδευτική, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην PISA και στις εξετάσεις αυτές και εκφράζουμε πάντα τη διαφωνία μας. Εμείς θέλουμε παιδεία για όλα τα παιδιά, μόρφωση, τον οποίο να τα στηρίζει, να καταλαβαίνουν τον κόσμο, τη φυσική ζωή κτλ. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούγονται πολλές φορές για, ας το πω έτσι, για ψηφιακή εποχή κτλ., καλύτερα κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε και πιο συγκεκριμένα και τι θέλει να πει κανείς για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία, άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το όταν θα εξειδικευθούν και αυτά τα συγκεκριμένα με μέτρα.
2: Ζητήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Κυρία Μήτρα, υπάρχει και το ζήτημα του Εθνικού Απολυτηρίου που
1: βεβαίως,
2: θα ξεκινήσει και τα λοιπά.
1: Σχολείο, το Εθνικό Απολυτήριο. Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι όσο το δυνατόν καλύτερη σχολική χρονιά.
2: Να πω κάτι για να το μάθει και τι αξίζει να ακουστεί. Γενικά λέμε ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις. Εμείς οι εκπαιδευτικοί που παρά όλα τα άσχημα είχαμε και μια χαρούμενη είδηση. Και θέλω να ακουστεί και η συναδέλφισσα, η Χρύσα Χοντζόγλου, που ήταν σε δυνητική αργία για 18 μήνες, επέστρεψε στο σχολείο.
1: Επέστρεψε στο σχολείο, ναι.
2: Από την 1η Σεπτέμβρη στο σχολείο της. Όπως και μια σειρά συνάδελφοι που τους είχαν ασκηθεί πειθαρχική διώξη για τη συμμετοχή στην απεργία αποχή, αθώθηκαν. Ανεξάρτητα τώρα από το
1: και μεγάλο αγώνα, σαν κίνημα σε ολόκληρη την Ελλάδα για αυτούς τους συναδέλφους σας.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ χαρούμενο γεγονός, το οποίο ότι και ουσιαστικά μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα για να κάνουμε αυτό που είναι σήμερα, να μιλάμε. Να λέμε την άποψή μας, να την παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Και όχι για να επιβληθεί η υγιή νεκροταφείου μέσα στα σχολεία.
1: Κύριε Φιτσιλή, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα ζητήματα
2: και που
1: θέσαμε νωρίτερα. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών σε εξέλιξη διαδικασία. Στο πιο μάλλον ξεκίνησε να μπαίνει σε ενδιαφέρον στάδιο η σχετική διαδικασία. Έπονται και άλλα βέβαια. Κωνσταντίνα, έχεις μαζί σου τον
1: λοιπόν,
0: Άρη.
1: Λοιπόν, είμαστε με τον Άρη τον Ψύχα που βρίσκεται στον χώρο διεξαγωγής της δίκης. Θα μας πει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Άρη, ξέραμε ότι χθες κατέθεσε ο κύριος Ψαρόπουλος και ως πατέρας της Μάρφης, αλλά κατέθεσε και η οικογένεια του μηχανοδικού του Κουτσούμπα που έχασε επίσης τη ζωή του χθες. Σήμερα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
2: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μπει στη φάση της εξέδωσης των μαρτύρων. Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των μαρτύρων της οικογένειας Κουτσούμπα. Είναι ο Κουτσούμπας, ο Γιώργος Κουτσούμπας, ήταν ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έχασε τη ζωή του. Χθες ξεκίνησε την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης. Προηγήθηκε γιατί είναι και δικηγόρος και θα έπρεπε να παραστεί στην συνέχιση της διαδικασίας. Υπενθυμίζομαι ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρευρίσκονται την ώρα που εξετάζονται άλλοι μάρτυρες. Θα πρέπει να τελειώσει η κατάθεση και μετά να συνεχίσουν να παρακολουθούν την διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης. Να πούμε τα βασικά σημεία έτσι της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου. Στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν ευθύνες στο διαχειριστή του δικτύου στον ΟΣΕΚ και στη Hellenic Train. Αξίζει να σημειωθεί και αυτό που κάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, αυτό που είπε, ότι δεν υπήρξε επί 13 μέρες αυτοψία ανακριτικής αρχής ή δικαστικού λειτουργού στο σημείο του συμβάντος από την ώρα που έγινε η σύγκρουση, ενώ για 6 μέρες οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν είχαν πάρει είδηση τι γινόταν με τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Επέριψε ευθύνες στην αδράνεια της σειράς που επέτρεπε υψηλές ταχύτητες στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα Λάρισα Πλατή, το οποίο ήταν τελείως τυφλό από συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκηση. Μεγάλο μέρος της κατάθεσης αφορούσε στην φωτιά, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος, κατά την άποψή του κόστισε τη ζωή σε ανθρώπινες ζωές.
1: Πράγματι, γιατί κάποιες ανθρώπινες ζωές
2: θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν
1: ζήσει αν δεν ξεσπούσε η φωτιά. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από τη σύγκρουση, ναι, μεν να τραυματίστηκαν βαρύτατα, αλλά αν δεν ακολουθούσε η φωτιά, ίσως κάποια από τα παιδιά, κάποιος από τους ανθρώπους του τρένου αυτού να είχαν μείνει στη ζωή.
2: Έθεσε ερωτήματα σχετικά με την, ανακριτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, παραλήψεις, αστοχίες στη διάρκεια της ανάκρισης. Υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, παραλήψεις, αστοχίες στη διάρκεια της ανάκρισης.

0: των μαρτύρων της οικογένειας του Άγγελου Μασαλή. Mm-hmm. Ο Άγγελος Μασαλής ήταν ο μηχανοδηγός, ένας εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ήταν 30 χρονών όταν έχασε τη ζωή του, κατάρτισε ο αδερφός του, η αραβωνιαστικιά του, τόνισαν ότι χρειάστηκε μήνες για να συνέλθουν. Ο αδερφός υποστήριξε ότι κατηγόρησε και πλευρές της όλης υπόθεσης για το γεγονός ότι κάποια στιγμή οι μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρονταν ως υπεύθυνοι και ως...
1: Πολλά είχαν ακουστεί από την αρχή.
0: Ότι συμμετέχοντας σε λαθρεμπόριο καυσίμων.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Το λαθρεμπόριο πάντως έχει τελειώσει, Άρη, ως υπόθεση. Δηλαδή έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει προκύψει.
0: Σε επίπεδο δημοσιογραφικό και σε επίπεδο εκτιμήσεων και σε επίπεδο εξελίξεων.
1: Τώρα
0: είναι η ώρα που όλα θα κρυθούν και θα αξιολογηθούν.
1: Σίγουρα μέσα από την δίκη μπορεί να προκύψουν.
0: Και τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία με το παράνομο φορτίο έχει στην ουσία έχει ατονίσει, να το πω έτσι, κομψά και σε επίπεδο δημοσιογραφικό και σε επίπεδο αποκαλύψεων από πλευρά τεχνικών συμβούλων, πραγματογνωμόνων και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων ας τα περιμένουμε στο δικαστήριο και στην εγκροματική διαδικασία, η οποία ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, Κωνσταντίνα και Ελένη, η κατάθεση των μαρτύρων της πλευράς του Άγγελου Μασαλή, που ήταν, επαναλαμβάνω, ένας εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και αυτή την ώρα είμαστε στη διακοπή. Πριν λίγο ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο κ. Παναγιώτης Βούλγαρης, είναι ο πατέρας του μηχανοδηγού της εμπορικής, του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής, του Σπύρου Βούλγαρη, ήταν 35 χρονών, μοναχοπέδι της οικογένειας. Εκεί είχαμε στις ερωτήσεις, ο φωλόγρονός στην κατάθεσή του, έγιναν κάποιες ερωτήσεις από τον συνήγορο, από τον δικηγόρο της οικογένειας. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα κάποια στιγμή ότι ο Παναγιώτης Βούλγαρης ήταν εθελοντής στο γραφείο του σημερινού πρωθυπουργού, του τότε και σημερινού πρωθυπουργού. Διαψεύστηκαν αυτά από τον πατέρα του,
1: του πατέρα του Παναγιώτη Βούλγαρη. Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα,
1: τώρα τι
0: θυμόμαστε
1: πω,
0: όλοι
1: τι
0: ότι
1: πω,
0: έχει γίνει, ότι γύρω από αυτήν την υπόθεση, πέρα από την ουσία της υπόθεσης, γιατί ενέτη 2026 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή, να κινούνται 12 λεπτά το ένα απέναντι στο άλλο και είχαμε την απώλεια 57 ανθρώπων, τραυματίες και ό,τι έχει συμβεί, στήθηκε γύρω-γύρω και υπάρχει, έχει πολιτικές προεκτάσεις αυτό. Και θυμόμαστε όλοι εκείνη την εποχή του τι συζητούσαμε και τι συζητιόταν και σε.
1: Μάλιστα, Άρη.
0: Λοιπόν, είχαμε μια ένταση, αυτό πρέπει να το κλείσω, να το
1: κλείσουμε. Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
0: Έκλαση, ένταση του Παναγιώτη Βούλγαρη με τον Αντώνη Ψαρόπουλο. Γιατί.
1: Του πατέρα του μηχανοδηγού, ερώτηση, του νεκρού μηχανοδηγού, με τον
0: Αντώνη Ψαρόπουλο, τον πατέρα τη Μάρθη. Γιατί κατάθεσε εδώ στο δικαστήριο και παντώθησε ερώτηση. Είπε ότι στην πρώτη συγκέντρωση των γονέων των συγγενών των θυμάτων που έγινε ένα περίπου χρόνο μετά το Σιβάν, υπήρξε μια επίθεση, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, από τον κύριο Ψαρόπουλο εναντίον του. Αυτό προκάλεσε την έκκληση του κυρίου Ψαρόπουλου, που είπε λες ψέματα. Υπήρξε ένταση, μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο. Το δικαστήριο διέκοψε για να ρεμίσουν τα πνεύματα και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Θα είναι δύσκολη η διαδικασία, σίγουρα, αλλά και παράλληλα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως, θέλω να ακούσουμε λιγάκι τον κύριο Ψαρόπουλο από τις δηλώσεις που έκανε χθες. Δημήτρη Τσολάκη, έχουμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Από τις δηλώσεις που έκανε χθες αμέσως μετά την λήξη της διαδικασίας. Οι δηλώσεις, να γνωρίζετε, γίνονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Όσοι κατέθεσαν στο δικαστήριο συναντάνε τους δικηγόρους, συναντάνε, συγγνώμη, τους δημοσιογράφους και έτσι μεταφέρεται και προς τα έξω το τι οι ίδιοι είπαν πάνω στο θέμα. Δεν είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη? Α, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
2: Σήμερα αναφέρθηκα στις ενέργειες που έγιναν εξ αρχής από την πλευρά εμού και άλλων συγγενών για να χυθεί από το φως την υπόθεση. Σαφέστατα θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και

0: αιτία θανάτου της κόρης μου, της Φραντζέσκας Μπέζα και άλλων 25 τουλάχιστον θυμάτων. Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα στην δίκη, και ζήτησα ουσιαστικά ό,τι μπορεί να καλυφθεί σε αυτά τα κενά του υλικού που δικάζουμε να γίνει από το παρόν δικαστήριο. Δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή μου. Θα εξεταστώ αύριο από κάποιους δικηγόρους της υπεράσπισης.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν για τελευταία επικοινωνία στα Τρίκαλα, στον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη την Θεσσαλία, και να δώσουμε πολύ ταχύτατα μία είδηση, γιατί πηγαίνουμε και σε δελτίο ειδήσεων πανθεσσαλικό σε πολύ λίγα λεπτά. Μία ενδιαφέρουσα είδηση και μία συνεργασία η οποία ξεκινά στην ουσία τώρα, και αναφερόμαστε στην συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Είναι μια πρωτοβουλία για την άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στους χώρους στους οποίους διαχειρίζεται στην ουσία η αστική ανάπτυξη, και μιλάμε κυρίως για τα πάρκα της πόλης. Μια συνεργασία η οποία στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ταχύτητας ανταπόκρισης των διασωστών σε επίοντα περιστατικά εντός των δημόσιων και ψυχαγωγικών χώρων, κάτι το οποίο τουλάχιστον στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιος συντονισμός. Βασικοί άξονες αυτής της συνεργασίας είναι, όπως αναφέραμε, η πρόσβαση στα πάρκα, δηλαδή η εξασφάλιση άμεσης διέλευσης των ασθενοφόρων οχημάτων σε ελεγχόμενους ή κλειστούς χώρους πρασίνου και αναψυχής που διαχειρίζεται η εταιρεία η Τρίκαλα. Μιλάμε βέβαια για το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, μιλάμε για το χώρο του Προφήτη Ηλία, όπως επίσης και για κάποια αθλητικά κέντρα τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της αστικής ανάπτυξης. Υπάρχει ένας συντονισμός μαζί με άλλους φορείς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας, έτσι ώστε οι διασώστες να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως μπάρες ή στενούς διαδρόμους κατά την είσοδό τους. Και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι η ασφάλεια των πολιτών, δηλαδή η μείωση του χρόνου ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα, προστατεύοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Φανταζόμαστε ότι θα γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους, είπαμε, στους οποίους είναι υπεύθυνη η εταιρεία η ΤΡΙΚ, αλλά είναι πάντως μια συνεργασία η οποία στο παρελθόν επίσημα δεν είχε γίνει. Επισημοποιείται λοιπόν αυτή η συνεργασία, και είχαμε μια πρώτη συνάντηση του νέου Προέδρου της Αστικής Ανάπτυξης, του κ. Αντώνη Τζερεμέ, Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων, μαζί με στελέχη από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας εδώ στα Τρίκαλα. Θα δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί αυτή η συνεργασία. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, και οι διασώστες και πολύ περισσότερο τα οχήματα να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτούς τους αθλητικούς χώρους και τα πάρκα αναψυχής. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και τι γίνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης. Γιατί στο παρελθόν, και ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ζητήματα πρόσβασης είτε περιοριστικών οχημάτων, είτε ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή άλλων, τέλος πάντων, οχημάτων συγκεκριμένων υπηρεσιών και ακόμη και της αστυνομίας, λόγω και της στενότητας κάποιων δρόμων, αλλά και των εμποδίων που υπάρχουν ακόμη και σε πεζοδρόμους, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς καταστατηγούνται οι κανόνες λειτουργίας τους.
2: Ο Βόλος με την πυροσβεστική του είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
3: Εντάξει, ναι, γι' αυτό το
2: παντού, παντού, υπάρχει στα περισσότερα.
3: Όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα,
2: σωστά,
3: Ελένη,
2: σωστά,
3: έχουν πρόβλημα, δυστυχώς.
2: Έτσι, όλα αυτά είναι υπηρεσίες που χρειάζονται αποκέντρωση.
3: Έτσι, οι φορείς θα πρέπει να το ξαναδούνε πραγματικά σε όλη τη διάστασή του το θέμα, και φυσικά να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις όπου εμποδίζονται τα οχήματα άμεσης επέμβασης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.

Εμείς φεύγουμε, θέλουμε να πιστεύουμε, δεν αφήνουμε πίσω μας συντρίμια. Αφήνουμε ικανοποιημένους ακροατές από την εκπομπή μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, ναι, με όλα τα νεότερα της Θεσσαλικής επικαιρότητας. Για χαρά να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ο λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους Θεσσαλικών, ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά.

0: ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με αναφορές στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, στις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος, αλλά και σε πτυχές της υπόθεσης, που κατά την άποψη του δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Στην κατάθεσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και στις συνέπειές της. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά, με τα βεβαιότητα θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι χωρίς τη φωτιά οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Εν τω μεταξύ, με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ προς τον κύριο Ψαρόπουλο, ολοκληρώθηκε η συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, που συνεχίζεται και σήμερα, με τους συνηγόρους να επικεντρώνεται τόσο στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων που επεσήμανε στην κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος, όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ. Τη δημιουργία κτηνοθεραπευτικού τμήματος του νοσοκομείου Βόλου ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, καταγγέλλοντας υποβάθμιση των ογκολογικών δομών. Ζητεί επίσης 4 μόνιμους παθολόγους ογκολόγους και αναβάθμιση του ογκολογικού τμήματος, που εξυπηρετεί περίπου 700 ενεργούς ασθενείς, σε αυτόνομη κλινική και πλήρη στελέχωση. Σε προγραμματισμένους ψεκασμούς κονοποκτονίας στον οικισμό της Ραχούλας προχωρά σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου στην Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να γίνει ψεκασμός και στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στον οικισμό της Γυρτώνης. Πρόσθετο κονδύλιο 800.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Τρικαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση των μπαζών από πεσμένα κτίρια 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέο διπλημμυρικό έργο με θυρόφραγμα και συνοδές εργασίες καθαρισμού στην παλιά κήτη του Λιθαίου Ποταμού στο Δήμο Τρικαίων. Υπεγράφει η σύμβαση για τις σημειακές παρεμβάσεις στον Πάμισο Ποταμό ύψους 1,22 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Φαρσάλων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συνάντηση εργασίας Δημήτρου Κουρέτα και Βασίλη Τσιάκου για έργα που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του Ταρτάν στο στάδιο Αντιγόνη Τρισπιώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρηταίου κτηρίου και διαβίβασε τη θέση του στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Την ανάκληση της συγχώνευσης τμήματων στην πρώτη και τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Προειδοποιούν ότι 25 μαθητές θα συνοστίζονται σε αίθουσα 34 τετραγωνικών, ενώ παιδιά θα μετακινηθούν σε σχολεία μακριά από τις κατοικίες τους καθημερινά. Άμεσα ανακαλυφθούν όλες οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Καρδίτσα, αλλά και πανελλαδικά, ζητεί η ΕΛΜΕ Καρδίτσας. Στους 122 ανέρχονται οι ενήλικες μαθητές που εγγράφηκαν στο εισπερινό ΕΠΑΛ Αργαλαστής κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του σχολείου. Ο επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καρδίτσας θα γίνει στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής. Νεκρός 52χρονος λόμενος από τη Διάβα Καλαμπάκα στην παραλία Νέων Πόρων. Πέτρες από τη γέφυρα του ΟΣΕ στον περιφερειακό του Βόλου έσπασαν το μπαρμπρίζ 2 διερχόμενων αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ο οδηγός ζητεί να τοποθετηθεί προστατευτική σίτα στη γέφυρα για αποτροπή νέο επικίνδυνου συμβάντος. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δίπλυνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτυών. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει σήμερα 10 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα. Επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, η 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Υπηρεσία Εθνικής Αέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση Ιστορία ή Φυσική Χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Νέα κλιμάκωση στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ Καναδά ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, επιβάλλοντας απαγόρευση εισαγωγών σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα και αυξάνοντας τους δασμούς σε σειρά άλλων. Η Οτάβα απαντά στο μέτρο της Ουάσιγκτον, ενώ ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποιεί για βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος από την προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ κλιμάκωσε χθες την εμπορική διαμάχη με τον Καναδά, ανακοινώνοντας την απαγόρευση της εισαγωγής συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων και την αύξηση παράλληλα των δασμών σε σειρά άλλων προϊόντων. Μία απόφαση της Ουάσιγκτον, νέα αυτή τη φορά, που ήρθε μετά την επιβολή νέων δασμών από την Οτάβα σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα ως απάντηση στους πρόσθετους δασμούς που είχε ανακοινώσει η αμερικανική κυβέρνηση στις 22 Αυγούστου για καναδικές εισαγωγές. Από τις 29 Σεπτεμβρίου αυτή η απαγόρευση των καναδικών προϊόντων. Αλκοολούχα ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Θα υπάρξει προεδρικό διάταγμα πάνω σε αυτό. Τώρα θα μου πείτε, θα μας πείτε ως ακροατές και ακροάτριες τι μας αφορά αυτό. Ξέρετε, ό,τι κάνει ο πλανητάρχης έχει και ένα αντίκτυπο στην Ευρώπη και παντού. Σχεδόν παντού, τουλάχιστον. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να απαντά με βαλιστικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στις 8 Σεπτεμβρίου κατέσπισαν αυτά τα 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου και σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το πολεμικό πλοίο απέφυγε τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε τις περιπολίες του στην περιοχή, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού, γιατί ξέρετε, έγινε στόχαστρο και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με βαλιστικούς πυράβλους μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ημερών. Άλλο μεγάλο μέτωπο εκεί. Ανοιχτό βεβαίως και το μέτωπο της Ουκρανίας. Και το λέμε συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή, ότι μάλλον κανείς εξημών των απλών ανθρώπων δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τις συνέπειες. Και φαίνεται όλο αυτό στην ενέργεια, τα τρόφιμα, στην καθημερινότητά μας. Πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη στα Τρίκαλα. Την είδαμε σήμερα το πρωί σε συγκεκριμένο πρατήριο και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να μας διαψεύσει. Τώρα για την μείωση στο 30% της ενέργειας μέσα στα επόμενα χρόνια. Όπως είπε και ένας πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος ήταν πρόεδρος του ΕΒΕΑ σήμερα, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πρώην διευθυντής Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, παρακαλώ, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Αν και αναγνώρισε πως κάποιες προτάσεις του επιμελητηρίου εισακούστηκαν, ξεκαθάρισε πως η αγορά κάθε άλλο παρά ευχαριστημένη είναι, βάζοντας το στόχαστρο 2 κέραιες ζητήματα τις 120 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την προκαταβολή φόρου. Οι Έλληνες επιχειρηματίες κατά βάση δεν είναι μπαταχτσίδες, είναι νοικοκυρία και δεν θέλουν να χρωστούν, ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς στην ρητορική του μεγάλου Μαξίμου περί κακοπληρωτών. Παράλληλα, εξήγησε πως οι υπάρχουσες ρυθμίσεις των 24 ή 72 δόσεων δεν είναι αρκετές και είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί και αυτές που εντάσσονται τις χάνουν δυστυχώς γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν αυτές τις δόσεις. Ακόμη πιο καυστικός εμφανίστηκε σχολιάζοντας τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου ο Πρωθυπουργός. Είπαν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα θα πληρωθούν το 2029 και το 80% θα φτάσει στο 50% το 2035. Δηλαδή, ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Αυτά από τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο. Παρακαλώ.
Και όταν η κριτική για το πακέτο της ΔΕΘ προέρχεται από την αντιπολίτευση, στο Μέγαρο Μαξίμου απλώς την προσπερνούν από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, όταν η κριτική έρχεται εκ των έσω και μάλιστα από έναν άνθρωπο που μέχρι πρότινος κρατούσε τα κλειδιά του πρωθυπουργικού γραφείου, τότε τα πράγματα νομίζω δείχνουν άλλη εικόνα. Εμείς δεν σχολιάζουμε, μεταφέρουμε αυτά που συμβαίνουν. Ανοιχτά μικρόφωνα εξάλλου, η εκπομπή που ακούτε, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά, μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, ERTECO, 19 περιφερειακή σταθμή της ERT, πνεύουμε πάντα το σπίτι μας, ξέρετε γιατί, και τα υπόλοιπα βεβαίως μουσικά και δημοσιογραφικά ραδιόφωνα. 2-4-31-0-24-4-93 η σταθερή τηλεφωνική γραμμή, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε με εμάς και εμείς με εσάς, γιατί υπάρχει αυτή η τόσο διάβολος επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

0: ανοιχτά μικρόφωνα, προσιλωμένη στην τοπική κατά βάση δισιογραφία, αλλά είναι αδύνατο βεβαίως να μας προσπεράσει η εθνική, και μια σκεδεύουμε και προς τις εκλογές. Και βεβαίως πεδίο αντιπαράθεσης με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα ξεδιπλώσουν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων τις προτάσεις τους. Έχουμε ήδη πάρει μια γεύση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα πάρουμε πολύ σύντομα, έτσι μέσα στα επόμενα 24 και από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Φανταζόμαστε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάντως, να πούμε ότι την αγανάκτησή τους για τα ανεπαρκή, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίστηκαν μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκφράζουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ. Είναι οι δύο μεγάλοι φορείς, βεβαίως, που εκφράζουν τους υγειονομικούς, επαναλαμβάνοντας μάλιστα την προειδοποίηση πως χωρίς ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των συνθήκων εργασίας, οι υγειονομικοί θα συνεχίσουν να αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κακό, πολύ κακό αυτό. Η Ομοσπονδία λοιπόν Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων χαρακτήρισαν άνθρακες τον θησαυρό του Πρωθυπουργού από βήματος της ΔΕΘ, καθώς όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, δεν απαντά στα σοβαρά προβλήματά τους. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το επίδομα των 500 ευρώ που προβλέπεται από το Δεκέμβριο του 2027 είναι ανεπαρκές και δεν αντισταθμίζει τις απώλειες εισοδήματος και αγοριστικής δύναμης των προηγούμενων ετών. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει τις ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, τις αλλεπάλληλες εφημερίες και τις μετακινήσεις ως την καλύτερη εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας από ποτέ, και ταυτόχρονα να λέει ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των γιατρών για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αναφέρει η ΟΕΝΓΕ, και στο ίδιο μήκος κύματος βεβαίως και η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων της ΠΟΕΔΗΝ, με τους υγειονομικούς να προειδοποιούν για ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων με βάση τις προτάσεις τουλάχιστον που έχουν κάνει προς τα συναρμόδια υπουργεία. Λοιπόν, άνω τελειάς όλα αυτά που συμβαίνουν με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σαν την τράση που είχαμε και από σωματεία εργαζομένων, εργατικά κέντρα, φορείς και φυσικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Χαχάμ, είναι αντιπρόεδρος των ΣΕΓΑΣ. Κύριε Χαχάμ, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Θαυμάσια, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, και ο λόγος αυτής της επικοινωνίας είναι αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενούν τα Τρίκαλα σε πολύ λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος 20 του μηνός, και μιλάμε για το Τρίκαλα Run Greece. Είχαμε την ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι εδώ διαζώσει να πούμε κάποια πράγματα, αλλά φαντάζομαστε ότι τώρα έχει οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα αυτής της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που ο ΣΕΓΑΣ την στηρίζει σε κάθε περίπτωση. Και μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή. Σωστά?
1: Ασφαλώς. Η Ομοσπονδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει το μεγάλο αυτό γεγονός για την πόλη μας, το Run Greece, που τίνει να γίνει το σήμα κατευθείαν του δρομικού κινήματος στην περιοχή μας. Όπως γνωρίζετε, χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου, όπου πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση, όχι μόνο των μιλητών, αλλά και ανθρώπων και των φορέων οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας. Απλά θα σας αναφέρω ότι εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, από τον Δήμο Τρικαίων και από όλους τους άλλους που συμπαραστέκονται στο Μεγάλο Αγώνα και την Ομοσπονδία μας, ήρθαν από το Κεντρικό ΣΕΓΑΣ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων, γι' αυτό δίνει μεγάλη βαρύτητα ο κύριος Ιάκωβος Πετσούλας, καθώς επίσης ο Διευθυντής του Μαραθωνίου Δρόμου κύριος Καρβατζάρας, η κυρία Παπακώστα, και τονίζουν τη μεγάλη σημασία που δίνει ο ΣΕΓΑΣ σε αυτόν τον αγώνα και κυρίως στα Τρίκαλα. Γιατί θέλουμε να πετύχει. Και όπως ξέρετε, κάθε χρόνο βάζουμε ένα στοίχημα και θα πρέπει να το κερδίσουμε σαν πόλη. Θα πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζουμε τουλάχιστον τις συμμετοχές των ανθρώπων. Αυτό είναι που μας αφορά. Διότι όσον αφορά τα οργανωτικά, αγγίζουμε πάντα το άριστα.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ότι η εκδήλωση κάνει η Ομοσπονδία μας, πραγματικά αγγίζει το άριστα.
0: Και εφόσον υπάρχει και αυτή η σύμπλεξη των φορέων που μας είπατε, προφανώς που στηρίζουν την όλη διοργάνωση, έτσι?
1: Ναι, υπάρχει μια σύμπνοια και μια πραγματικά ένας πρωτόγνωρος ενθουσιασμός από όλους τους φορείς, και κυρίως επειδή ανοίγουν τα σχολεία την άλλη εβδομάδα από Δευτέρα, θα πρέπει να έχουμε λίγες μέρες, μια εβδομάδα μπροστά μας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα μας για τον αγώνα που θα γίνει την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Φέτος θα πρωτοπορήσουμε, θα κάνουμε μια καινούργια καινοτομία, θα κάνουμε το Kids Athletics, που είναι, μαθαίνουμε το στίβο μέσα από παιχνιώδη μορφή, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Θα επιλέξουμε τις κεντρικές πλατείες, την κεντρική πλατεία της πόλης μας ή την πλατεία Ρίγα Φεραίο, όπου θα στήσουμε τους σάκους με τα παιχνίδια. Εκεί θα οι γυμναστές μας που θα είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το πρόγραμμα θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων να περάσουν και να χαρούν πραγματικά δύο απογεύματα καταπληκτικά. Και θα προετοιμάσουμε έτσι το έδαφος για το Run Greece. Θα προπαγανδίσουμε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τη διοργάνωση.
0: Πόσους αγώνες έχετε, κύριε Χαχάμε, να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, και στους ακροατές και τις ακροατρές μας κυρίως.
1: Ναι, στους αγώνες του ΣΕΓΑΣ.
0: Όχι, εννοώ στο Run Greece ακριβώς.
1: Στο Run Greece έχουμε τα 5.000 μέτρα, έχουμε τα 10.000 μέτρα. Τα 5.000 μέτρα έχουμε και δυναμικό βάδιν,
0: ναι.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι και εσείς μπορείτε άριστα που δεν γυμνάζετε καθημερινά ή που περπατάτε απλώς να κάνετε μια βόλτα στις όχθες του Λιθέου ποταμού και να χαρείτε μια Κυριακή διαφορετική στην πόλη μας χωρίς αυτοκίνητα. Επίσης έχουμε το παιδικό αγώνα για παιδιά των δημοτικών σχολείων. Από πέρυσι εφαρμόσαμε και πάλι μια καινοτομία, το Family Run, που είναι τρέχουμε οικογενειακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας γονέας δεν μπορούν να λάβουν μέρος στα παιδάκια παλιότερα που ήταν πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στο γονέα να συνοδεύει τα παιδιά, τα δικά του ή κάποιος κηδεμόνας, δώσουν τη δυνατότητα και αυτός να τα εμφυσίσει το πνεύμα του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Επίσης θα έχουμε και άλλα event εκτός από τα δρομικά. Θα έχουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις παράλληλες που θα δώσουν και τον τόνο του Run Greece.
0: Ναι.
1: Ένα ξεχωριστό.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, μιλάμε για κάποιες κυκλικές διαδρομές σε δρόμους
1: ακριβώς.
0: Του κέντρου της πόλης, σωστά, ναι. Με ένα κοινό σημείο τερματισμού.
1: Ακριβώς, η καινοτομία μας είναι η εξής, ότι δεν βγαίνουμε καθόλου από την πόλη. Ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία και πάμε παράλληλα δίπλα στο ποτάμι ακριβώς. Φτάνουμε μέχρι τα Κουτσομήλια και επιστρέφουμε. Αυτό είναι 5 χιλιόμετρα καταμετρημένα, με πιστοποιημένα, με διεθνείς κριτές. Διότι συμμετέχουν και εγώ και οι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Οι πρωταθλητές μας. Λοιπόν, θα είναι εκτός από τους απλούς πολίτες που θα τρέξουν, θα τρέχουν και πρωταθλητές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι μετρημένη, πιστοποιημένη διαδρομή. Τα 10 χιλιόμετρα είναι δύο γύροι, ο περιοχή μέτρα. Στην πλατεία Ρίγα Φεραίου κάνουμε μια κυκλική διαδρομή εκεί από την πρώτη γέφυρα,
0: ναι.
1: Και τερματίζουμε στην πλατεία. Λοιπόν και το Family Run, πάλι μια μικρή διαδρομή 600 μέτρων. Πολύ εύκολα τα πράγματα.
0: Μιλάμε για 20 του μηνός, έτσι σωστά.
1: Ναι, 20 και ξεκινάτε. Μια ώρα το πρωί ξεκινάμε.
0: Ο πρώτος αγώνας δρόμου των 10 χιλιόμετρων.
1: Και ώρα, το 10 χιλιόμετρων.
0: Ναι. Κύριε Χαχάμη, για λίγα λεπτά ακόμα να έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Φέτος υπάρχει και μια συνεργασία με το Σύλλογο Φλόγα, έτσι.
1: Ναι, με τη Φλόγα. Αυτό ακριβώς με προλάβατε. Είναι ενημερωμένος πλήρως.
0: Ναι.
1: Πραγματικά για κάθε συμμετοχή, για κάθε αθλούμενο, δίνουμε 1 ευρώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν για αυτό το κομμάτι για να έχουμε κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Το σωματείο Φλόγα που πραγματικά και κάνει.
0: Κύριε.
1: Το κοινωνικό μας αποτύπωμα στην κοινωνία και γενικότερα.
0: Ναι. Ωραία, σας χάσαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι γίνεται αντιληπτός για το τι ακριβώς μίλησατε. Και βεβαίως για πρώτη φορά θεσπίζονται και κάποια οικονομικά κίνητρα, χρηματικά έπαθλα εννοώ, στους
1: αθλητές, πρωταθλητές. Από πέρυσι η Ομοσπονδία προσπαθεί να τονώσει το δρομικό κίνημα, γιατί όπως γνωρίζετε, τα Run Greece είναι και ο προάγγελος του μεγάλου γεγονότος του μαραθωνίου δρόμου, που γίνεται στις 8 Νοεμβρίου. Που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, πιστεύω, στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο σαν αθλητικό γεγονός, αλλά και σαν πολιτιστικό γεγονός και σαν οικονομικό όφελος που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην περιφέρεια κλπ. Διότι τρέχουν 70.000 δρομές. Άρα τα Run Greece που γίνονται στην περιφέρεια έχουν αυτό το σκοπό, κορυφώνονται, τελειώνουν τον Οκτώβριο και φτάνουμε στο Νοέμβριο στο μεγάλο μαραθώνιο.
0: Ναι. Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Χαχάμη, ότι τα Τρίκαλα έχουν φιλοξενήσει στο παρελθόν εξαιρετικά σημαντικές και διεθνούς βεληνικούς διοργανώσεις πάνω στο δρομικό κίνημα, αφού όπως το λέτε και εσείς τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι, μα δεν σταματάμε καθόλου. Ξεκινάμε από το Φεβρουάριο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 10 χρόνια από το ΣΕΓΑΣ. Μας εμπιστεύεται η Ομοσπονδία και το διοργανώνουμε στις Καρνές Πηγής. Πέρυσι κάναμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόπλων δυνάμεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, φοβερό πρωτάθλημα, με συμμετοχή από 45 χώρες. Και μετά το καλοκαίρι κάναμε το μεγάλο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Φέτος κάναμε το K20, πέρυσι κάναμε το K23. Και συνέχεια έχουμε δραστηριότητες. Εκτός από τα δεσολογικά και κορυφώνω μετά με το Run Greece.
0: Ναι. Δηλώσεις συμμετοχής, για πείτε μας λίγο μέχρι στιγμής.
1: Δηλώσεις συμμετοχής είναι στο site της Ομοσπονδίας μέσα. Μπαίνει ο καθένας, υπάρχει η φόρμα, μπορεί ο καθένας να πει. Οι περισσότεροι δρομείς εγγράφονται πλέον ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά από την Τρίτη το πρωί, τελευταίες 4 μέρες του αγώνα, 5.
0: Ναι. Κύριε Χαχάμη, τον χάσαμε. Λοιπόν, για να δούμε μήπως τυχόν λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι, θα σας ακούω.
0: Κύριε Χαχάμη, ωραία, ωραία, για πείτε μας λίγο
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, στην κεντρική πεζογέφυρα από την Τρίτη, 15 μηνός, μέχρι την παραμονή του αγώνα, θα υπάρχουν εκεί εθελοντές, θα υπάρχει το περίπτερο του Σέγας, θα μπορεί ο καθένας διαζώσει να εγγραφεί.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα μέχρι στιγμής, κύριε Χαχάμη, τι...
1: Ξέρω ότι μέχρι τώρα, σε σχέση με πέρυσι το περσινό διάστημα, έχουν διπλασιαστεί οι εγγραφές.
0: Έχουν διπλασιαστεί,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Ο στόχος φέτος είναι να πιάσουμε τους 2.000 δρομείς. Αν τα καταφέρουμε και είμαστε και λίγο παραπέρα, θα έχουμε επιτύχει το στόχο μας.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο σαν Σέγας ή σαν άνθρωπο ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, αλλά γενικότερα σαν πόλη, σαν Τρίκαλα. Αυτό είναι το στοίχημα, διότι ο αγώνας αφορά όλη την πόλη και όλο το νομό.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο δηλαδή το Σέγας.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς.
1: Τον αγώνα.
0: Να μας ενημερώσετε, κύριε Χαχάμη, για τις συμμετοχές.
1: Όχι, μπορείτε όλοι και εσείς δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι υπάλληλοι του Δήμου θα τρέξουν και οι υπάλληλοι της περιφέρειας. Λοιπόν, τα σχολεία, οι δρομείς, τα γυμναστήρια, οποιοδήποτε δηλαδή άνθρωπος μπορεί να περπατήσει, είναι ευπρόσδεκτος να τον καλοδεχτούμε και να τον θα δει και διάφορα event άλλα τα οποία είναι
0: ωραία.
1: Πρωτοπόρα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Χαχάμη.
1: Έγινε και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δημήτρης Χαχάμης, είπαμε αντιπρόεδρος στον κορυφαίο Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Συλλόγων, στον ΣΕΓΑΣ, ο οποίος θα λέγαμε ότι πασχίζει καθημερινά για την βελτίωση και της εικόνας του ΣΕΓΑΣ και πολύ περισσότερο βεβαίως των αγώνων που φιλοξενούνται όχι μόνο στα Τρίκαλα και σε πανθεσσαλικό επίπεδο, γιατί ξέρετε υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το πεδίο και με τους εκπροσώπους του ΣΕΓΑΣ σε επίπεδο Θεσσαλίας. ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, εδώ συντονισμένοι και ραδιοθάλαμος Τρικάλων.

0: crack in the universe, 'cause things ain't right. But it all ends tonight. It all ends tonight. There's a fire.
1: Ανοιχτά μικρόφωνο ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος στο ΕΚΑΛΟΝ, 12 με 1 καθημερινά. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισα, παρακαλώ, που ξεκινά από τις 7 το πρωί. Ο έτερος περιφερειακός σταθμός στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα RGNA. Με το διαδίκτυο είμαστε παντού. Αρκεί να είστε συντονισμένοι. Όσοι μπορείτε, έτσι. Και όταν μπορείτε. Ελεύθερες επιλογές του καθενός. Να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και Περιφέρεια Αττικής και βεβαίως οι γνωστές συστάσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κάψιμο των ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα ή άλλα αντίστοιχα τέλος πάντων μηχανήματα, τη χρήση συσκευών συγκόλησης, την χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, τη ρήψη αναμένων τσιγάρων, εντάξει, προφανές. Και άλλη δραστηριότητα, κάθε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς. Σε ετοιμότητα φυσικά, επιχειρησιακή ετοιμότητα, το πυροσβεστικό σώμα και οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτές τις περιφέρειες. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια εικόνα από τοπικά βιβλιοπολία εδώ από τα Τρικαλά. Τι γίνεται με τετράδια, μολύβια, τσάντες, κασετίνες, γιατί η επιστροφή στα Θρανία πάντα έχει ένα κόστος, και πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς και πώς να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες. Δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Είναι όλα αυτά με την ενέργεια, με τα τρόφιμα, μας ταλανίζουν. Η φετινή εικόνα της αγοράς έχει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, οι τιμές στα βασικά σχολικά ήδη να κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στα πρεσινά επίπεδα και λίγο πιο πάνω. Από την άλλη, το τελικό κόστος που θα πληρώσει μια οικογένεια μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Τη σχολική λίστα που παίρνουν τα παιδιά, τη δίνουν στους γονείς και οι τελευταίοι καλούνται να τα πληρώσουν. Όπως γίνεται. Ή αν θα επιλέξουν οικονομικά ή επώνυμα προϊόντα, έτσι. Υπάρχει και αυτή η λύση. Υπάρχει πάντως μία γενικότερη εκτίμηση περίπου στα 120 με 150 ευρώ ένα παιδί, έτσι. Και μιλάμε για τα παιδιά κυρίως του δημοτικού. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM και θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Γιατί θέλω να δούμε λίγο τι έχει γίνει εκεί στην Γερμανία. Στην Χάλε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σαξονίας Άνχαλτ, η πιθανή συγκρότηση ακροδεξιάς κυβέρνησης έχει προκαλέσει φόβο αλλά και αντιφασιστικές προετοιμασίες. Η νικήτρια των εκλογών, το AfD, έχει στο πρόγραμμά της την κατάργηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους και της συμπερίληψης, ενώ θέλει να απαγορεύσει πανεπιστημιακές έρευνες για το φύλο, την αποικιοκρατία, την κλιματική αλλαγή και το Ισλάμ. Τα παιδιά των προσφύγων θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές τάξεις, έτσι ώστε να μεταδίδεται το μήνυμα ότι η παραμονή τους στη Γερμανία είναι απλώς προσωρινή. Τα παιδιά με αναπηρίες δεν θα στέλνονται σε ειδικά σχολεία. Η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και τα μέτρα ένταξης, θα καταργηθούν και στα κανονικά σχολεία. Το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει απαγόρευση ανάρτησης σημαίων του ουράνιου τόξου και καθημερινή έπαρση της γερμανικής σημαίας. Δεν ξέρω τώρα πώς τα ερμηνεύει όλα αυτά ο κύριος Αναστάσιος Καραμπαμπάς, είναι ο ιστορικός και πολιτικός συναλλητής, τον οποίο δεν έχουμε πολλές φορές δυνατότητα βεβαίως να συνομιλούμε, αλλά όποτε προκύπτει κάποιο θέμα αντίστοιχο ή τέλος πάντων διεθνούς εμβέλειας, τον συμβουλευόμαστε. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα, επειδή έχει περάσει από 12η μεσημβρινή, ό,τι θέλετε μας λέτε κύριε Καράμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία καταρχάς.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα λέμε βασικά κάθε φορά που γίνεται κάτι κακό, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, οπότε δώστε μας σας παρακαλώ πολύ την επόμενη φορά την αφορμή να πούμε για κάτι καλό.
2: θα βρω κάτι.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για τις εκλογές που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, το AfD πέτυχε μια σαρωτική νίκη στην Ανατολική Γερμανική Περιφέρεια. Πήρε ένα ποστό της τάξης του 43,8% των ψήφων, με την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, που ηγείται βέβαια του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο, να καταρρύσει το 17,2%. Και ο μικρότερος εταίρος, οι σοσιαλδημοκράτες, το S5, να είναι στο 9,3%. Τώρα, αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται σαν ένα ισχυρό σοκ για τη Γερμανία.
2: Είναι ένα ισχυρό σοκ για τη Γερμανία, είναι ένα ισχυρό σοκ για την Ευρώπη. Εδώ μιλάμε για την ισχυρότερη επίδοση, έτσι, από τη δημιουργία του AfD το 2013. Το κόμμα αυτό ξεκίνησε με 4% και έχει φτάσει τουλάχιστον στην Σαξονία στο 44%. Φανταστείτε. Σημαντικό επίσης εδώ είναι να εξηγήσουμε τη γεωγραφία. Η Σαξονία είναι στην Ανατολική Γερμανία. Και στην Ανατολική Γερμανία έχουμε μια συσσόρευση δυσαρέσκειας. Εκεί είναι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας, υπογεννητικότητας. Και η αλήθεια είναι, σύμφωνα με κοινωνικά πάντως στοιχεία, ότι αυτοί που ψήφισαν AfD δεν είναι όλοι προφανώς ναζί και φασίστες. Αυτό δεν ισχύει.
1: Ναι.
2: Είναι άνθρωποι, είναι εργάτες, είναι χαμηλά εισοδήματα, είναι νέοι, είναι μικρότερες πόλεις. Αν θέλετε, αυτοί που νιώθουν τον εαυτό τους ξεχασμένο από την οικονομική και πολιτική ελίτ. Από τη μία είναι μια ψήφος δυσαρέσκειας και διαμαρτυρίας, ξεκάθαρα. Από την άλλη όμως είναι και πλέον μια ψήφος πολιτικής ταυτότητας. Είπατε πριν ένα μέρος του προγράμματος του AfD.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυστηρότερη μετανάστευση, μαζικές απελάσεις, τέλος στη WOC, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, agenda, pride, γερμανική ταυτότητα, προστιγόπουλο σε άλλες τάξεις. Όλα αυτά πλέον, από ό,τι φαίνεται, αρκετοί Γερμανοί συμφωνούν.
1: Ναι.
2: Οπότε έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα να καταλάβουμε και να αναλύσουμε. Τη διαμαρτυρία, μας ξεχάσανε, αλλά και την ταυτότητα. Θέλουμε λιγότερη Ευρώπη και θέλουμε περισσότερα σύνορα.
1: Άρα το πρώτο κομμάτι είναι η ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι το βασικό όμως ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω?
2: Νομίζω
1: επειδή μιλήσατε για κοινωνικά στρώματα τα οποία τέλος πάντων ανήκουν στις λεγόμενες χαμηλές τάξεις, είπατε για φτώχεια προφανώς, είπατε για νέους οι οποίοι πιθανόν να μην είναι ικανοποιημένοι από την εργασία που έχουν ή αν μπορούν ή όχι να βρουν εργασία, κοινωνικά δικαιώματα και παροχές, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια και η Γερμανία έχει πρόβλημα πάνω σε αυτό.
2: Βέβαια, και πάνω κάτω με κάποιες διαφορές προφανώς γίνεται και το ίδιο στη Γαλλία. Ποια είναι η δεξαμενή του κόμματος της Λεπέν ή εδώ και του AfD? Εντάξει, είναι πρώην συντηρητική που είναι περισσότερο στην εθνική ταυτότητα, όμως μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα είναι εργάτες ή κοινωνικά στρώματα που παλαιότερα είναι εργάτες ή κοινωνικά στρώματα που

0: Ναι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα καταλάβουμε. Το είπε και η Άγγελα Μέρκελ εχθές. Είπε ότι ματώνει η καρδιά της που βλέπει αυτά τα ποσοστά του ΑΕΦΔ. Βέβαια, από την άλλη, εγώ ως αναλυτής τολμώ να πω ότι και εκείνη φταίει για αυτή την κατάσταση. Έτσι, δεν ξύπνησε από την μια μέρα στην άλλη το ΑΕΦΔ. Όμως λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι δεν πρέπει να στοχοποιούμε, να δείχνουμε με το δάχτυλο. Πρέπει να προτείνουμε.
1: Ναι.
0: Και ίσως εκεί υστερεί πλέον το πολιτικό σύστημα, ότι δεν αγγίζει την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Άρα, προφανώς μιλάμε για ένα συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων, έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα παραδοσιακά κόμματα της εξουσίας στην Γερμανία, μιλάμε κυρίως για συνασπισμούς, ανήκουν στο κέντρο, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως στις συντηρητικές παρατάξεις που επί χρόνια τέλος πάντων εξουσιάζουν την Γερμανία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ μιλάμε για μια ανασφάλεια στους πολίτες που προκαλείται από όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα, την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα, τα οποία δεν ξέρω αν φτάνουν και σε επίπεδο λαϊκισμού, αλλά αυτό που προτάζουν είναι η πράσπιση της χώρας τους.
0: Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν δικαιολογούμε, προσπαθούμε προφανώς να εξηγήσουμε. Όταν ακούτε τον Ούλρικ Σίγκμουντ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος, επικεφαλής αν θέλετε, του ΑΕΦΔ στην Σαξονία, ή όταν ακούτε και τον Μπαρντελάι και τη Λεπέν στη Γαλλία, έχουν ένα απλό λεξιλόγιο, δεν προτείνουν κάτι. Δηλαδή όταν λένε θα κάνουμε μαζικές απελάσεις, αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και δεν ξέρω αν γίνεται όντως. Οπότε αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι τόσο αν μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, είναι ότι έχουν μια απλή γλώσσα σε σχέση με την πολιτική ελίτ που μέχρι σήμερα κοιτάει μικροοικονομικούς δείκτες, μιλάει για πράσινη μετάβαση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ μακριά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ακροδεξιά μιλάει απλά, δεν δίνει απαραίτητα λύσεις, ή δίνει λύσεις που ίσως δεν εφαρμόζονται πάντα, έτσι, δεν εφαρμόζονται πάντα, απλώς μιλάει στον απλό τον άνθρωπο. Και επίσης, βάζω στη συζήτησή μας κάτι άλλο. Ο Ούλριχ, ο Ζίγκμουντ από τη Σαξονία, είναι 35 χρονών. Είναι νέος, είναι εγωιτευτικός, είναι έτσι της μεσαίας τάξης, δεν είναι κάποιος που έχει κάνει μεγάλες σχολές, δηλαδή είναι άνθρωπος από την κοινωνία, έτσι. Μιλάει απλά πώς έκανε την καμπάνια του με ένα απλό δεσπάκι γαλάζιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάει ο ίδιος να μιλήσει στον κόσμο χωρίς μπράβους, χωρίς απαραίτητα μια ομάδα. Η γυναίκα του προέρχεται επίσης από λαϊκό στρώμα. Έχει μια κόρη, έχει μια οικογένεια. Είναι ένας απλός άνθρωπος.
1: Ναι, πιο προσιτός λέτε προφανώς. Ναι, πιο προσιτός.
0: 700.000 followers στο Instagram, 1.000.000 followers στο TikTok. Κανένας πολιτικός δεν το έχει καταφέρει αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Καλάμπαμπα, επισφάλεια εργασίας, προφανώς, το αναφέρατε λίγο πριν, έτσι, η μείωση πραγματικών εισοδημάτων, αύξηση του κόστου ζωής δημιουργούν μια αίσθηση οικονομικής αβεβαιότητας στους νέους και τα μεσαία στρώματα. Κοινωνική αποδυνάμωση. Η αντίληψη ότι και τα παραδοσιακά κόμματα δεν προστατεύουν τα συμφέροντα των περισσότερων. Ενισχύει αυτή την δυσαρέσκεια. Και βεβαίως και τα κοινωνικά ζητήματα, το αναφέρατε για τη μετανάστευση, ο φόβος δηλαδή για την αλλίωση της ταυτότητας, το μεταναστευτικό το οποίο αξιοποιείται από αυτά τα κόμματα για να καλλιεργήσουν τον φόβο και τον εθνικισμό, σύν το γεγονός ότι υπάρχει και μια κρίση εμπιστοσύνης, να μην το ξεχνάμε αυτό, αφισβήτηση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, μια κρίση των θεσμών που τη ζούμε και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να μετακυλήσει στη χώρα μας, γιατί ήδη το έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την άνοδο των κομμάτων που εκφράζουν αυτή την αντίληψη. Τι είναι ακροδεξιά, έστω και αν τα ίδια λένε ότι δεν είναι ακροδεξιά, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δεν γίνεται.
0: Σημασία που λέτε, ούτε η Λεπέν, ούτε το ΑΕΔ λένε είμαστε ακροδεξιά. Καθόλου πατριώτες λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βάζουν τον όρο πατριώτης. Η Μαρίν Λεπέν δεν θεωρεί τον εαυτό της ακροδεξιό. Τώρα το τι είναι και το τι θεωρεί είναι δύο διαφορετικά πράγματα προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν καταφέρει να αλλάξουν την εικόνα τους. Να γίνουν πιο προσιτοί, όπως είπα, και από την άλλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι μιλάνε απλά όντως και δίνουν κάποιες απλές λύσεις, όμως πρέπει να δούμε και τι προτείνουν πριν

0: είπατε κατά έναν τρόπο. Ναι, το να υπάρξουν σύνορα, νομίζω αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και να το ακούσουμε. Από την άλλη όμως, όταν μέσα στο AFD υπάρχουν πρώην μέλη ναζιστικών οργανώσεων, υπάρχουν πρώην καταδικασμένοι για ναρκωτικά και για πορνογραφία, υπάρχουν πρώην πράκτορες της Στάζη, ξέρετε, της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, μην ξεχνάμε μόνο τι είναι η βάση αυτών των κομμάτων.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Όμως, από ό,τι φαίνεται, οι πολίτες και αυτοί που ζουν δύσκολα στην καθημερινότητα δεν δίνουν πλέον τόση μεγάλη σημασία στο παρελθόν ή στο ναζιστικό παρελθόν λόγου χάρη κάποιων μελών. Σου λέει, εμένα μου προτείνει μια καλύτερη καθημερινότητα. Δεν μας ενδιαφέρει από πού προέρχεται.
1: Ναι,
0: παλιά ήταν μια βάση, ήταν ένα τείχος. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο τείχος.
1: Άρα, κύριε Καράβομπα, έχει το στοιχείο του λαϊκισμού μέσα αυτή η ρητορική, προφανώς.
0: Προφανώς. Νομίζω ότι είναι το βασικό συστατικό των άκρων και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς.
1: Ναι. Και πώς απαντάνε τα παραδοσιακά κόμματα, είτε στη Γερμανία είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω σε αυτή τη ρητορική? Μπορούν να απαντήσουν όταν υπάρχει ως δεδομένο η φτώχεια, η ανεργία, η χαμηλή μισθή, οι περιορισμοί στις κοινωνικές δαπάνες?
0: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα του AFD, οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, δείχνουν ότι ο κόσμος δεν πείθεται από τις απαντήσεις που δίνουν τα κλασικά κόμματα. Και να σας πω και κάτι. Το βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Στην Ισπανία θα γίνουν εκλογές. Το Vox, και η ακροδεξιά, ανεβαίνει σταθερά.
1: Mm-hmm.
0: Στην Ιταλία έχουμε τη Μελόνη, που εντάξει, η Μελόνη από τη μία είδατε βέβαια, σιγά σιγά τώρα έχει λίγο μαζευτεί κατά έναν τρόπο, αλλά παραμένει όμως αρκετά σκληρή σε ό,τι έχει σχέση με το μεταναστευτικό, γιατί αυτό πουλάει. Το
1: στην Ιταλία, λέτε, ναι.
0: Στην mm-hmm. Ιταλία. Νάιτζελ Φάραν, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από ό,τι φαίνεται, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παύλα Ευρώπη, για να βάλω και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κόσμος δεν πείθεται από τα κλασικά κόμματα. Ουσιαστικά, αυτό που λένε, να το πω ομά, αυτό που λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν ακροδεξιά, είναι ξυπνήστε.
1: Ναι.
0: Και πριν είναι αργά.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω αν αυτό το φαινόμενο, το οποίο το είδαμε βεβαίως στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και αναφέρομαι φυσικά στην Χρυσή Αυγή, θα το ξαναδούμε και στην χώρα μας?
0: Κοιτάξτε,
1: ακόμη και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί, αν θέλετε, αυτό που μπορώ να συγκρίνω είναι Ελλάδα 2012 με Γερμανία, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι δεν συγκρίνουμε, απλώς προσπαθούμε να δούμε κάποιες ομοιότητες.
1: Mm-hmm.
0: Ελλάδα 2012, τι γινόταν τότε μέσα στην κρίση? Είχαμε την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Κατά έναν τρόπο έχουμε το ίδιο σύστημα τώρα με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Χωρίς όμως η Λεπέν να είναι Χρυσή Αυγή. Δεν είναι Χρυσή Αυγή η Μαρίν Λεπέν. Το AFD, εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια άλλη κατεύθυνση, γιατί γνώρισε την οικονομική κρίση και τη βαριά οικονομική κρίση πριν από τους άλλους. Και αυτά συνδέονται. Όπου βλέπουμε οικονομική κρίση, στην ιστορία είναι αυτό. Είναι αποδεδειγμένο από την ιστορία. Όπου βλέπουμε οικονομική και πολιτική και κοινωνική κρίση, βλέπουμε άνοδο των άκρων. Στην Ελλάδα το ζήσαμε λίγο πριν από τους άλλους. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο ζήτημα. Και η Νέα Δημοκρατία τραβάει, ενώ θεωρείται και πλέον κεντροδεξιά,
1: ναι,
0: όπως και να έχει, έχει κάποιους υπουργούς και κάποια μέλη που τραβάνε τους πιο συντηρητικούς.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κοινωνικά ζητήματα που θα μπορούσαν να αναζωπηρώσουν κάτι τέτοιο. Ενώ προφανώς για τα ζητήματα της ενέργειας, της ακρίβειας, της στέγασης, της μετανάστευσης, ακόμη υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες με την ίδια λογική του AFD.
0: Βέβαια. Και στη Νέα Δημοκρατία βλέπετε, από τη μία ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να είναι κεντροδεξιός σε κάποια ζητήματα, από την άλλη στη μετανάστευση έχει έναν υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος έχει μια πολύ σκληρή ρητορική για να δείξει στους πιο συντηρητικούς και αυτοί που... και σε αυτούς που λίγο επηρεάζονται από την Αφροδίτη Λατινοπούλου ή λίγο από τον κύριο Βελόπουλο, να σου πείτε, για κοιτάξτε, εδώ πέρα κάνουμε και εμείς δουλειά. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πιο συντηρητικούς, αυτούς που δεν θέλουν μετανάστες, λόγου χάρη. Γι' αυτό και στην Ελλάδα ίσως η ακροδεξιά λίγο δυσκολεύεται. Είναι προφανώς διχασμένη από τη μία, Νίκη, Αφροδίτη Λατινοπούλου και Βελόπουλο. Mm-hmm. Και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία κατά έναν τρόπο τραβάει για αυτούς τους ψηφοφόρους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε τέλος πάντων να μην έχουμε επανεφάνιση τέτοιων φαινομένων, έτσι, αν μη τι άλλο.
0: Τελειώντας, θα ήθελα να πω ότι
1: ναι,
0: το ερωτηματικό είναι πού είναι τα πολιτικά κόμματα που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως, και το ξαναλέω, πού είναι η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη φαίνεται από τον κόσμο που ψηφίζει αυτά τα κόμματα τόσο μακριά και τόσο τεχνοκρατική. Θεωρώ ότι για τα επόμενα χρόνια και πρέπει από τώρα, πρέπει λίγο να ξαναδούμε το ρόλο της Ευρώπης και να ξαναδούμε πώς η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει την καθημερινότητά μας. Άμα ρωτήσετε ένα μέσο Ευρωπαίο σε τι σε βοηθάει η Ευρώπη, δεν θα ξέρει να πει.
1: Ναι, εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι προφανώς υπάρχει και ένα πολιτικό έλλειμμα ανθρώπων ηγετών αντίστοιχων στο παρελθόν, έτσι, αυτό. Κύριε Καράμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα ακόμη. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόψη σας. Σας ευχαριστώ και πάντα ανταποκρίνεστε σε αυτές τις ραδιοφωνικές μας οχλήσεις. Αλλά είπαμε ότι την επόμενη φορά θα μας καλέσετε για ένα θετικό.
0: Ένα θετικό.
1: Για την Ευρώπη ή για τη χώρα, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο κύριος Αναστάσιος Καράμπας, ιστορικός και πολιτικός αναλυτής. Προλαβαίνουμε, γιατί όχι. Και για πρωτοσέλιδα αναφέρομαι. Πριν από τα πρωτοσέλιδα, θα προλάβουμε. Βεβαίως τα λέγαμε και χθες και προχθές ότι στα άκρα οδηγείται και σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές προσωπικές ζεχμές και την αντεπαράθεση να αγγίζει ευθέως την πολιτική ιστορία και τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Σπίθα άναψε από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στην τεχνογνωσία που διαθέτει, όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι. Απάντησε με ένα βίντεο, εξαπέλυσε μια ολομέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί ευθέως τη σημερινή πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη, ήταν η φράση με την οποία κορύφωσε την παρέμβασή του. Πάμε λίγο να ακούσουμε, γιατί το είχαμε από προχθές, δεν το παίξαμε όμως, τι είπε ο κύριος Σαμαράς για τον σημερινό Πρωθυπουργό.
2: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Και αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής την σημερινή κριτική του πρόεδρου του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, του κ. Γιάννη Μπρατάκου, έτσι. Εκ των έσω, από ό,τι φαίνεται, η πολύ έντονη κριτική, όχι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι στη Βουλή δεν ασκούν κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η οποία θα μας απασχολήσει, τέλος πάντων, και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα. Εφημερίδα Καθημερινή είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετς για τον Νετανιάχου. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Κακό, πολύ κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ελεύθερη πτώση σχετικά με το, την έρευνα για, τα, για τους μαθητές, έτσι, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά, το τι συμβαίνει στα σχολεία μας για την ελληνική παιδεία, έτσι, τι δείχνει το σύστημα PISA. Είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων, αξιολόγησης που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και δείχνει και το επίπεδο και της παιδείας μας και των παιδιών μας. Εφημερίδα απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο, επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και σε εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 ευρώ το λίτρο, η τιμή της αμόλυβδης στα 2,040, η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Δεν προλαβαίνουμε άλλα πρωτοσέλιδα. Δημήτρη Τσολάκη, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, από τον άνθρωπο που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, ο Δημήτρης Τσολάκης, λοιπόν, και από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής ανοιχτά μικρόφωνα, όπως κάθε φορά, και από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων, για χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ από την ΕΡΤ Λάρισσας στους 98 και 3 FM και στην ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ECHO. Για χαρά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε τον εαυτό σας και βοηθήστε και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και είναι δίπλα σας.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνος λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Και Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή νότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομματιών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά, ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς, όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μυρικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρση της απαγόρευσης πώλησης εντός της περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους όσο και προς τον περιβάλλοντα χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσωση των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς, των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στα βιοικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει για την Περιφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες περιοριστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η περιοριστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης τόσο σε απότομες πλαγιές αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης στο εδάφος, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολιστήσεων και πλημμυρικών φαινομένων όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση καύσιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή είναι εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. το συμπέρασμα βέβαια που αυτό που θέλουν όλοι mm-hmm. είναι να κλείσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά ναι. και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 το πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρχαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών Ακλειδή στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γεννακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο Κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωση του κ. Κούνιου σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε. Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της Ιττικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε mm-hmm. και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης, δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο οκτάμινο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη, περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβίων Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβίων Ελασσόνας, επιβλήθηκε με τον νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείτε είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αρκεί να πούμε κλείνοντας, Βίκυ, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της Αγγλίας να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 324 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε σε πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2 ευρώ και 49 λεπτά στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στην περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκυ. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αν τηρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάση στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτά μέχρι στιγμές. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Οι ουρά των χιλιομέτρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βούλγαρους, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος.
11: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το Καβουράκι, mm-hmm. υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαετζή. Κύριε Καλαετζή, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Εν Ιδρύο Σάμου, Εν Ιδρύο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλαετζή, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό?
13: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρώσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι ναι. τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
13: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρώσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρώσιμο είδος.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με τη μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο του 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόργας του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη από όσο γνωρίζουμε συγκέντρωση mm-hmm. του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
13: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας mm-hmm. σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μία ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους ενός με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
0: Ναι.
13: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους.
0: Mm-hmm.
13: Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει
0: αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
13: λοιπόν,
0: τώρα.
13: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ.
0: Mm-hmm.
13: Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό. Δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλαετζή, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Ακρινής, θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάσταση της Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια, και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
14: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν ώψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
16: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας πλέον Σκορπιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος 49χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον Πύργο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
17: Αυτό έτσι συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον Πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση τα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
17: Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού τη η γυναίκα mm-hmm. και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτή τη αξία είχαν κάνει φτερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, Βίκη, το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμε. Κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι

0: Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κυθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ναι, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
1: Εννοείται.
0: Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
0: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη. Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των απαραίτητων δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτης δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρη, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη η διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λεσβοβίκη. Όντως έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1, με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές, οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1:00 το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες τα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο.

0: 2026 τη Σάμο, με τους απειλουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου Μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρά στην υνοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγωνος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα τα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Μάλιστα. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και μάλιστα, αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή, Βίκη, νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Νάφλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες. Μάλιστα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει για αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Δηδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, απίφθινε πρόσκληση στην Υπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Mm-hmm. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσθεθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 25, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 25 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμι Αδάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
5: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τρόχαιο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
6: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με δύο ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους βασιλικούς τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, στη τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκαινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς, να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωπα από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαλήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος Κύπρου στη Γαλλία, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση, θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνησε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Κατερίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Οπότε είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Κεραπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας. Θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Ότι να την κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή, να
5: πούμε. Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
5: Ακριβώς.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
6: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
7: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο, δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάξαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του ντίζελ στα 2,054. Ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
8: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω, άρα είναι έτοιμη να παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Οπουδήποτε χρειάστηκε, οπουδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παγιοργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας στο χειμώνα που θα λέμε: πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
10: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
3: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Ελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψεις, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
8: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου το φυσικό αέριο απολύτως στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις δε για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο?
8: Στο τέλος του 2029 και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμεινο του 2025 να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Τρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει το 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
11: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4%. Ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολλής οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
11: Η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και τα ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%, και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%, και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε αναλυτική
11: πόλη. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αρζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης, ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος, να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπίζει κυρώσεις, και σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην Ερτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο, όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες τους οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα,
13: είναι κατηφορικός ο δρόμος.
0: Είναι κατηφορικός ο δρόμος
13: και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο, είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
0: Έχουμε
13: γυρανό.
0: Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
13: Είχε σταματήσει
0: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
13: Ακριβώς. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
0: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
13: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου.
0: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
13: Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
0: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο.
13: Ουσιαστικά,
0: δεν υπάρχει στάση.
13: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι, και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόλις μιλάμε από την γειτονιά.
0: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Εάν έτρεχε, αν υπήρχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
13: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
13: Ακριβώς.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις το 15χρονο και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα 3 βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
14: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψη. Και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας, που ξέρετε δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακόμα αυτά τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο, αν έχετε ακούσει, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Πραγματικά, το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά, δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι. Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
0: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
15: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή του Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27-28 μαθητές με στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε τρία και σε τέσσερα σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27-28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία του. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
16: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σκιαφάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προ καιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας μαζί. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει, εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής

0: Και κύριε, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέθηκαν για να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
1: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
2: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
1: Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
2: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
1: Τώρα ναι.
0: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπασμα το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που χαίρεται η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερκνιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
3: Όλοι και οι τέσσερις δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μουκτού ορκωτού εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα. Καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
4: Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
4: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε 2 μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι,

0: μέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
3: Άρα θα έχει
2: θα είσαι
3: κάτι αντίστοιχο
2: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με αιχμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνηση των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
4: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιού εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
5: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους, που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
6: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται επιρρηκτοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το πες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλη χρονική διάρκεια συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και την, θα ασκήσει κριτική όπως λέγεται και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται όπως λένε και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τζαρό, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο γραμματέας του κόμματος που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη
1: και κυρία Δούρο την ομιλία.
7: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή συγκεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΗ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
3: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια, έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής.
8: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα, ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο News 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
10: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αλκοτέστ. Αυτό μόνο στην Αθήνα.
10: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
10: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
1: την Αττική. 325.
10: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
10: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δείτε να μην ξεκινήσουμε από την, αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
11: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ χθες, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στο στυλικ face του Champions League, έτσι.
11: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Θα μπορούσε το 1-0, θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, που με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Με ένα μυρολόι ξεκινήσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Στο βιολί ο εξαιρετικός δεξιοτέχνης Σπύρος Γκιουλέκας από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνόδευσαν Βασίλης Κατράκος, Χρήστος Ζώτος στα λαούτα, Κώστας Πίτσος αυτή την ηχογράφηση στην κιθάρα. Και ο Ανδρέας Παπάς που τον ακούγαμε να συνοδεύει το Γκιουλέκα με την ταραμπούκα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής.

Παπασιδέρης είναι αυτός, Χριστό μου, Γιώργος Παπασιδέρης, φιλέ, ο Χρήστος Φωνάρα. Και εξαιρετική ερμηνεία εδώ από τον Γιώργο Παπασιδέρη και μια εκτέλεση για το Καραϊσκάκη και το θάνατό του, αυτό το κλέφτικο τραγούδι που μας έρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, η συγκεκριμένη εκτέλεση. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. 9-9 του σήμερα. Πύλη ολοκλήρωσης. Το 9 είναι στην αριθμολογία, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Και πάμε βέβαια και για Νέα Σελήνη την Παρασκευή το πρωί.

Πήγαμε και στη νεότερη γενιά. Κωνσταντής Πιστιόλης, Μαύρα μου χελιδόνια και παλιοτρεχαντήρα, σαν θέλεις να αρματώσεις. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με λίγο βαλκανικό ήχο. Δυτική Μακεδονία, Μπάντα Εντόπικα, ερμηνεύουν Πουστσένο.

Χώρος Πουτσένο από τη Φλόρινα και γενικότερα την περιοχή εκεί γύρω από τις Πρέσπες. Χορεύεται πλέον σε όλη τη Μακεδονία τη Δυτική. Πούστσαμ ή αλλιώς λιτός ή αμολιτός στη γλώσσα μας. Αφού πούστσαμ σημαίνει αφήνω κάτι ελεύθερο, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως λιτός, αμολιτός αλλά και λεβέντικος. Ενώ οι κάτοικοι της Φλόρινας που είναι αρβανίτες το ονομάζουν Μπεράτσε Μπαϊράτσε, δηλαδή μπεράτικο όπως ξέρουμε λίγο πιο κάτω. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσουπίρη, τα ξωτικά της παράδοσης. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι με αποτέλεσμα λεωφορείο του ΟΑΣΤ να καταλήξει πάνω σε στάση στην περιοχή της Νεάπολης και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη στάση Καν-Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο από τις 4 γυναίκες, μία 21 ετών και μία 62χρονη, είναι σοβαρά τραυματισμένες, ενώ πιο ελαφρά είναι τα τραύματα που έχουν υποστεί μία 17χρονη και μία 50χρονη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβολο του Ομίλου Telecom στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας ότι η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σήμερα στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, όπου συμμετέχουν 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα με τις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και στις μετακινήσεις. Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο κατά 40,2%, πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6%, βενζίνη κατά 15,3%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% και στερεά καύσιμα 4,3%. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά στην Τουρκία. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επιγισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τεθούν εκ νέου στην κάλπη 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία εξ αυτών στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε να μπορεί να περάσει με 151 στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Όλα δείχνουν ότι και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνενέσεις. με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλωσορίζουμε όλους και όλες που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή 352. Πάω Ολυμπιακός 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης από το γήπεδο της Τούμπας. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Μόλις έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα.
1: Ξέχασες κάτι.
0: Βου είναι βεβαίως. Πάω Βου Ολυμπιακός Βου είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Αλλά πάντα ήθελα να πω στον αέρα Πάω Ολυμπιακός από το γήπεδο της Τούμπας. Ναι, βεβαίως ήθελα να έχει και σκορ. Για τους γηπεδούχους.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λεπτά είναι... Έχουμε ακόμα χρόνο για να κάνεις πλήρως τον ήρωα σου πραγματικότητα.
0: Να κάνω μετάδοση, ας πούμε. ΕΡΤ 2 Sports, για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, είναι μια αναμέτρηση ζωντανά. Καλά, θα την παρακολουθούμε και εμείς εδώ. Ήδη την παρακολουθούμε και εμείς εδώ και θα ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβεί στο γήπεδο.
1: Σε λίγο θα έχουμε και άλλη αναμέτρηση, αυτή τη φορά όμως για το κύπελο. Στις 5 όφη υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης. Χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Βόλο. Παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αρμάντο Γονσάλες. Και αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι του Αστέρα που υποδέχεται τον Άρη.

0: μου λες, ξέρεις καθόλου από υπερκολύμβηση?
1: Φαντάζομαι, κάπου πάει το μυαλό μου. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν ξέρω τίποτα από υπερκολύμβηση. Εδώ για την απλή κολύμβηση και χωλαίνει η γνώση και το κορμί μου κιόλας. Mm-hmm. Για την υπερκολύμβηση, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι κάποια στιγμή είχα δει ένα ντοκιμαντέρ mm-hmm. για έναν υπεραθλητή, ο οποίος ξεκίνησε να κολυμπά από το Μαϊάμι με προορισμό να φτάσει στην Κούβα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα κατάφερε μετά από 3-4 προσπάθειες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στον κόλπο του Μεξικό να το καταφέρει. Αλλά και πάλι με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Η μόνη μου γνώση που έχω είναι από ντοκιμαντέρ mm-hmm. για το συγκεκριμένο και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, αν τα είπα και σωστά κιόλας.
0: Υπερκολύμβηση και χρειάζεται υπερπροσπάθεια για να, να καταβάλει κάποιος και να το φέρει εις πέρας αυτό το εγχείρημα.
1: Λογικό ακούγεται. Ναι.
0: Και το έφερε εις πέρας. Ένα εγχείρημα, μιλάμε για μια απόσταση 91,4 χιλιόμετρα, απόσταση από τους Οθονούς, το πιο δυτικό άκρο της Ελλάδας, mm-hmm. να φτάσει στην Ιταλία, στην παραλία συγκεκριμένα, Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, όπου είναι, να φανταστούμε, για να το κάνουμε εικόνα, στο τακούνι έτσι, της Ιταλίας, εκεί στην Πότα, κάτω στην περιοχή της Απουλίας.
1: Πόση ώρα κολυμπούσε ο άνθρωπος και ποιος?
0: 31 ώρες λοιπόν και 50 λεπτά, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαρά μου να λύσω οποιασδήποτε απορίες και για το εγχείρημά μου και γενικά για την κολύμβηση υπεραποστάσεων.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια, αλλά φυσικά έχουμε και πάρα πολλές απορίες για αυτό το εγχείρημα, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Κατάφερες όμως να το φέρεις εις πέρας εσύ. Να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε 31 Αυγούστου, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Πες μας λιγάκι για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το συγκεκριμένο, και μετά να συγκυρίσουμε και λιγάκι πιο πίσω.
2: Και εγώ το επαναλαμβάνω, λέω, κολύμπησα την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα, καθώς ενώνεις δύο λαούς, δηλαδή φτάνεις μέχρι την Ιταλία, αλλάζεις χώρα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που μου είχε μπει στο μυαλό πάρα πολλά χρόνια. Το 2024 το είχα ξαναπροσπαθήσει, mm-hmm. αλλά για πολλές ώρες το βράδυ κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες που, παρόλο που άντεχα τον πόνο και συνέχιζα να κολυμπάω, μετά από κάποιες ώρες άρχισε να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Οπότε έπρεπε να καταλήξω την προσπάθεια. Mm-hmm. Δεν το έβγαλα όμως ποτέ από το μυαλό μου. Γενικά είμαι άνθρωπος που ξέρω ότι ό,τι στόχο και να βάλω, όσες φορές και να αποτύχω, κάποια στιγμή θα το πετύχω, θα προσπαθώ συνέχεια. Από τότε δεν το έβγαλα καθόλου από το μυαλό μου. Μεσολάβησαν πολλά εγχειρήματα κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων. Και έτσι στις 31 Αυγούστου ξεκίνησα, άλλαξα κάποια πράγματα στο σημείο εκκίνησης, στο σημείο τερματισμού, το πλήρωμα, το σκάφος, όλα, έκανα κάποιες αλλαγές. Και ναι, μετά από 31 ώρες και 50 λεπτά, δηλαδή την επόμενη μέρα το μεσημέρι, έφτασα στην Σάντα Μαρία Ντιλέουκα.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι έτσι, mm-hmm. ασυναίσθητα, μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως χαζή η ερώτηση, αλλά με πόσες στάσεις? Και πώς γινόντουσαν αυτές οι στάσεις, αν γινόντουσαν οι στάσεις?
2: Θα σας πω, το κολύμπι θεωρείται non-stop, είναι non-stop, γιατί κάθε φορά που θα κάνω κάποιον ανεφοδιασμό, συνεχίζω να κολυμπάω, δεν αγγίζω τη βάρκα καθόλου, το σκάφος συνοδεία στο ιστιοφόρο που είναι δίπλα μου. Κάθε αθλητής μπορεί να σταματήσει αυτόν κάθε φορά όσο τον βολεύει, να πιει μια γουλιά νερό ή ηλεκτρολίτη, να φάει μια μικρή μπουκιά, έτσι, κάτι μαλακό, μια μπάρα ή τα τάνθρακα ή μια μπανάνα και να συνεχίσει να κολυμπάει. Αλλά είναι non-stop, αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση mm-hmm. και η πρώτη ερώτηση του κόσμου είναι πού κοιμήθηκε το βράδυ. Το θέμα είναι ότι το κάνεις συνεχόμενα,
1: δεν κοιμήθηκε
2: είναι
1: το βράδυ,
2: ναι. Που ανεβαίνει στο σκάφος, κοιμάσαι και μετά την επόμενη μέρα συνεχίζεις. Ήταν συνεχόμενο. Έχεις πάνω τους γιατρούς, έχεις πάνω τους κριτές που επικυρούν το εγχείρημα ότι τήρησες όλους τους κανόνες και δεν κρατήθηκες, δεν σε ακουμπήσανε καν και ότι το έκανες καθαρά με τις δικές σου δυνάμεις. Και
0: να πούμε ότι το έκανες αυτό χωρίς στολή. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας?
2: Ναι, υπάρχουν πολλές κατηγορίες στη θάλασσα. Η πιο δύσκολη αυτό είναι ότι θα το κάνεις με μαγιό, δηλαδή χωρίς στολή. Mm-hmm. Έχω κάνει στο παρελθόν πολλά εγχειρήματα και μεγαλύτερα σε διάρκεια και σε απόσταση, αλλά τα είχα κάνει με στολή. Αφού έκανα το μεγαλύτερο εγχείρημα που έχω κάνει, που ήταν το 2022, να κολυμπήσω από τη Ρόδο μέχρι το Καρτελόριζο, που ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό, φανταστείτε το διπλάσιο.
0: Mm-hmm. Και απόσταση περίπου 140 πέρα... χιλιόμετρα. Ήταν απόσταση περίπου 140 χιλιόμετρα αυτό, έτσι?
2: Ήταν σε ευθεία γραμμή, ναι, ήταν λιγότερο, 130 χιλιόμετρα, αλλά mm-hmm. κολύμπησα πολλά παραπάνω, γιατί εκεί μιλάμε κολυμπούσα κόντρα σε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα. Mm-hmm. Η πορεία μας ήταν διαφορετική. Κατευθυνθήκαμε πρώτα σε Τουρκία και μετά ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς το Καστελόριζο. Αλλά μετά από αυτό το εγχείρημα, αποφάσισα όλα μου τα εγχειρήματα να τα κάνω με μαγιό. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα εγχείρημα που έκανα με μαγιό.
1: Με μαγιό.
2: Και να καταγράφεται έτσι.
1: Και είδα κάποια πλάνα από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπου ουσιαστικά μαγιό και αντιλιακό. Έχεις φοράς μια άσπρη κρέμα, μια λευκή κρέμα.
2: Όσο γίνεται να έχεις προστασία από τις τριβές, από το ίδιο σου, τα χέρια, στους ώμους, μασχάλες, στο λαιμό, γιατί το αλάτι προκαλεί πολλές τριβές. Λίγο προστασία από τον ήλιο, όσο γίνεται, αυτό βοηθάει. Που φεύγει μετά από ώρες, απλά μένει αυτή η ασπρίλα, έτσι στο τέλος μένει.
0: Μας μίλησες πριν, ας πούμε, όταν το είχες ξαναπροσπαθήσει το 2024 για τσούχτερες. Τώρα, σε αυτή σου την προσπάθεια, τι δυσκολίες αντιμετώπισες?
2: Ευτυχώς δεν είχα τσούχτερες αυτή τη φορά. Ήμουνα και πολύ πιο θετικός, έτσι, στο θέμα ψυχολογίας. Ήμουνα σίγουρος ότι θα το κάνω, παρόλο που δεν ήμουνα και στην καλύτερη μου κατάσταση, καθώς δεν ήταν ο στόχος της χρονιάς. Mm-hmm. Πριν από δύο μήνες, τον Ιούνιο, έκανα το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Ένωσα τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και έφτασα στο ακροτήριο Τέναρο, στο νοτιότερο επιρροτικό σημείο. Mm-hmm. Κολύμπησα 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη. Μετά έκανα ποδήλατο από την Κατερίνη μέχρι τον Άφλιο, 500 χιλιόμετρα. Και μετά τρέξιμο από τον Άφλιο μέχρι το φάρο στο ακροτήριο Τέναρο, 200 χιλιόμετρα. Και αφού ολοκλήρωσα αυτό το εγχείρημα, με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας, οπότε προσπάθησα να μαζέψω ό,τι δύναμη είχα, σωματική και ψυχολογική, να βρω το σκάφος συνοδείας και να φτιάξω όλη την ομάδα, ώστε να προλάβω φέτος να κάνω ένα εγχείρημα που χρώσταγα στον εαυτό μου, το Ελλάδα-Ιταλία.
1: Έλα.
0: Αυτό έχει καταγραφεί, ας πούμε, στο ρεκόρ Guinness? Είσαι ο πρώτος που έχεις κάνει αυτή τη διαδρομή, αυτό το πέρασμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία?
2: Ναι, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ταυτόχρονα σε συνεργασία δηλαδή και με το ρεκόρ Guinness, θα είναι ότι ο πρώτος που κολύμπησε, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο, θα είναι ο πρώτος που κολύμπησε ή η γρηγορότερη απόσταση που κολύμπησε κάποιος από την Ελλάδα στην Ιταλία, αφού είμαι και μοναδικός, δεν ξέρω ακριβώς ποιος θα είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Ναι. Αλλά αυτό τώρα δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια είναι ότι ήδη έχω πει δύο φορές το βιβλίο του ρεκόρ Guinness. Οπότε τώρα κοιτάζω να συνειδητοποιήσω πρώτα τι έχω κάνει και καλό δεχούμενο και άλλος ένας τίτλος στο ρεκόρ Guinness.
1: Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για την προετοιμασία του μυαλού όσον αφορά ένα τέτοιο εγχείρημα. Ξέρεις, πολλές φορές εμείς περνάει ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο που κάνουμε κάτι, ας πούμε, και αμέσως ψάχνουμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε ή να σταματάμε για να πάρουμε μία ανάσα ή βαριόμαστε πάρα πολύ εύκολα και βλέπουμε το μυαλό μας να ταξιδεύει, να φεύγει. Ένα τέτοιο εγχείρημα φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά αυτές οι 30 ώρες και κάτι, τι σκεφτόσουν, πώς προετοιμάστηκες ψυχολογικά για ένα τέτοιο εγχείρημα? Και ενδεχομένως που ταξίδεψε και το μυαλό κιόλας, που ταξιδεύει το μυαλό όταν κάνεις ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα?
2: Ναι, ναι. Προσπαθώ να είμαι, το κυριότερο να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται και να ζω τη στιγμή, αυτό που κάνω εκείνη την ώρα. Σκέφτομαι ότι κάνω κάτι μοναδικό εκείνη τη στιγμή και να είμαι συγκεντρωμένος και να ζω τη στιγμή. Γενικά δεν βιάζομαι έτσι να τελειώσει. Προσπαθώ να το απολαμβάνω όσο και αν πονάω και αν κρυώνω και να είναι δύσκολο. Προσπαθώ να ζω τη στιγμή. Σίγουρα χρειάζεται πολύ πνευματική και ψυχολογική προπόνηση, καθώς όσες μεγάλες προπονήσεις και να κάνεις, ακόμα και τα 24 ώρα που έχω κάνει και κάθε μέρα 6 ώρα, 12 ώρα να κάνεις, κάποια στιγμή το σώμα σου σε εγκαταλείπει. Οπότε εκεί συνεχίζεις μόνο αν έχεις δυνατό μυαλό. Mm-hmm. Με τη δύναμη του μυαλού συνεχίζεις μετά. Προσπαθείς να καταλάβεις για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το εγχείρημα, πόσο σημαντικό είναι για σένα, τι θες να ανακαλύψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα όρια, τα δικά σου όρια. Και κυρίως όταν είναι πολύ σημαντικός ο στόχος, έτσι, και έχει βαρύτητα και σημαίνει κάτι για σένα, είτε έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που το έχεις σκεφτεί και σε βασανίζει κατά κάποιο τρόπο πολλά χρόνια, είναι στο μυαλό σου συνέχεια. Μετά, τις τελευταίες ημέρες, λίγο πριν το εγχείρημα, προσπαθώ να μένω τελείως συγκεντρωμένος, δεν ασχολούμαι καθόλου με social media, με τηλέφωνο, καθόλου μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία, ώστε να είμαι 100% έτοιμος τη στιγμή της εκκίνησης.
0: Mm-hmm. Πώς αισθάνθηκες όταν έφτασες πλέον εκεί στην παραλία και βγήκες από το νερό και κατάλαβες ότι κατάφερες αυτό που είχες βάλει σαν στόχο?
2: Εντάξει, όπως είπα, η αλήθεια δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Προφανώς χαίρομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι από τις φορές που λέω, τον μιλάω στον εαυτό μου και λέω ναι, τα κατάφερα, γιατί σε άλλα εγχειρήματα απλά τα αναφέρω, έκανα Ρόδο Καστελόριζο, έκανα 48ωρο, έκανα αυτό. Τώρα είναι από τις φορές που χαίρομαι και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι κατάφερες να κολυμπήσεις μέχρι την Ιταλία. Δηλαδή ακούγεται, θα ακούσεις κάποιον να το λέει και θα νομίζεις ότι είναι σαν να το βάζουμε σαν ένα μέτρο, το ότι είναι κάτι υπεράνθρωπο που δεν γίνεται ποτέ να γίνει. Mm-hmm. Οπότε ναι, έχω χάρη πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, ήταν έξω, η μητέρα μου με περίμενε. Και πολύ συγκινητικό για όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στο σκάφος, που ήταν μαζί μου όλες αυτές τις ώρες, που τελικά είχε καλή κατάληξη το εγχείρημα και τερμάτισα.
0: Επόμενο εγχείρημα, ποιος θα είναι τώρα, τι στόχο μπορεί να βάλεις μετά από αυτό που έχεις καταφέρει τώρα?
2: Σίγουρα είναι παραπάνω μέτρα. Θέλω να κάνω πολλά εγχείρηματα ακόμα και σε θάλασσα και σε πισίνα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μένω να κάνω ακόμα παραπάνω ώρες, απλά σιγά σιγά. Πρώτα να εκπληρώνω τους στόχους που δεν έχω καταφέρει, γι' αυτό έκανα τώρα το Ελλάδα-Ιταλία. Η δυσκολία εδώ ήταν το ότι πέρασα το στενό του Οτράντο, δηλαδή με πολύ δύσκολο καιρό. Mm-hmm. Θέλω σίγουρα κάποια στιγμή να βρω μια καλύτερη θάλασσα για να κάνω ακόμα παραπάνω χιλιόμετρα. Θέλω να κάνω και άλλα εγχειρήματα στην πισίνα. Και σίγουρα δεν έχω τώρα σίγουρα στο μυαλό μου επόμενο εγχείρημα, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή μπορείς να μείνεις σίγουρος αν δεν βρεις το σκάφος συνοδείας για να κλειδώσει το εγχείρημα. Και επειδή ακόμα η χρονιά δεν έχει τελειώσει, έχω πολλά τρεξιματικά εγχειρήματα και αγώνες, γιατί τρέχω κιόλας μεγάλες αποστάσεις. Οπότε μέχρι το τέλος της χρονιάς έχω πολύ τρέξιμο με διάφορους αγώνες και μετά σιγά σιγά θα πάμε για το επόμενο με τη νέα χρονιά.
0: Ήταν λοιπόν ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, προπονητής κολυμβήσης και κολυμβητής υπεραποστάσεων Ένωσε Ελλάδα και Ιταλία. Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Να γυρίσουμε λιγάκι παραλληλή στο Champions League, γιατί χθες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Dortmund και την Villarreal είχαμε έτσι μια δύσκολη στιγμή με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης κατέρευσε. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας πολύ μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα σε όποιον ήταν στο γήπεδο και έβλεπε και την αναμέτρηση. Σήμερα όμως ο παίκτης, ο 19χρονος Άσος, υποβλήθηκε σε νεότερες εξετάσεις και ευτυχώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό. Είχε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας, ημικρανίας, έτσι έναν ασαφή καρδιακό παλμό, όπως είχαν αναφέρει και χθες οι άνθρωποι της Dortmund, ότι είχε ένα πρόβλημα με το κυκλοφοριακό του. Γεγονός που οδήγησε και το ιατρικό επιτελείο να μην αφήσουν τον παίκτη να συνεχίσει στον αγώνα. Τα αποτελέσματα βέβαια φαίνονται ότι είναι σήμερα καθυσυχαστικά και δείχνουν ότι ίσως οφειλόταν όλο αυτό σε αφυδάτωση, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να δούμε πώς θα καταφέρει να επιστρέψει έτσι κανονικά στις προπονήσεις της Dortmund.
1: Καρδιοχτύπησαν πάντως για ακόμα μια φορά, έτσι, οι θύνοντες της γερμανικής
0: μετά τον Κωνσταντέλια και με τον Καρέτσα φυσικά.

Λοιπόν, η Τόνια Σουφλέρη έχει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Για να δούμε τι ακριβώς έχει ετοιμάσει για το τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει σε τίτλους ή να μην το κάψουμε καλύτερα. Είμαστε τόσο κοντά. Όχι, βάλτο μωρέ. Δυο λεπτά, δυο λεπτά. Ας ακούσουμε τραγούδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες στη στάση Καν-Καν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκης. Βαριά τραυματισμένη μία κοπέλα 21 ετών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο στον Αύλιο χώρο. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, θα διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία και στον Κόλπο έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Σεντάκεν του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του Σίβη Βαλιράκη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πριν να συνεχίσουμε με ό,τι έχουμε εμείς ετοιμάσει, πάμε να δώσουμε λίγο το λόγο στη συναδέλφο Δέσποινα Κρητικού, η οποία από πάρα πολύ νωρίς βρέθηκε να καλύπτει το ρεπορτάζ με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, εκεί κοντά στον Περιφερειακό. Μια σύγκρουση η οποία οδήγησε το ένα λεωφορείο πάνω σε μια στάση και τέσσερις συμπολίτησές μας στο νοσοκομείο. Αυτό είναι και το βασικό κομμάτι πλέον. Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες, η κατάσταση της υγείας τους. Το συγκεκριμένο το βλέπει, το καλύπτει η συνάδελφος. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αρχικά είχαμε την αίσθηση, όπως και οι γιατροί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ότι η 62χρονη με την κρανιοκεφαλική κάκωση είναι σοβαρότερα από όλους. Μιας και η 29χρονη που είχε χτύπημα στο πόδι δεν φαινόταν να είναι τόσο σημαντικό. Όταν ολοκληρώθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών όμως οι απεικονιστικές εξετάσεις των τεσσάρων γυναικών, θυμίζουμε ότι είναι μια 62χρονη που κατέβαινε από το λεωφορείο του ΚΤΕΛ όταν χτυπήθηκε με το τράνταγμα, μια 29χρονη που ήταν στη στάση, μια ανήλικη 17 ετών και μια 50χρονη που βρίσκονταν μέσα στο 28 και από το τράνταγμα της πτώσης πάνω στη στάση έπεσαν μέσα στο λεωφορείο. Αυτές οι τέσσερις γυναίκες τραυματίες ήρθαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και όταν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 29χρονη φέρει εξάρθρωση στο πόδι. Είναι το σοβαρότερο από τα τέσσερα περιστατικά, μιας και οι άλλες τραυματίες που έχουν χτυπήματα, με σημαντικότερο την 62χρονη, δεν απειλούν κάποιο όργανο του σώματός τους, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, είναι σταθερές και ήδη έχουν μπει σε χειρουργικές κλινικές για να τις παρακολουθήσουν εκεί οι γιατροί. Η κοπέλα όμως με το πρόβλημα που έχει στην εξάρθρωση θα κάνει χειρουργείο, από στιγμή σε στιγμή θα μπει στο χειρουργείο από ειδικούς γιατρούς, από ειδικό χειρουργό, αγιοχειρουργό, πλαστικό και ορθοπαιδικό, για να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της εξάρθρωσης του ποδιού, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η χειρουργική επέμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Είναι νέο κορίτσι, είναι αισιόδοξοι γιατροί για την έκβαση. Μένει να δούμε όμως σε αρκετές ώρες από τη στιγμή της εισόδου της στο χειρουργείο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της. Είναι η μόνη που βρίσκονταν στη στάση την ώρα που έπεσε το λεωφορείο πάνω, με την 62χρονη να έχει προλάβει μόλις να κατέβει από το λεωφορείο και να βρίσκεται σε άλλο σημείο της στάσης, μεταξύ δρόμου και στάσης, οπότε να τραυματιστεί ελαφρύτερα.
0: Και οι άλλες δύο ήταν ουσιαστικά πάνω στο λεωφορείο.
2: Πάνω έτσι. Στο ηλεκτρικό λεωφορείο.
0: Στο ηλεκτρικό λεωφορείο.
2: Ωραία. Αυτό το λεωφορείο, το οποίο έφτασε τον έλεγχο ο οδηγός, ή δεν έπιασαν τα φρένα, ή δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες. Έχει δώσει ήδη κατάθεση, παρά το ότι είναι συγκλονισμένο στην τροχέα, και έπεσε πάνω στη στάση, προσπαθώντας να αποφύγει, να μην πέσει στο λεωφορείο.
0: Θέσπινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε την αισιοδοξία που μας έχεις μεταφέρει. Εγώ θα πω και για τις τέσσερις συμπολίτησές μας που νοσηλεύονται στο Παπαγεωργίου. Η μία λίγο πιο σοβαρά από τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, αν κρίνω από το προηγούμενο θέμα που είχαμε τον υπερκολυμβητή και προπονητή κολύμβηση, τον κύριο Χρυσικόπουλο, ο οποίος κολύμβησε 31 ώρες περίπου 90 χιλιόμετρα από την Ελλάδα στην Ιταλία, εμείς ως εκπομπή θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, αύριο το πρωί να φτάσουμε τρέχοντας μέχρι την Κατερίνη για να πάρουμε μέρος στο 15ο Κατερίνη.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Καθώς το θέμα δεν είναι αν θα προλάβουμε. Το θέμα είναι ότι μήπως και δεν το έχουμε. Δεν ξέρω για σένα, σαν να σε βλέπω fit. Εγώ δύσκολα.
1: Εντάξει, γιατί λίγο.
0: Μ' αρέσει που το συζητάει, ρε παιδιά, να τρέξουμε μέχρι την Κατερίνη. Δηλαδή είναι. Τάσο που έμπλεξα.
1: Δεν είναι πολύ μακριά η Κατερίνη.
0: Α, δεν είναι πολύ μακριά η Κατερίνη.
1: Και επίσης το δρομικό κίνημα έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ. Και γίνονται πολλές διοργανώσεις. Και ο νομός Πιερίες γενικότερα θα φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι και το Κατερίνη Ραν, την προσεχή Κυριακή λοιπόν, όπου ήδη υπάρχουν πάνω από 800 συμμετοχές, άτομα όλων των ηλικιών, με τη διοργάνωση να περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 21.000 μέτρων, λαϊκό δρόμο υγείας, δυναμικού βαδίσματος 5.000 μέτρων, αγώνα 1.000 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών, έναν αγώνα που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Πιερίας ΖΕΦΣ και συνεδριοργανώνει. Είναι και ο Δήμος Κατερίνης με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Αυτά είναι έτσι τα τυπικά όλης της διοργάνωσης. Είναι η 15η διοργάνωση, η οποία φέτος πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο αντί για το Μάρτι. Κάτι που βοηθάει και αρκετούς, καθώς μετά ακολουθεί και ο αυθεντικός μαραθώνιος των Αθηνών και φυσικά πολλές διοργανώσεις ανά τη χώρα γίνονται. Περισσότερα για αυτά θα μας πει ο κύριος Νίκος Σοφιανίδης, ο πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Πιερίας. Κύριε Σοφιανίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνει τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα για το Σύλλογο και για τον αγώνα μας.
1: Ήδη πάρα πολλές συμμετοχές έχετε και 15η χρονιά που διοργανώνεται αυτός ο αγώνας.
2: Ναι, ο Σύλλογος ιδρύθηκε εδώ και 15 χρόνια. Από τότε ξεκινήσαμε να κάνουμε δρομικούς αγώνες. Κάθε χρόνο ένα Κατερίνη Ραν, το οποίο αποτελείται από περισσότερο από 5.000 μέτρα, από 21 και παιδικό αγώνα. Οι εγγραφές πήγανε πολύ καλά. Ο αγώνας είχε αναβληθεί, γινόταν κάθε χρόνο αρχές Μαρτίου. Φέτος έτυχε κάτι που εντάξει δεν είναι της ώρας και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, το αναβάλαμε για να γίνει το 27, αλλά γίνανε εκλογές, προέκυψε καινούργιο ΔΣ. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε φέτος για να μην χάσουμε τη χρονιά. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή. Η εκκίνηση είναι του μεγάλου, του μαραθωνίου, είναι στις 8.30. Το 5 χιλιόμετρα είναι στις 9 παρατέταρτο. Και ο παιδικός αγώνας είναι 9 παρατέταρτο.
1: Πείτε μας λιγάκι για την διαδρομή. Διαβάζω ότι είναι επίπεδη, έτσι γρήγορη, με ωραίες εικόνες στον Όλυμπο και τα Πιέρια.
2: Εννοείται. Λοιπόν, η διαδρομή έχει αλλάξει. Γινόταν εκκίνηση και τερματισμός στην πλατεία Κατερίνης. Έχει αλλάξει αυτό. Κάναμε τη διαδρομή από το πάρκο της Κατερίνης. Είναι ένας όμορφος, μεγάλος χώρος. Και έχω την εντύπωση ότι στις υποδομές υπάρχουν παιδικές χαρές, πράσινο, τουαλέτες, θεατράκι για να φιλοξενήσει και τις εκδηλώσεις του αγώνα και τους αθλητές. Ξεκινάει από το πάρκο Κατερίνης, κάνει για 2 χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό και μετά κατευθύνεται στην Ολυμπιακή Ακτή. Περνώντας μπροστά από τα γραφεία του συλλόγου μας, η Ολυμπιακή Ακτή είναι μια τοποθεσία δίπλα στην παραλία Κατερίνης και είναι παραλιακά. Κατευθύνεται μετά προς την παραλία και κάνει την επιστροφή προς την Καλυθέα περίσταση και φτάνει σταθμό, σιδηροδρομικό σταθμό και φτάνει στην... μισό λεπτό γιατί...

0: Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Φυσικά ένας τέτοιος αγώνας θέλει τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων και φορέων. Mm-hmm. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου, κύρια βοήθεια του Δήμου, είναι ο κύριος χορηγός μας, θα έλεγα εγώ. Έχουμε χορηγό κανένα από τους χορηγούς μας.
1: Δεν χρειάζεται τώρα να τους αναφέρουμε όλους, γιατί πιο πολύ είναι η ουσία. Δηλαδή να πείσουμε και τους τελευταίους να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτούς που το σκέφτονται ακόμα, θεωρώντας ότι ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι και ότι έχουν χρόνο ακόμα για
2: και
1: να
2: για
1: τρέξουν.
2: Για τις πιο μικρές διαδρομές, έτσι, για τη συμμετοχή.
0: Σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουν λήξει οι συμμετοχές.
1: Έχουν λήξει.
0: Ναι, έχουν λήξει. Την Τετάρτη σήμερα είναι κάποιοι από την Κατερίνη που θα έρθουν να δηλώσουν. Για τους υπόλοιπους η φόρμα συμμετοχών έχει κλείσει.
1: Α, έχει κλείσει.
2: Έχετε από αρκετές περιοχές έτσι συμμετοχή?
0: Έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
2: Ωραία. Θετικό
0: και από συλλόγους και από ατομικές συμμετοχές.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Φυσικά η θέα είναι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή φτάνοντας στην παραλία είμαστε δίπλα στο κύμα και έχουμε φόντο τον Όλυμπο και τα Πιέρια.
2: Τι καλύτερο, τα συνδυάζετε και τα δύο λοιπόν. Ναι. Κύριε Σοφιανίδη, καλή επιτυχία στη διοργάνωση.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και σε εσάς για την βοήθεια που κάνετε για την προβολή του συλλόγου μας.
2: Να είστε καλά.
0: Γενικότερα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ημίχρονο μόλις. 0-0 το σκορ.
2: Δεν έγινε το όνειρό σου πραγματικότητα.
1: Ναι, τι, να πω γκολ να μεταδώσω. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι.
2: Χωρίς σκορ, εντάξει.
1: Και δεν θα γίνει, δεν το βλέπω να γίνεται και σήμερα. 15 λεπτά είναι το ημίχρονο. Μόλις επιστρέψουν τα παιδιά, εμείς
2: θα έχουμε
1: φύγει.
2: Κλείσει,
1: οπότε, εντάξει. Όχι, είμαι ικανοποιημένος γενικά.
2: Πρόλαβες να πεις κάτι.
1: Απόπειρα μετάδοσης ήταν αυτή, έστω και μια ατάκα. Αν είχαμε χρόνο, δηλαδή αν ξεκινούσε στις 3, θα καθόσουν εσύ από εδώ και θα μας έλεγες εσύ
2: μετάδοση.
1: Ναι, τον γκολ.
2: Να κάνω περιγραφή.
1: Ναι, ειδικά αν ερχόταν από τους γηπεδούχους.
2: Ναι.
1: Βέβαια, εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, 0-0. Να, από ό,τι βλέπω εδώ, έτυχα και στην κάρτα. 48% η κατοχή για το δικαίωμα του Βορρά και έφυγε η κάρτα χωρίς να προλάβω καν.
2: Είναι για τους υπόλοιπους, δεν είναι ακόμη κάτι.
1: Είδα μόνο την κατοχή, δεν πρόλαβα να δω τις τελικές που ίσως να είχαν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τους φίλους οδηγούς και αυτό είναι κρίμα και άδικο να τους αφήσουμε εκεί στην τύχη.
2: Όχι, γιατί είναι και μια ώρα δύσκολη και να πούμε ότι και λόγω του περιστατικού που αναφέραμε προηγουμένως με τη σύγκρουση των λεωφορείων που έφτασαν εκεί και ασθενοφόρα, ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό, δημιουργήθηκε και στο σημείο μποτιλιάρισμα.
1: Προφανώς,
2: οπότε
1: ναι.
2: Ήδη από εκείνη την ώρα πρέπει να έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά οι οδηγοί.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως η περιφερειακή οδός δίνει αρκετά θέματα και δυτικά και ανατολικά. Mm-hmm. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, κυρίως εκεί στο ύψος της Τριανδρίας είναι το μεγάλο θέμα, αλλά γενικότερα υπάρχει ζήτημα με σταμάτα ξεκίνα και το ρεύμα προς τα ανατολικά στο Επταπύργιο κυρίως είναι το πρόβλημα. Σημεία και τα δύο τα οποία σχετίζονται και με την ώρα, έτσι στις 5 παρα 10 βρισκόμαστε το απόγευμα, αλλά και με τις εργασίες για το flyover. Στο κέντρο λεωφόρος Νίκης έχει ζητήματα, όχι όμως τόσο έντονα όσο είχε πριν από καμιά ώρα. Θα σταματήσετε 2-3 φορές, αλλά αυτό ήταν. Τσιμισκή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή το ίδιο. Η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμά της έχει εκεί στο φανάρι με τη Δαβάκη πρόβλημα. Θα περιμένετε 2-3 φορές μέχρι να το περάσετε. Η Μοναστηρίου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έχει κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών, με εξαίρεση την εσωτερική περιφερειακή, χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα. Η λεωφόρος Νευροποτάμου, Καραολή και Δημητρίου. Δεν είναι απρόσκοπτη η κίνηση, δεν είναι με υψηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι και ζητήματα που να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σταμάτα ξεκίνα, υπάρχει θέμα. Ανατολικά, ούτε λόγος. Η Καλαμαριά, χαίρεται ακόμα με το μετρό. Δεν έχει θέμα. Τι θέμα να έχει, κανένα.
2: Να πούμε λιγάκι, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο για την κίνηση.
1: Όχι, αλλά έχω να πω για το μετρό χθες, γιατί έκανα τα δικά μου εγγένεια της γραμμής προς Καλαμαριά.
2: Για πες μας.
1: Τα οποία ήταν επεισοδιακά, εντός πολλών εισαγωγικών και με μία μικρή δόση υπερβολής, γιατί ο σειρμός πριν από έναν σταθμό εκεί στην επέκταση ακινητοποιήθηκε. Για περίπου 30 δευτερόλεπτα αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο δεν βλέπουμε σταθμό όταν κοιτάμε έξω από τα παράθυρα, ενώ ήμασταν σταματημένοι και βλέπουμε, ξέρεις, τσιμέντο, τείχος, βλέπουμε τη σύραγγα, το τούνελ. Μετά άναψαν αυτά τα πορτοκαλί λαμπάκια πάνω από κάθε πόρτα, τα οποία σημειωτέουν, και για να το ξέρουν και ο κρατές, όταν βλέπετε πορτοκαλί λαμπάκι πάνω από κάθε πόρτα σε σειρμό του μετρό, να ξέρετε ότι εκείνη η πόρτα δεν θα ανοίξει.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει το

0: Καλό,
1: μάκι να είναι
0: κλειστό
1: για να ανοίξει, γιατί έτσι χάσαμε τη στάση μας εμείς. Γιατί κάποια στιγμή ξαναξεκίνησε ο σειρμός, το λαμπάκι δεν έσβησε, έφτασε ο σειρμός. Τα λαμπάκια ήταν όλα ανοιχτά εκτός από μία πόρτα ή τέρμα μπροστά. Οπότε σχεδόν όλο ο σειρμός εκεί γύρω σε 7 το απόγευμα έχασε τη στάση του.
0: Μάλιστα.
1: Κατεβήκαμε μια στάση αργότερα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, και μου έκανε εντύπωση η ψυχραιμία. Ο κόσμος δεν αναρωτήθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κατεβήκαμε μια στάση πιο μετά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε.
0: Ξαναγυρίσατε πίσω εμείς.
1: Ναι. Αλλά εμείς κάναμε βόλτα, οπότε δεν μας πείραξε και πολύ. Συνεχίσαμε και κάναμε και εμείς τη βόλτα μας.
0: Και μικρό το χρονικό διάστημα έτσι, που
1: μείναμε στο τούνελ, ναι, ακινητοποιημένοι στη σύραγγα. Ναι, ήταν δευτερόλεπτα. Απλά εντάξει, όπως και να το κάνεις, το μυαλό του ανθρώπου δεν θέλει πάνω από μερικά δευτερόλεπτα για να αρχίσει να ταξιδεύει.
0: Φυσικά.
1: Και εγώ δεν σου λέω σε υπερβολές. Εγώ σου λέω στα βασικά. Στα πολύ αυτονόητα. Δηλαδή, σταματήσαμε. Οκ. Okay. Πού είμαστε, μέσα στο τούνελ. Ναι, μήπως έρχεται άλλο από πίσω.
0: Ναι. Απορίες του μυαλού.
1: Απορίες του μυαλού, ναι. Δηλαδή, τρέχει το μυαλό. Ναι, μήπως το. Φαντάζομαι ότι είπανε στο. Στο επόμενο τρένο που έρχεται ότι εμείς είμαστε σταματημένοι. Έτσι, αναρωτιόμασταν κι εμείς μεταξύ μας, αλλά με ψυχραιμία. Ναι, ναι, ας πούμε, όταν φτάσαμε στο σταθμό, γιατί δεν ανοίγει η πόρτα. Μετά μου το εξήγησαν ότι ήταν
0: το λαμπάκι. Αυτό εξηγήθηκε τουλάχιστον.
1: Ναι, μου το εξήγησαν. Όχι από το μετρό, να το πούμε και αυτό. Συνάδελφοι εδώ, στην αίθουσα σύνταξης, μου το εξήγησαν. Και είπαν και κάτι άλλο φυσιολογικό, ότι. Ίσως μια φωνητική ενημέρωση για το, από τη στιγμή που υπάρχει επέκταση στην Καλαμαριά, για το ποιον σειρμό έχεις πάρει,
0: ναι,
1: να ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη.
0: Τουλάχιστον.
1: Δηλαδή ότι είστε σε αυτό που κάνει τέρμα Νέα Ελβετία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είστε σε αυτό που κάνει τέρμα στη
0: Μίκρα.
1: Γιατί πολλοί παίρνουν λάθος και αντιλαμβάνονται το λάθος σχετικά αργά.
0: Ναι, και είναι και νωρίς ακόμα, μέχρι να το αντιληφθούμε όλοι σε ποιο σειρμό μπαίνουμε και πού οδηγεί αυτός ο σειρμός.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και το λαμπάκι. Παιδιά, να δείτε πορτοκαλί λαμπάκι ακριβώς πάνω από την πόρτα, κατευθυνθείτε σε πόρτα που δεν υπάρχει πορτοκαλί λαμπάκι, δεν θα ανοίξει. Φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας, και όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
0: Να πούμε όσον αφορά το τροχαίο ατύχημα μεταξύ των δύο λεωφορείων. Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο και ο ΑΣΤ. Διαβάσαμε προηγουμένως και την ανακοίνωση από την πλευρά των ΑΚΤΕΛ. Ο ΑΣΤ αναφέρει ότι υπήρχε εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού, της γραμμής 28. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αναφέρει. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στη στάση. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, λέει ότι απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Ο οργανισμός εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στους συνανθρώπους που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους. Εύχεται ταχύ ανάρρωση. Ο ΑΣΤ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους. Και όπως αναφέρει, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από την Τροχιά Θεσσαλονίκης.
1: Και σε δευτερότριτη προτεραιότητα, προφανώς, γιατί αυτό που έχει προτεραιότητα είναι αυτό που ανέφερε και η Σμαρό πριν, οι τραυματισμένες γυναίκες, είναι να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτή τη σύγκρουση και αυτό το περιστατικό το ηλεκτρικό λεωφορείο. Έτσι, δηλαδή, τι ζημιές υπήρξαν, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι, αν μπορεί να επισκευαστεί. Γιατί από την αυτοκίνηση την ηλεκτρική, σε ρεπορτάζ έχουμε μάθει ότι από τη στιγμή που η μπαταρία αρπάξει, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι οι μπαταρίες στα ηλεκτρικά λεωφορεία, γι' αυτό λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβγεί το αυτοκίνητο στο
0: δρόμο,
1: στο δρόμο για λόγους ασφαλείας.
0: Πάντως, και η Δέσποινα πριν από το ρεπορτάζ μας ανέφερε ότι να δούμε λιγάκι και το ζήτημα με τα φρένα, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση.
1: Και σίγουρα τις επόμενες μέρες θα πέσει, πώς είναι το δημοσιογραφικό κλισέ, άπλετο φως και σε αυτή την υπόθεση.

0: Μουαντιλματζή. Δεν το ξέρω.
1: Το είπες όμως με τη μία το όνομα.
0: Βέβαια, Μουαντιλματζή, Μουαντιλματζή. Μάριος Μουαντιλματζή. Είναι όντως, λέει, το ρεπορτάζ στο κάδρο του Ολυμπιακού προς αντικατάσταση, όχι, προς αντικατάσταση του Ελκαμπή που είχε το γνωστό τραυματισμό, έτσι. Μάριος Μουαντιλματζή. Είναι 28 χρονών, από την Αφρική προερχόμενος. Τι ζήτησε, λέει, τι ζητούσε ο πρόεδρος της Samsung Sport το καλοκαίρι από διάφορους μνηστήρες. Μάλιστα. Αγωνίζεται στη γειτονική Τουρκία. Από τη γειτονική Τουρκία ψώνει σε σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Σε αντικατάσταση του Γερεμέγεφ, βεβαίως, γιατί ακόμα ψάχνει. Μην ξεχνιόμαστε.
1: είναι η λέξη κλειδί.
0: Η λέξη κλειδί. Είναι ακόμα ψάχνει η φράση κλειδί. Ναι, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να σου πω κάτι. Ανυπομονώ όμως λιγάκι να τελειώσει και αυτή η μεταγραφική περίοδος και να δούμε τις ομάδες λιγάκι πιο στημένες, να σταματήσει αυτό το φιγέλα και να δούμε ένα σύνολο πιο οργανωμένο με συνοχή, να δούμε ένα αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Προφανώς. Ποιος δεν θα το ήθελε. Αρχικά θα το θέλαν όλοι οι προπονητές.
1: Αισθάνομαι ότι φέτος ανακράτησε ακόμα περισσότερο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, γιατί υπήρχε πολύ γκρίνια γι' αυτό.
1: Ίσως γκρίνια, ίσως ήταν και πολλά τα πήγαινε, αλλά ήδη κάποιες ομάδες που δοκιμάστηκαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είδαν ότι με κάποιους παίκτες δεν φύγανε. Αυτό το πήγαινε, αλλά όμως λιγάκι να ηρεμήσει
0: πια. Ναι, αυτό το δοκιμή σε λειτουργία έχει και πολύ μεγάλους κινδύνους να μην έχει και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
1: Ναι, είναι ένα αυτό ρίσκο, εντάξει, σε κάθε ομάδα.
0: Μάριος Μουαντιλματζή, λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα τον κλείσει. Εγώ δεν λέω καμία τελειωμένη μεταγραφή πολλό. Δεν όταν πρόκειται για επιθετικούς. Είναι το αγαπημένο μας θέμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε στο ένα λεπτό που μας έχει απομείνει.
1: Να πούμε ότι η ΕΠΟ κλείνει 100 χρόνια και η UEFA θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας, λοιπόν, την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι εδώ, επί ελληνικού εδάφους, θα πάρθουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή διορισμούς διοργανωτών, που θα γίνει ο τελικός Champions League το 28 και το 29, για τέτοια κρίσιμα θέματα.
0: Είναι την άλλη Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη.
1: Τρίτη, ναι, και να πούμε ότι στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί έτσι και ένα φεστιβάλ Football in Schools με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης Κακάτσης, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν, προσωπικότητες μεγάλες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίο νομίζω ότι είναι για την πόλη μας που θα γίνει εδώ πέρα μια τέτοια συνεδρίαση, θα φιλοξενήσει αυτή τη συνεδρίαση της UEFA.
0: Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει και αποτύπωμα αυτής της συνεδρίασης στην πόλη αυτή καθ' αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να πάμε μέχρι τις 5 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Σμαρό Παυλουνάκη, οι δύο.
1: Καλό απόγευμα και από μένα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΤ εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι στη στάση Καν Κάνεβη της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση, το λεωφορείο που κατευθυνόταν στο κέντρο της πόλης ήταν σταματημένο στη στάση Καν Κάν όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα. Διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μία κοπέλα 21 ετών καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδη με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημία για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024. Στην υπόθεση φέρεται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούς, στο κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, στέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά μόνο την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης για εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο στις 11 το πρωί ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, το οποίο κυμαίνεται από 719 μέχρι 1438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSR3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι τα κλαμπ λίγο διάθεση σήμερα, διότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά-σιγά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, και σήμερα λέει κοντά σου, περιμένουμε τη μουσική σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Σας ευχαριστώ, όμορφα κορίτσια μου, πάρα πολύ. Οπότε θα πάω κατευθείαν, αν μου επιτρέπετε, στους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις καλησπέρες σας και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338 και 420. Άκου να δεις, ευελπιστούμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Σαβίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death, για το λόγο αυτό η εκπομπή είναι και σήμερα σφινάκι, δηλαδή θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6 ακριβώς, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τη φίλη μου την Νατάσα. Συνδεόμαστε κατευθείαν με το περίπτερο της ΕΡΤ. Αν δεν έχετε πάει να το επισκεφτείτε, να πάτε. Και φυσικά εκεί θα ακούσουμε την εκπομπή 6 με 8 με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας έχει 9 του μήνα, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Γιορτάζει σήμερα η Άννα Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Μιας και τιμόμενη χώρα στην 90η δέθ είναι η Ιαπωνία σήμερα, λέει, είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, χώρα των χρυσάνθεμων βλέπεις. Και να σας πω μεταξύ μας, εγώ μπήκα στην έκθεση χθες και πήγα και στο Ιαπωνικό περίπτερο, που μεταξύ άλλων φυσικά έχει αυτοκίνητα, φυσικά έχει μηχανές, φυσικά έχει οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία της Ιαπωνίας και όχι μόνο, αλλά έχει και σούσια, πολλά σούσια και πολύς χαμός εκεί. Πολύς κόσμος τελικά τρώει σούσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μιας και είπα για σούσι, μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα που σας θέλουμε κοντά μας. Είμαστε βέβαια μεταξύ μας τώρα λίγο μουδιασμένοι και σήμερα. Και τώρα θα σας έλεγα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και μεταξύ άλλων διάβαζα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣΤ για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων. Κάπου εδώ πάλι λες ζω από τύχη, δυστυχώς. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου του. Ο ΑΣΤ ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη στις 12:55 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού μοντέλο του 2024 της γραμμής 28, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το συγκεκριμένο ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, και στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στην στάση. Διαβάζω για τις 3 από τις 4 γυναίκες ότι ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Η τέταρτη γυναίκα, 21 ετών μόνο, θα χρειαστεί κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και όχι μόνο. Φυσικά εμείς τις ευχόμαστε περαστικά και τα καλύτερα, και τι να πω άλλο, κακό να μην συμβεί. Βέβαια και η οδηγική μας συμπεριφορά μεταξύ μας τώρα, να λέμε τις αλήθειες που κάθε μέρα αυτά σας λέμε, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι εγώ πλέον που οδηγώ μηχανή, οδηγώ με το σκεπτικό ότι κάποιος θα κάνει μία κοτσάνα, για να μην πω κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Και οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, είτε είσαι πεζή, είτε οδηγείς, είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παίρνουμε το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα εκεί στην παραλία, και να πηγαίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ή να πηγαίνουμε μπροστά στον πεζό, λες και θέλουμε να τον πατήσουμε. Ή γενικότερα βγαίνεις λίγο προς τα έξω, προς τη Χαλκιδική, και βλέπεις κάτι προσπεράσει και κάτι ταχύτητες που δεν είναι για τους δρόμους μας. Οπότε γι' αυτό σας λέμε πολύ πολύ προσοχή κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, remix εννοείται, λίγο πειραγμένη η Μάνη. Εμείς εδώ θα είμαστε έως και στις 6, σας θέλουμε και εσάς όλους εδώ πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο θα σας πούμε και τι θα συμβεί και μετά του καιρού, που έρχεται και εκεί μια μικρή ανατροπή.

Άκου να δεις τον 102, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τις αγκαλιές μας, το χαμόγελό μας, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, αλλά και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλησπέρα, λέει Τόνια, μόνο με μία ώρα λέει εκπομπή σου, νομίζω ότι κάνω δίαιτα. Σωστό κι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί τη λέω εκπομπή σφινάκι. Θα δω και το παραπάνω σου μήνυμα και φυσικά θα το σχολιάσω και αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο στα του καιρού μας. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις απογευματινές ώρες και μετά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, στροφή σε πιο φθινοπορεινό καιρό από την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, και παράλληλα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας προς τις 18 του Σεπτέμβρη. Γενικά μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά, αλλά από την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη και μετά, εκεί λίγο γίνεται ένας χαμούλης, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού, και αυτή η αλλαγή, σου λέει, αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα δυτικά και μετά τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται περίπου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τη Δευτέρα, βέβαια, 14 του Σεπτέμβρη και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το φθινοπορεινό σκηνικό. Οπότε κρατάτε, μέχρι την Κυριακή ο καιρός είναι σχετικά καλοκαιρινός. Από την Κυριακή και Δευτέρα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πολύ το αγαπάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

Πολύ μελάνια έχει χυθεί, πολλής λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι ο Αντώνης Ρέμος, νομίζω αυτό ρωτάς φίλε Τάσο, γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο το βράδυ, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη σκηνή που τοποθετήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήδη έχει ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι το talk of the town που λέμε στα ελληνικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούνταν τόσες αντιδράσεις. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης. Είναι μια δωρεάν συναυλία που στόχο έχει να ενώσει και όχι να διχάσει. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, να ψάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Ήθελα να έρθω στην πόλη με ένα τεράστιο χαμόγελο, με ανυπομονησία, όμως έφτασα με την καρδιά μου σφιγμένη. Στεναχωριέμαι όταν νιώθω πως υπάρχουν κάποιοι που βιάστηκαν να κρίνουν κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα αδέφη ο Αηδός, ο Αντώνης ο Ρέμος. Στη δική μας παραγωγή ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχω και εγώ και αυτό που θα δείτε είναι μοναδικό, πρόσθεσε ο ίδιος. Παράλληλα σχολίασε πως το να απαιτείς να ξυλωθεί το στήσιμο μιας συναυλίας δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία τώρα μεγάλες κουβέντες είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Αν δεν συμφωνείς μπορείς απλά να μην έρθεις στη συναυλία. Για την ιστορία η βραδιά θα έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι, το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Η βραδιά θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου του Νανούρη. Θα υπάρχουν από ό,τι διαβάζω 10 γίγαντο οθόνες, περίπου 1200 drones, πυροτεχνήματα, ένας μεγάλος αριθμός εννοείται τεχνικών και μουσικών που θα συνθέσουν την παραγωγή και θεωρώ ότι είμαστε και σε ρυθμούς έκθεσης, θα γίνεται ένας χαμούλης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε τα σχόλιά σας εδώ στο Viber στο 6930 078 228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γενέθλια ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός ο Dave Stewart του συγκροτήματος των Eurythmics, αν θυμάστε τους Eurythmics από τα 80's, γεννήθηκε το 1952, ή της βίνει τα 74 κεράκια, δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συγκρότημα, μέχρι και τη διάλυσή τους το 1990. Αυτός και η Άννη Λένοξ νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα τότε τη δεκαετία των 80's. Και πάμε να ακούσουμε όμως τώρα ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, είναι το Sweet Dreams. Αλλά εμείς τώρα, επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα το ακούσουμε κατητής πειραγμένο από Marilyn Manson και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε σοβαρή κατάσταση μία κοπέλα 21 ετών. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τόνισε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ, που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Εκτινάχτηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά, ένα Elvis την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λιγότερα λόγια, πολύ μουσική. Είναι το μότο αυτής της εκπομπής, όχι τίποτα άλλο, που λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Δεν μπορώ, λέει, την κρεβατομουρμούρα. Ορίστε, αυτά είναι ωραία. 3,5 χρόνια, λέει, ξέχνια στα έζεσα όλο και όλο στη ζωή μου. Μετά πήγανε, λέει, και με γράψανε στα νήπια, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία σιγά-σιγά. Αυτή την Παρασκευή θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι, θα γίνει ο αγιασμός. Μέχρι, λέει, να γίνω 20 χρονών, μου φάνηκε πως πέρασαν 100 χρόνια. Από τα 20 μέχρι και τα 47 μου φάνηκε σαν να πέρασαν 5. Αλήθεια είναι και αυτό. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι αστείο? Σορτσάκι, λέει, με φούτερ και έχω ντυθεί καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 το απόγευμα αυτό της Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου. Και ναι, μεν εμείς εδώ έχουμε, βρισκόμαστε μάλλον σε ρυθμούς 90's death. Εκεί όμως στη Δράμα, τα φιλιά μας και στη Δράμα, που και εκεί έχει ισχυρή έτσι, την παρουσία της και η ΕΡΤ. Και να στείλω έτσι την καλησπέρα μου και στον Περικλή τον Γλυκόπουλο και στο δικό μας τον Ηλία τον Σταμπουλή και στο Γιάννη του Δημητρούδη, που τους ακούτε εκεί από το 41ο Φεστιβάλ Δράμας, από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας μέχρι και τα μπροστινά καθίσματα κάτω από τη μεγάλη οθόνη. Ο κινηματογράφος Ολύμπια στη Δράμα είναι, σου λέει, γεμάτος. Από 6 έως 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό που χαρακτηρίζει και πολύ με χαροποιεί αυτό, την πλειοψηφία του κοινού εκεί στη Δράμα, είναι η νεανική ηλικία, η ζωντάνια, η διάθεση να ανακαλύψουν νέες κινηματογραφικές φωνές. Το εθνικό διαγωνιστικό του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο, περιλαμβάνει φέτος 30 ταινίες. Η γυναικεία παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς 18 από τις 30 ταινίες έχουν γυναίκες στη σκηνοθεσία. Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδυάζει νέες φωνές με δημιουργούς που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στη Δράμα, ενώ τρεις σκηνοθέτες που συμμετείχαν πέρυσι επιστρέφουν μόλις ένα χρόνο αργότερο με καινούργια ταινία. Στο επίκεντρο, και αυτό είναι το πιο ωραίο, βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Ελλάδα, οι οικογενειακοί δεσμοί, έρωτας, απώλεια, αποξένωση, κακοποίηση, εργοδοτική αυθαιρεσία, η επισφάλεια της εποχικής εργασίας. Όλα αυτά συναντούν ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν να βρουν τη θέση τους σε ένα κόσμο που συχνά μοιάζει να τους αφήνει στο περιθώριο. Την ίδια στιγμή, οι δημιουργοί δεν περιορίζονται στο ρεαλισμό, αλλά στρέφονται στη φαντασία, στον τρόμο, στο stop motion, ακόμα και σε μυθικά πλάσματα, για να μιλήσουν για ζητήματα βαθιά πραγματικά. 49ο Φεστιβάλ Δράμα, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη, μέχρι και αυτό το Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι διαφορετικό. Πάμε να συνεχίσουμε με Πολ Άνκα, διότι σαν σήμερα το 1967, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Πολ Άνκα, το τραγούδι του Diana. Η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτρια του τραγουδιστή με το όνομα Diana Hube. Οι πωλήσεις του είχαν ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια αντίτυπα.

Για την Diana Yu που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, να τα λέμε αυτά. Άκου να δεις τον 102.3. Κωνσταντίνε, είναι η ιδέα μου ή έχει γεμίσει το timeline εκεί γενικότερα και του Facebook και του Instagram με φωτογραφίες όλων, τέλος πάντων, των Χριστών, με, ξέρεις, τη δική του στη φάτσα, αλλά από τα 80's, με τα μαλλιά εκείνα, με τα εκείνα τα ντυσίματα. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο που έχει αλλάξει τη φωτογραφία του και έχει βάλει, ας πούμε, ξέρεις, φυσικά από τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται, artificial intelligence, και έχει αλλάξει τη φωτογραφία του προφίλ του και έχει βάλει ξανά τον εαυτό του, αλλά όπως ήταν τότε, στη δεκαετία των 80's. Νομίζω ότι είμαι η μόνη που δεν το έχω κάνει, ενδεχομένως και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά το έχεις δει ότι ισχύει αυτό. Όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες τους όπως ήταν ή θα θέλανε να είναι. Διότι σας έχουμε ξαναπεί, γιατί είμαστε πάρα πολύ μπροστά, ότι γενικότερα το 2026, αλήθεια είναι, έχει επιστρέψει αυτό το όλο εκείνο του των 80's, και το στυλ και οι μουσικές και οι ρυθμοί και τα ντυσίματα και τα κουρέματα. Καλά, εντάξει, οι φωτογραφίες που βλέπω εγώ από το δημοτικό τότε που πήγαινα στα 80's και έχω εκείνο το μαλλί τάπερ, έχουμε νομίζω και την μπλε την ποδιά, για να τα λέμε και αυτά. Εμείς φορούσαμε ποδιές μέχρι σχεδόν όλο το δημοτικό εγώ. Και έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια φωτογραφία. Είμαστε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σταματήσω για να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Σαν σήμερα, το 1978, στο Top Hall Ballroom στο Δουβλίνο, οι νεαροί τότε U2, άκου να δεις, συμμετέχουν σε συναυλία των Stranglers σαν support group. Και μάλιστα δεν είχαν τότε, δεν ήταν και το πρώτο όνομα στην πόλη, οι πρώτοι που λέμε, και δεν είχαν δικά τους καμαρίνια, και ο Μπόνο και η παρέα του άλλαξαν πίσω από τα ηχεία. Η αμοιβή τους τότε, unforgettable εποχές, ήτανε μόλις 50 λίρες.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια των YouTube, Unforgettable Fire, διότι είπαμε όλοι έχουμε μία άσβηστη φωτιά μέσα μας και καλό να την, αφήσουμε να βγει και προς τα έξω μας. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη και εκτός φυσικά από την 92 που βρίσκεται σε εξέλιξη, Τετάρτη σου λέει στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη και όντως είναι γεμάτη με προτάσεις εξόδου. Θα σας ξαναπούμε για το θεατρικό έργο Στρίγκλα, εννοείται βασισμένο στο έργο του Ιούλιαμ Σέξπιρ και σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και επειδή τα εισιτήρια σας τα λέμε πάντα ξεκινάνε από 12 ευρώ. Άλλη έτερη θεατρική επιλογή για σήμερα βράδυ Τετάρτης, ανεξάρτητα κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σε πάει στο Δεκέμβριο του 1977 όπου εκεί ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. Σήμερα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Πάμε λίγο έτσι να γελάσουμε, να σκάσει είπαμε το χυλάκι μας. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα στο Θέατρο Γης. Ένας μονόλογος που βάζει όπως πάντα στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μια μισή ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή. Αυτό σαρκάζει την ύπαρξή του, αυτό που κάνουμε και εμείς καθημερινά. Παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα, μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Με έναν καταιγιστικό ρυθμό, ο Λάμπρος δημιουργεί σε κάθε παράσταση μία παρέα που ζει μόνο για εκείνη τη βραδιά. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο stand-up comedy, 40 χρόνια στη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός, με μία ψυχή 80 ετών, ο Λάμπρος βρίσκει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Τέλος, ο Δισεβάχ βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στις 7.30, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα. Εξάλλου, εμείς είπαμε θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6, εκπομπή Σφινάκη και σήμερα 11 της ΔΕΦ και τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Cool and the Gang, διότι σαν σήμερα το 2020 ο τραγουδιστής και μουσικός Ρόναλντ Μπέλ, ο οποίος ίδρυσε το θρυλικό funk συγκρότημα των Cool and the Gang, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στις Παρθένες Νήσους, όπου εκεί έμενε με τη σύζυγό του.

Ήθελες να ακούς αυτό το αχα και δεν μ' άφησες, έτσι, να σου φάω το φινάλε. Αυτά είναι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και το φίλο μας το Γιάννη που μπήκε στην παρέα το Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό λέει που το κουτί γράφει 60 μπατονέτες και όταν πέφτουν στο πάτωμα γίνονται 2.500. Πώς εξηγείτε, μου λέτε, έλατε. Επίσης μου στέλνει ένας άλλος φίλος στο Viber και μου λέει να τρώτε το πρωί ριζοκοφρέτα. Δεν γίνεται να γίνει χειρότερη μετά η μέρα σας, μετά τη ριζοκοφρέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες στα Music Events Live της 90's Death το Σεπτέμβριο του 2026 μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή στο Τόξο εδώ στη Χάν σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές σε γενιές. Απόψε λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνουν οι εκρηκτικοί Ελικοκίνου και οι Ανδρομάχοι, το λαϊκό και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται σε μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατές ερμηνείες. Το ότι θα έπαιζα και Ελικοκίνου, Κωνσταντή μου, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι αυτή. Οι συναυλίες των Music Events Live ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο φυσικά εισόδου της έκθεσης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Η μία ώρα εκπομπής είναι, είπαμε, εκπομπή σφινάκι, δεν το συζητάω. Κωνσταντίνος Αβίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλώς οδεύουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή 27 βαθμοί Κελσίου. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να προσέχετε. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη. Στο τροχαίο υπήρξε εμπλοκή 2 λεωφορείων, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη και ένα του ΟΑΣΤ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να καταλήξει πάνω στη στάση και να προκαλέσει τους τραυματισμούς. Μία κοπέλα 21 ετών φέρει σοβαρά τραύματα και χειρουργείται. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, είναι μία 62χρονη. Εξιτήριο πήραν σύμφωνα με πληροφορίες μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη, φωτιά σε ξηρά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση έξω από το νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούζ, τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, εστέγαση, καύσιμα και εστίαση με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτηση 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την τελευταία του πνοή άφησε πριν από λίγο ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την ενοχή των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους 2 αδερφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν 2 και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Κλειστή θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Χτύπα.

0: Από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνεχίζουμε αυτό τον μαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκινήσαμε με την εκκίνηση της Διεθνούς Εκθέσεως. Είμαστε μαζί, η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένη.
1: Καλησπέρα, αλλά αυτή η καλησπέρα Αλέξανδρε είναι τελείως διαφορετική. Είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο γελάσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε, έτσι. Έχει μια βαριά σκιά επάνω του. Και αυτό γιατί ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης, μόλις 54 ετών, δεν είναι πλέον μαζί μας, Αλέξανδρε. Έπεσε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του. Άφησε πριν από μερικά λεπτά την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, σε ηλικία 54 ετών, με αιτία θανάτου να ανακοινώσει. Επίσημα την ανακοπή.
0: Ανακοπή ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια, είχε πάει σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι αρχικά.
0: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε μόλις 54 ετών. Έτσι.
1: Να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992 σε ηλικία, δηλαδή μόλις 20 ετών. Ο κόσμος τον αγάπησε πολύ. Τα τραγούδια του έγραψαν ιστορία και έτσι λοιπόν θα τον θυμόμαστε. Έχει τραγουδήσει σχεδόν με όλους τους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Πραγματικά είναι εκείνες οι φορές, έτσι είναι ο ορισμός της ενημέρωσης, για άλλα ξεκινάς, άλλα λέει το script και άλλα πρέπει φέρνει μπροστά σου η ίδια η επικαιρότητα. Γιατί εκτός από αυτό το τραγικό γεγονός του φευγιού του Γιώργου Μαζονάκη, είχαμε το ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι ατύχημα με 4 τραυματίες, με τη σύγκρουση 2 λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πες μας, Ελένη.
1: Έχουμε λοιπόν 2 λεωφορεία, λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία στις 2:25 το μεσημέρι, το πρώτο ήταν του ΚΤΕΛ, στη στάση Καν-Καν, στα όρια, ακριβώς στο μετέχμιο του Δήμου Παύλου Μελάκη Νεαπολίος, να καταλάβεις, είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρου, τώρα θα σας γελάσω, τέλος πάντων, Αλεξάνδρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άδελφο. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία διχοτομείται στους 2 Δήμους. Η μία λωρίδα στο πήγαινε είναι στο Δήμο Νεαπόλεως Οικειών, η άλλη στο Έλα είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Ακριβώς λοιπόν εκεί, στην στάση Καν-Καν, μία γυναίκα θα ανέβαινε, μία θα κατέβαινε, άλλες 2 στο λεωφορείο μεταξύ πολλών άλλων επιβάτων. Σταματάει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και κατεβαίνει από πίσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Το 57. Περίμεναν όλοι να σταματήσει.
0: Ακριβώς
1: ηλεκτρικό και καινούριο λεωφορείο του 2024. Δεν σταμάτησε όμως. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν μηχανική βλάβη σε ένα καινούργιο ηλεκτρικό λεωφορείο το 2024 ή αν κάτι συνέβη στον οδηγό, παθολογικά αίτια ή αν ήταν κακή διαχείριση πλευρά του οδηγού.
0: Αυτά τα λεωφορεία θα ρωτήσουμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής και σήμερα και στην ροή του προγράμματος του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί και πώς είχαμε αυτή την εξέλιξη, με τη λογική ότι όλα αυτά τα λεωφορεία έχουν δοκιμαστεί, έχουν ελεγχθεί από τους τεχνικούς για να μπουν στην κυκλοφορία. Δεν μπαίνουν έτσι, γιατί πάντα ελοχεύει, όπως αποδείχθηκε, ο κίνδυνος να είναι κάτι ελαττωματικό, κάτι, γιατί κουβαλάς ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλά μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, περιμένουμε το τελικό πόρισμα. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χειρουργείται αυτή την ώρα 21χρονη με εξάρθρωση ποδιού. Χτύπησε στο πόδι πάρα πολύ σοβαρά, βγήκε στην ουσία το πόδι, στη λεκάνη και έχει χτυπήματα λιγότερο σοβαρά στο υπόλοιπο κορμί της. Στην Α χειρουργική η 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, αυτή που μόλις είχε κατέβει. Στην 21χρονη, να καταλάβεις, έπεσε ολόκληρη στάση, επάνω την οποία την καβάλισε το λεωφορείο επάνω της, ενώ εξιτήριο, αυτό είναι το ευχάριστο, πήραν 17χρονοι και 50χρονοι που ήταν μέσα στο λεωφορείο μετά τις εξετάσεις που βγήκαν καθαρές.
0: Οι 2 από τις 4 ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε και κάποιον αρμόδιο να μας πει τι γίνεται.
0: Να πάρουμε μία ανάσα. Είμαστε ήδη 12 λεπτά και έχουμε περιγράψει 3 τραγωδίες. Τώρα ελπίζουμε, κάνουμε το σταυρό μας, χτυπάμε και ξύλο.
1: Δεν θα συμβεί τίποτε
0: δηλαδή,
1: άλλο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 90 μέχρι τις 10 το βράδυ και σήμερα ανοιχτή. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο περίπτερο t-shirt να μιλήσετε να μαζί μας.
0: Να σας πούμε, δηλαδή είναι τραγωδία τα στροφές που κάνει η ζωή. Είχαμε ετοιμάσει το συγκρότημα από την Ιαπωνία Είναι εδώ μαζί μας. Χθες μιλούσαμε τηλεφωνικά. Σήμερα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι ο Παναγιώτης ο Κρυμανίδης, ο χοροδιδάσκαλος. Και τώρα, ναι, είναι αυτό. Είναι...
1: Θες να κάνουμε την αναλλαγή, δηλαδή.
0: Να την κάνουμε.
1: Να την κάνουμε.
0: Γιατί αυτή είναι, λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι με τα καλά της, με τα κακά της, με τα ανάποδά της. Είναι ζωή, θάνατος. Αυτό είναι και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις εδώ στο περίπτερο τη ΣΕΤ, αλλά και σε ολόκληρη την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι δύο Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία είναι τιμωμένη χώρα φέτος στην 90η. Παντρεύεται η Ιαπωνία με την Ελλάδα με πολλούς τρόπους εδώ και δεκαετίες, θα πω εγώ, και πολύ πιο πριν βέβαια.
0: Να αλλά πούμε τα ονόματα
1: μετράμε.
0: Των παιδιών.
1: Έχουμε δύο Ιάπωνες. Ο ένας τραγουδά ποντιακά και μιλά πτέστος ελληνικά, και ο άλλος επίσης μιλά πτέστος ελληνικά. Παίζει
0: τώρα
1: και λίρα.
0: Ελληνικά δεν ξέρω καλά.
1: Να μας πεις το όνομά σου.
2: Σέγκα.
0: Σέγκα.
1: Σέγκα. Πόσο χρονών είσαι, Σέγκα?
2: 42 χρονών.
1: Σε βλέπω κρατάς ένα μουσικό όργανο. Τι είναι αυτό που κρατάς, πώς λέγεται, ξέρεις?
2: Λίρα ποντιακή.
1: Ποντιακή. Θα παίξεις ποντιακά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού έμαθες λίρα?
2: Μπάμπης Κυρμανίδης δίδας και το μουσική.
1: Σε πόσα χρόνια την έμαθες, Σέγκα?
2: Δέκα χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια. Άρα σε δυσκόλεψε λίγο. Άξιζε τον κόπο όμως.
2: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Ωραία, θα σε παρακολουθήσουμε ο τραγουδιστής μας. Το όνομά σου?
3: Να σας πω ότι αν είστε, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά λέγομαι Κώστας Κούντα, είμαι επίκουρος καθηγητής.
1: Επίκουρος καθηγητής, σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι?
3: Βρίσκεται στην Ιαπωνία, το πανεπιστήμιο Σιούτζιτσου λέγεται, βρίσκεται στην Οκαγιάμα, δεν είναι τόσο γνωστή πόλη.
1: Τι διδάσκεις εκεί?
3: Να σας πω ότι αν είστε τώρα διδασκητής διεθνής σχέσης, όχι νέα ελληνικά ούτε ελληνικό πολιτισμό.
1: Μιλάς απτέστος ελληνικά, πώς το κατάφερες αυτό?
3: Να σας πω ότι αν είσαι έκανα διδακτορικό στο ΑΠΙΘΙ, το Αριστοτήριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γι' αυτό με έκανα.
1: Με τα ποντιακά τι σχέση έχεις, Πολόπομ?
3: Να σας πω ότι αν είσαι ακαδημαϊκά, όχι, απλώς αγαπάω το ποντιακό πολιτισμό, γι' αυτό ήταν το χόβι και μαθαίνω με φιλία.
1: Και τι τραγούδια τραγουδάς?
3: Όχι.
1: Δεν τραγουδάς ποντιακά?
3: Τουρογδάω, αλλά. Καλατσεύω, καλατσεύω.
1: Να σε ακούσουμε να καλατσεύεις και τον φίλο σου από εδώ να μας παίζει και λίγο να τραγουδάτε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Να σε ακούσουμε.
4: Ναι.

Χορεύετε κιόλα, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Χειροκροτούν εδώ πέρα όσοι έχουν συγκεντρωθεί. Περιπτώντα, α πούμε, μπορείτε να ακούσετε μόνο αυτά που λέμε. Εδώ πέρα διάφοροι επισκέπτε τη έκθεση είναι γύρω μα και χειροκροτούν κιόλα. Ξέρετε κι άλλο τραγούδι? Είναι λίγο. Θέλουμε κι άλλο.

0: Αμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, να πούμε ότι αυτά τα δύο τραγούδια θα μου επιτρέψει, Αλέξανδρε, να τα αφιερώσω απέναντι στον Άρη Παναγιωτήδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι εδώ, παίρνει πάντοτε τον παλμό της 90ης ΔΕΘ. Ο Σπόντιος που είναι, δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε. Θέλω να μου πεις τι αγαπάς είναι... περισσότερο στην Ελλάδα.
2: Και δεν είναι μόνο Σπόντιος.
0: Χωρί.
1: Το χωρό.
0: Ελληνική χωρί.
1: Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τα ποντιακά μόνο, και αν είναι πιο ποντιακό. Αφήστε το να το πει, θα το πει μόνος του.
0: Σέρα και...
2: Σέρα. Σέρα, πυρίχες.
1: Ποιο χώρο αγαπάς πολύ? Ή μάλλον τι αγαπάς... Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Τι αγαπάς πολύ στην Ελλάδα?
3: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική λογοτεχνία, διότι είμαι ειδικός για την ελληνική λογοτεχνία.
1: Τι διαβάζεις λοιπόν?
3: Γενικά πρώτα απ' όλα διάβαζα πολλά έργα του Νίκου Καζαντζάκη, σχεδόν όλα διάβαζα, και τώρα εκτός από το Καζαντζάκη τα έργα των σύγχρονων συγγραφέων προσπαθώ να διαβάζω και συμπεριλαμβάνοντας τα ποίηματα.
1: Αυτό που έχεις κρατήσει από Καζαντζάκη, κάτι έτσι, μια φράση που θες να μας πεις ίσως? Θα θέλες?
3: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελευθέρος.
1: Λοιπόν, και δεν είναι μόνος του, είσαι με το γιο σου εδώ πέρα. Τον είχες νωρίτερα αγκαλιά, κάνω λάθος? Κόρη είναι, με συγχωρείτε. Αγοροφέρνει το άλλο, θα είναι αγόρι, έτσι λένε στη χώρα μας. Ωραία. Με τα φαγητά που σπάτε, έχετε συνηθίσει την κουζίνα μας που είναι λίγο πιο βαριά, Αλέξανδρε?
2: Μαγειρική, ξέρουν, για να μας πούνε τώρα, για να μας πούνε.
1: Από φαγητά, τι αρέσει να τρως?
0: Μου αρέσει γιουβέτσι.
1: Γιουβέτσι, στα βαριά και στα βαθιά, θα πω εγώ.
2: Ένα ποντιακό φαγητό.
3: Ποντιακό, λέω, άρα τι να σας πω. Ποντιακό είναι καλύτερο. Το περέκ μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε αυτή τη διαμονή και αγαπάω. Έφαγα το Καζαντιβί.
1: Καζαντιβί, ωραίο, έτσι, πολίτικο. Πότε φεύγετε?
4: Δευτέρα.
1: Θα ξανάρθετε?
3: Εγώ κάθε χρόνο δεν έρχομαι στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη γενικά.
1: Με το Πανεπιστήμιο κάνετε πρωτοβουλίες που φέρνουν την Ιαπωνία και την Ελλάδα πιο κοντά? Είστε καθηγητής, είπατε.
3: Ναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, όχι δυστυχώς, γιατί στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν τομείς για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ούτε ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε και κουτίσουμε με κάποιο τέτοιο ίδρυμα.
1: Φαντάζομαι μαζί με τα καλά μας, είπαμε για το χορό μας, για το φαγητό μας, καλά είμαστε μέχρι εδώ, να μας πείτε λίγο και τα κουσούρια μας, να τα διορθώσουμε. Τι είναι αυτό που λέτε, ότι μπορούμε να γίνουμε και λίγο καλύτεροι?
3: Ναι, προσπαθούμε. Ναι, θα δούμε, ναι, στο μέλλον.
1: Α, είμαστε λίγο έτσι στο θα, ε. Ένα θα που αργεί στο μέλλον να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, μια μουσική ακόμα για το τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και ωραία.

0: Είστε μπράβο. Μοναδικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάτε τώρα, να το αποκαλύψουμε, πρόεδρε. Πού πάτε?
1: Εδώ δίπλα στο
0: Βγαίνετε, νομίζω, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας. Δεν θα πάτε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μετά 8 η ώρα, 8.30 ώρα είναι,
0: 8.30
1: ώρα είναι από η εκδήλωση από το Κιώτο στην Τούμπα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Να πούμε μισό λεπτό, γιατί αυτά όλα δεν πέφτουν από τον ουρανό.
0: Έτσι.
2: Γίνονται προσπάθειες συγκροτημένες εδώ και καιρό. Ο άνθρωπος, η καρδιά, η ψυχή αυτής της ιστορίας,
0: έτσι,
2: που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μιλούν για τη Χελέξη Ποδέθ, και το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρονται είναι η παρουσία των Ιαπώνων που δένει την Ελλάδα και ο συνθετικός κρίκος είναι ο ποντιακός πολιτισμός. Είναι ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, είναι ο χοροδιδάσκαλος που μαζί με τα παιδιά του ουσιαστικά μετέφερε, μετάγγισε όλη αυτή την ιστορία στην Άπο Ανατολή.
0: Τον είχατε βέβαια τον πρόεδρο και χθες εδώ, μας τα είπε όλα.
2: Όχι, τηλεφωνικά τον είχαμε.
0: Ναι, τώρα έχουμε και τη φυσική του παρουσία, σας τα είπε τηλεφωνικά. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Έτσι. Πάντα τέτοια και με άλλες εθνικότητες, θα πω εγώ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι ότι έχουμε πάει και Κίνα, αλλά αυτό που είδαμε στην Ιαπωνία είναι το κάτι το ανεπανάληπτο. Τώρα ο κύριος Κόσου και Φουκούντα ετοιμάζει και στην Κορέα να περάσουμε τον ποντιακό πολιτισμό. Και ένα παραπάνω από το 2022 που ήρθαμε σε επαφή με μια δημοσιογράφο, τη θυμήθηκα την Ευλαβία Ρεύη, ήταν ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
2: Ναι. Η Ρεύη, ναι.
1: Και ήρθαμε σε επαφή και από εκεί ξεκίνησαν όλα με τον πρόξενο τον κύριο Χουρμουζιάδη και την πρεσβεία της Ελλάδος το 2022. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πάντως
1: πολύ.
0: Πάντως μας δείχνετε πώς οι δύο πολιτισμοί μπορούν να ανταλλάξουν στοιχεία και να εξελιχθούν αντάμα. Αυτό νομίζω πρεσβεύει και 90.
1: Έχει γίνει μια γέφυρα πολιτισμών Ελλάδος-Ιαπωνία που είναι ανεπανάληπτη. Αυτό που ζούμε νομίζω ότι είναι ένα όνειρο. Δεν το πιστεύω.
2: Έτσι.
1: Δεν πιστεύω, παιδιά, έτσι, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πληρώνεται ούτε με χιλιάδες ούτε με εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το contrast των συναισθημάτων, σας κινήσαμε και σας βάλαμε ενημερωτικά σε τραγωδίες, με το φευγιό του Γιώργου Μεζονάκη και με το ευτυχώς ατύχημα, και όχι δυστύχημα, και ελπίζουμε να παραμείνει ατύχημα, με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε αυτό το τρομερό, έτσι, πολιτισμικό σοκ, το οποίο η Ελένη Ιατρού, αυτή η δαιμόνια ρεπόρτερ, είναι που τα επιμελήθηκε και τα
1: προέδρε του πεζοδρομίου, Αλέξανδρε.
0: Δεν είσαι και πόντια.
1: Άκου τώρα.
0: Εσύ, δεν
1: έχω κατά το 1 τέταρτο είμαι πόντια. Από τη μάνα πιάνεται.
0: Όχι ιατρού, ιατρίδου έπρεπε να λέγεσαι.
1: Παναγιωτίδη από τη μητέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ακούς, άκου λίγο.
0: Δήμος Καλαμαριάς.
1: Δήμος Καλαμαριάς, και έτσι, αν έρθετε τέτοια ώρα στο περίπτερο, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια μπάντα από διαφορετική περιοχή και πόλη κάθε φορά. Έτσι. Τώρα είναι του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Τριγυρνάνε γύρω στους 20 μπάντες κάθε απόγευμα.
1: Και πεανίζουν εκεί. Και ωραία, εκπληκτικό. Τους απολαμβάνεις. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο ψυχή, πολιτισμός ενώνει. Ναι. Μας χαιρετάει ο μικρός Ιάπωνας που είναι μόλις 2 ετών.
0: Μικρός Ιάπωνας, ναι.
1: Εκπληκτικό, έτσι. Να έρθετε να δείτε πώς ανταμώνουν οι λαοί. Αλλά μαζί μας, Αλέξανδρε, έχουμε τη Μαρία Σιλοπούλου, που είναι υπεύθυνη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στην
0: ΤΕΦ. Την οποία καλωσορίζουμε.
1: Καλώς μας ήρθατε, λοιπόν, και θα μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Το βλέπω στο μετρό συνέχεια, αλλά και παντού μέσα στην πόλη σε αφίσες. Στο ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Να μας πείτε, λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση. Καταρχήν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μεταδώσουμε τα νέα στον κόσμο που ακούει ωραίο ραδιόφωνο. Το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον σημαίνει πως η ΔΕΘ ήταν πάντα μέλλον. Τι ήταν η ΔΕΘ? Η ΔΕΘ το 1926, που έγινε και η πρώτη της διοργάνωση, γιορτάζουμε τα 100 της χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, όχι από την ίδρυσή της. Πέρυσι ήταν η ίδρυσή της, το 1925. Λοιπόν, αυτός ο οραματιστής, ο υπέροχος Νικόλαος Γερμανός, ο οποίος ήρθε μετά από μια θητεία στη Γερμανία και ουσιαστικά εισέπνευσε την τάση της ανάπτυξης που υπήρχε μέσα από ένα εκθεσιακό περιβάλλον, ήρθε στην Ελλάδα, μετέφερε αυτή τη τεχνογνωσία του, πήγε στην Αθήνα, έκανε το πρώτο ζωολογικό κήπο εκεί, γιατί ήταν γεωπόνος ο άνθρωπος στο επάγγελμα, και με το που εμπλέχθη στην ενεπλάκη στην πολιτική και έγινε βουλευτής, ήταν από τη Βάβδο Χαλκιδικής, ήθελε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η συμπρωτεύουσα πάντα κλπ, να δημιουργήσει ένα ζωτικό χώρο ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, φεστιβαλικού χαρακτήρα, πείτε το πως θέλετε, αλλά κυρίως ανάπτυξης, σε μια εποχή που ο κόσμος ταλαιπωρημένος από τους πολέμους, από τις κακοχίες, από τη φτώχεια, από τις μετακινήσεις των πατρίδων μας, έτσι, τις ανταλλαγές πληθυσμών, μια Θεσσαλονίκη καταρακωμένη με ένα
1: 1926,
2: πληθυσμό.
1: 1926, αν το
2: ακριβώς. Φανταστείτε ότι η απελευθέρωση είναι το 1912.
1: Το 22 μικρασιατική.
2: Το 22 μικρασιατική.
1: Το πληθυσμό που ήρθε από τα παράλια.
2: Τραυματισμένος κόσμος και μια κατάσταση που δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να περικλειστεί ένας χώρος και να γίνει μια έκθεση. Έτσι, λοιπόν, στην περιοχή που είναι τώρα το τρίτο σώμα στρατού.
1: Κόσμος που ψάχνει ταυτότητα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Που ψάχνει όραμα. Mm-hmm. Ψάχνει όραμα.
1: Μάλλον αυτό ψυχανεμίστηκε.
2: Και με ένα ελληνικό κράτος που είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, ο οραματιστής αυτός δέχεται πόλεμο. Δεν δέχεται η Αθήνα να γίνει εδώ ένα εκθεσιακό κέντρο. Και για τα πρώτα τρία χρόνια, αγαπητοί, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία η διοργάνωση. Είναι αστεία πράγματα που τα ακούμε σήμερα. Δεν το πιστεύουμε. Όμως μετά επίστησαν και έδωσαν τα περαιτέρω για να δημιουργηθεί. Τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, ακριβώς, έρχονταν οι εκθέτες, χτίζανε μόνοι τους τα περίπτερά τους, και αν δείτε στο φωτογραφικό υλικό που έχουμε, είναι εκπληκτικά τα κτίρια και τα αρχιτεκτονήματα που κάναν οι άνθρωποι για να φαντάξουν μέσα σε αυτό το φτωχικό χωματένιο χώρο.
1: Το
2: που ήταν περίκλειστος,
1: ήτανε,
2: να μπορέσουμε να κάνουμε business, να δουλέψουμε.
0: Έτσι.
2: Καταρχήν, αυτός το ονόμασε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε να το πει Ελληνική Έκθεση, Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο οραματιστής. Αυτός που μπορεί να δει μακριά.
1: 100 χρόνια μετά.
2: Και όχι μόνο 100. Δείτε τώρα ότι πάμε στα υπόλοιπα 100. Λοιπόν, να εστιάσω λίγο, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς 100 χρόνια να τα πει σε καμία εκπομπή, σε κανένα ντοκιμαντέρ, για να μην γελιόμαστε. Εμείς πέρυσι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με τη μηχανή του χρόνου και αποτυπώσαμε μόνο το 1926 με ό,τι υλικό υπήρχε. Μόνο το 1926. Όμως αυτό το πήραμε και το κόψαμε σε μια πιο μικρή version, να έρθει ο κόσμος να πάρει μια μυτιά. Τι γινόταν το 25-26 Θεσσαλονίκη, έχει ιστορικό ενδιαφέρον.
1: Άρα τι μπορούμε να δούμε στο
2: Μόμος. Λοιπόν,
1: ερχόμαστε.
2: Στο Μόμος ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο. Το Μόμος το βρίσκεται μετά το περίπτερο 13-15, πως είναι η αεροσύνδεση ακριβώς εκεί. Απέναντι από το stage που γίνονται οι συναυλίες, να το
1: πολύ
2: πω έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Διότι ο
1: αμέσως
2: κόσμος
1: μετά
2: δεν
1: θα
2: το
1: πάμε
2: γνωρίζει.
1: Στη συναυλία.
2: Θα πάμε βεβαίως, όλοι θα πάμε να το γλεντήσουμε. Τα 100 χρόνια λοιπόν μέλλον, τι είναι. Είναι μία χρονογραμμή γρήγορη. Διανύεται αυτή η χρονογραμμή ανά 20ετία, δεκαετία, πώς το καινοτόμο, το πρωτοπόρο αποτυπώνονταν μέσα από τη ΔΕΘ. Και αν δείτε την έκθεση
0: Μηχανή
2: που έχει
0: χρόνου.
2: Installation, δείχνετε, ξέρετε πώς δείχνετε, με έναν πολύ minimal τρόπο, έχουμε βρει συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και έχουμε ένα μουσιολόγο εκπληκτικό, το Θωμά τον Τζουκαλά, ο οποίος και πρόσφατα βραβεύτηκε για το Μουσείο του Τσιτσάνη.
0: Μπράβο.
2: Στον Μπιλμπάο πήγε ο άνθρωπος να τον βραβεύσουν.
1: Εκπληκτικό, έχω πάει, είναι
2: έχουμε μοναδικό. Μεγάλα ταλέντα σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω κάτι στην εκπομπή. Σας. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι τα 10 χρόνια, γιατί εκτιμούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και ποιοι μας δώσαν σκυτάλι.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι ιστορία ακριβώς, είναι πρωτοπορία. Και θα πω ότι η μεγαλύτερη πρωτοπορία και καινοτομία ήταν η ίδρυση της έκθεσης και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Έτσι.
2: Γιατί
0: είναι...
2: τα εγκόλπωσε.
1: Ποιες ώρες
2: κατάφερε να τα βάλει.
1: Και ποιες
2: λοιπόν,
1: μέρες και στη ΔΕΘ και
2: η...
1: μετά τη ΔΕΘ.
2: Η έκθεση λοιπόν που είναι μία συνδιοργάνωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καταρχήν της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, τους Μουσείους Σύγχρονης Τέχνης, και με απόφαση των δύο διοικητικών συμβουλίων να παραμείνει για την αξιόλογη μέχρι 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα καλέσουμε σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να δούνε τα παιδιά τους, οι μαθητές τους, οι εκπαιδευόμενοι, κάτι που τους αφορά, και δεν θα δούνε τη ΔΕΘ. Ξέρετε τι θα δούνε, κάτι που θα εκπλήξει. Πώς οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 50 ήρθαν και παρουσίασαν σε ένα περίπτερο ότι με έναν ήχο μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις το φως. Πολλά πράγματα προηγήθηκαν αυτών που βλέπουμε σήμερα και θαυμάζουμε και νομίζουμε ότι είναι οι καινοτομίες του σήμερα.
1: Να μας πει
2: λοιπόν,
1: ποιες ώρες ερχόμαστε,
2: οι ώρες
1: αν υπάρχουν ξεναγήσεις.
2: Φυσικά, οι ώρες είναι οι ώρες της έκθεσης εκτός του ότι κάθε βράδυ το μουσείο κλείνει στις 9 και όχι στις 10. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα είναι 10 με 9 και τις καθημερινές είναι 4 με 9. Ενώ η έκθεση κλείνει στις 10. Είναι μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει λόγω της λειτουργίας του μουσείου.
1: Υπάρχουν ξεναγήσεις.
2: Υπάρχουν ξεναγήσεις. Να πω την αλήθεια τώρα. Οι ξεναγήσεις μέχρι τώρα κατά το πλείστον γίνονται από μένα, γιατί ήμουν εμπνευστής, αν θέλετε, υπεύθυνη έργου, έδωσα αρχείο, είχα την ευθύνη όλου αυτού πράγματος. Κάνω εγώ ξεναγήσεις, αλλά κάνει και το μουσείο με αξιόλογες ξεναγούς, οι οποίες είναι και καταρτισμένες και εξειδικευμένες. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα παίρνει ο κόσμος στο μουσείο τη σύγχρονη τέχνη και θα βλέπει ποιες ώρες μπορούν να επισκεφθούν. Βέβαια, ωραία, πάντοτε είναι stand-by.
1: Έχει επιπλέον κοστολόγιο ή είναι με το εισιτήριο όλα αυτά.
0: Ελένη, από αυτά που μας είπε τα τόσο σημαντικά η κυρία Σιλοπούλου, καταρχήν επανέρχεται ο όρος και η λέξη χρονοκάψουλα. Δηλαδή, που είναι τόσο σημαντική, γιατί αυτό το πράγμα, η χρονοκάψουλα αυτή, είναι η μαγιά που μεταφέρεται από δεκαετία σε δεκαετία και δίνει τη σκυτάλη για την επόμενη γενιά. Το διεθνές που είπε, θα μπορούσε να την πει ελληνική έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι διεθνής έκθεση. Το διεθνές μου παραπέμπει στη Σεβίλη, όπου ακόμα έχουν χτισμένα τα περίπτερα και τα κρατάνε, τα διατηρούν, της Χιλής. Όποιος επισκεφτεί τη Σεβίλη σε ομαδικό γκρουπ στην Ισπανία κλπ, σε πάνε στην έκθεση τη διεθνή και σου λέει αυτό έγινε 1927 και ήταν το περίπτερο της Χιλής.
1: Τι λένε, λοιπόν, Αλεξάνδρε, άνθρωπος που δεν θυμάται και δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Αυτό στην ουσία μας διδάσκεται.
0: Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Σιλοπούλου. Λέω καμιά φορά και μου λένε, και δεν είναι τρόπος εκφοράς ή να δημιουργήσουμε αντίπαλο δέος. Η χώρα χτίστηκε και συνεχίζει να πορεύεται με βάση το αθηναϊκό, τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και πολιτικό πριγκιπάτο. Αυτή είναι η χώρα.
2: Δυστυχέστατα.
0: Ότι έσπασε.
1: Δυστυχέστατα.
0: Δυστυχέστατα. Τι να κάνουμε.
1: Η δεύτερη απόδειξη ότι αυτό πράτη είναι. Μόνη της πορεύεται
0: Ιατρού.
1: Και εξελίσσεται.
0: Ιατρού.
1: Λάτε τώρα, Ιατρού. Να βλέπουμε όλα μαύρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν είπα ότι είναι μαύρα. Δεν είπε καθόλου αυτό.
1: Δηλαδή,
0: λέω
1: αθηνό,
0: το εξής. Μονίμως υπάρχουν οι δυνάμεις που θέλουν να τραβήξουν την έκθεση στην Αθήνα. Έχουν φτιάξει παράρτημα.
1: Καλό είναι, πολύ καλό.
0: Να θέλουν
1: να πάρουν. Άρα έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
2: Μου επιτρέπετε,
1: Δεν είπαμε να το καταφέρουμε.
2: Μου επιτρέπετε. Το θέμα δεν είναι να έχουμε διαφορετικές απόψεις απαραίτητα, αλλά να έχουμε απόψεις εφόσον είμαστε μέσα από το γίγνεσθε του επιχειρήν. Όταν μια Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει τέτοιο brain drain. Μη μου λέτε ότι δεν είναι απαραίτητα.
1: Το τελευταίο διάστημα διαγνωστώνουμε ότι μπορείς να ξανάρχονται.
2: Δεν μπορώ να πω γιατί θα πάμε σε πολιτική κουβέντα και θα πούν ότι ανοίγω κάπου αλλού. Εγώ κύριε μπορώ να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου. Εργάζομαι 26 χρόνια στην έκθεση. Ζω κάθε σέκτορα της οικονομίας. Δεν μπορείτε να μου πείτε καλύτερη αλήθεια από το βίωμά μου. Και το βίωμά μου λέει ότι η Θεσσαλονίκη αφενός έχει έλλειμμα καλών αστών πολιτών, το εννοώ αυτό που σας λέω, ένα είναι το μειονέκτημα της αυτό, έτσι. Και το άλλο της είναι ότι δεν καταφέρνει να αποκτήσει τις δικές της δυνάμεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς να περιμένει τα ψίχουλα της Αθήνας και τις υπόγειες διαδρομές που διανύει η Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσω παθιασμένη. Να σας πω ότι
0: μιλάμε τώρα σε ένα φορέα. Σε ποιο φορέα μιλάμε? Στην ΕΡΤΡΙΑ. Και η ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είναι η μοναδική φωνή, ραδιόφωνο και τηλεόραση, βάζω πρώτο το ραδιόφωνο μετά την τηλεόραση, εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη ο μόνος σταθμός για όλη την Ελλάδα και δίνει φωνή στην περιφέρεια. Δεν ακούνε τι γίνεται στη Βέρεια, τι γίνεται στην Άουσα, τι γίνεται στην Ξάνθη, τι γίνεται στη Λάρισα, τι γίνεται στα Τρίκαλα. Θα το ακούσεις ποτέ από κεντρικό δελτίο ειδήσεων αθηναϊκού κανάλι, ποτέ.
1: Θα το ακούσεις από την...
0: Ναι, άμα σκοτωθούν, χτύπα ξύλο 15 άτομα και λοιπά, θα το ακούσεις.
1: Υπάρχουν άλλες εξηγήσεις και άλλες απαντήσεις, δεν είναι έτσι ισοπεδωτικά όλα.
2: Ίσως δεν είναι και η ώρα να το πούμε. Έχουμε ένα χαρούμενο περιβάλλον.
1: Χάνουμε το προσανατολισμό.
0: Μ' αρέσει να ισοπεδώνω.
1: Αν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, θα κρατήσει ώρα και θα χάσουμε.
2: Λοιπόν,
1: να
2: πω ένα τελευταίο για να σας αφήσω στη ροή σας. Να σας αφήσω στη ροή της εκπομπής της υπέροχης. Μου αρέσει που υπάρχουν οι απόψεις. Έχετε μια ωραία ζωντάνια, έναν ωραίο λόγο. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην λέμε αυτό που νιώθουμε ο καθένας μας και είναι αυτό δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, για να το κλείσω και εγώ και να είμαι σωστή απέναντι σε αυτό που πήγα να υπηρετήσω. Έτσι. Τα 100 χρόνια μέλλον οδηγούν σε ένα μέλλον που είναι το 26. Άρα λοιπόν, αυτός που θα έρθει να δει αυτό, θα καταλήξει να δει το νέο σχέδιο της ανάπλασης σε ένα πάρα πολύ ωραίο render βίντεο που μας χαρίζει το πάρκο, ανοίγει στον κόσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: 2030 άλλο ορίζοντα. Ο Πρωθυπουργός, για να έτσι δούμε λοιπόν, θα έχουμε και ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που το έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Έτσι. Και η έκθεση με άλλη αναπτυξιακή πνοή, ορθώς δομημένη.
2: Και οφείλουμε να πούμε ότι τωρινή η κυβέρνηση το πάλεψε να το σπρώξει, να τρέξει, να βάλει και την τελική υπογραφή. Ομολογουμένως. Αλλά θα πω ότι και οι προηγούμενοι έκαναν τη δική τους πορεία για να φτάσει αυτό μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, μην ξεχνιόμαστε.
2: Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Αντευχόμεθα.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σιλοπούλη, υπεύθυνη εταιρικής ευθύνης, Δεύτερη Λέξπο. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε εμπροκειμένο μία από τις δύο τραγωδίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και αφορούσε ευτυχώς μέχρι στιγμής το ατύχημα και όχι το δυστύχημα τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα όρια Παύλου Μελά και Νεάπολης.
1: Στη λεωφόρα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, εκεί όπου ναι, η διαχωριστική καλά. Γραμμή τη μία λωρίδα τη δίνει στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, την άλλη στο Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Πάμε, και ποιος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πεζοδρόμιο 800 μέτρα δεν υπάρχει. Φανάρια δεν υπάρχουν. Ο δρόμος σε κακή κατάσταση.
0: Θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, έμπειρος, εμπειρότατος, ο δήμαρχος Νεαπόλεως Σικαιών.
1: Ο Σίμος ο Δανιλίδης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι, να πες δύο λόγια όμως. Έχουμε ένα ατύχημα το οποίο έχουμε τέσσερις
1: ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Οι δύο γυναίκες πήραν εξιτήριο τελικά πριν από λίγο.
0: Οι δύο παραμένουν
1: γιατί
0: στο νοσοκομείο.
1: Δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας και για να μείνουν να νοσηλευθούν στο Παπαγεωργίου. Ναι. Ήταν εντάξει, εξετάσεις τους βγήκανε.
0: Πώς ακριβώς έγινε για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
1: Λοιπόν, για αυτούς που μόλις άνοιξαν τους δέκτες τους. 2:25 το μεσημέρι. Στην στάση Καν-Καν, Δήμο Νεαπόλεως Οικαιών, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Στη στάση αυτή λοιπόν προσεγγίζει ένα λεωφορείο. Του κτέλ σταματάει. Σταματάει για να κατεβάσει κόσμο. Κατεβαίνει μια γυναίκα 62χρονη, είναι να ανέβει μια 21χρονη. Την ίδια ώρα έχει μια κατηφόρα από πίσω, πριν φτάσει σε αυτή τη στάση. Κατεβαίνει το 57. Το οποίο ηλεκτρικό λεωφορείο του 2024. Για άγνωστο προς στιγμήν. Για άγνωστη προς στιγμήν αιτία, και ενώ ο οδηγός, 55χρονος, έμπειρος, είχε προ...

0: ακροατές.
1: Σας ακούμε.
0: Υγεία να έχουμε και να μην έχουμε τέτοιου.
2: Δήμαρχε, τι γίνεται, σημείο Καρμανιόλα είναι ή συνέβη κάτι άλλο, τι μαθαίνετε εσείς?
1: Ας τον αφήσουμε λίγο.
0: Σωστά είπατε να μην μετατραπεί το ατύχημα σε δυστύχημα. Κοιτάξτε, αν δεν ερευνηθούν σε βάθος με πυρογνώμονες τα δεδομένα, δεν εξηγείται με την απλή λογική.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε βλάβη στο ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έπαθε κάτι εγκεφαλικό, καρδιακό, κάτι
1: ναι, παίζει,
0: άλλο,
1: ναι, ναι.
0: Ο οδηγός.
2: Είναι και αυτό, ναι, πολύ παθολογικό, ασφαλώς.
1: Έχει δίκιο.
0: Εγώ ήμουν εκεί και τώρα σε 3 λεπτά είμαι καθοδόν, πηγαίνω πάλι εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση λογική. Δεν ξέρω εάν για κάποιο άλλο λόγο έπαθε πανικό ο οδηγός και...
2: Έχετε μάθει, Δήμαρχε, τι λένε οι επιβάτες? Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες από τους επιβάτες, γιατί το 57, το οποίο οδηγούσε του ΟΑΣΤ, κατέβαινε εκείνη την ώρα. Είχε επιβάτες, ναι, μέσα το λεωφορείο. Οι επιβάτες τι λένε?
0: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ο δρόμος δεν είναι καλός. Εγώ λέω πολλές φορές είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης μου και με τις άλλες ιδιότητες του ξέρει εδώ και χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, πάνω από 15 χρόνια,
1: έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ότι κάνουμε αγώνα.
1: Συνομολογώ.
0: Δυστυχώς δεν τις ακουστήκαμε ούτε από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Έτσι. Αλλά
2: ποιος
0: ούτε
2: είναι
0: υπεύθυνος,
2: Δήμαρχε, τι γίνεται?
0: Γιατί αυτός ο δρόμος είναι ΕΠΟ, επαρχιακή οδός νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη. Είναι αυτός ο δρόμος ο οποίος ξεκινάει από το 0, από την πλατεία Δημοκρατίας, από το άγαλμα εκεί, βγαίνει στη Λαγκαδά, στις 12 όροφες κάνει μια κλίση προς τα δεξιά, μπαίνει στη Βενιζέλου στη Νεάπολη, στο ρολόι στρίβει δεξιά στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, περνάει όλη τη Νεάπολη, βγαίνει στο κομμάτι Στικές Νεάπολη.
2: Και φτάνει flyover. Δήμαρχε, ποιος είναι όμως υπεύθυνος? Είναι οι Δήμοι, δύο Δήμοι, εσείς και ο Παύλου Μελά?
0: Η επαρχιακή
2: είναι η περιφέρεια.
0: Η επαρχιακή οδή ήταν και είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και μεν περιφέρεια.
2: Είχατε απευθυνθεί στην περιφέρεια, λοιπόν, το είχατε επισημάνει.
1: Έτσι όπως το λέει η Ελένη Ιατρού, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λέει ο μισός δρόμος είναι στον έναν Δήμο, Παύλου Μελά, και ο άλλος
2: είναι. Η μία λωρίδα.
1: Και η άλλη στον άλλο. Άλλη μισή είναι στο Δήμο Νεαπόλεως Αιγαίων, σημαίνει ότι γιατί να το κάνω εγώ κάτω εσύ, ή γιατί να ασχοληθώ εγώ, ασχολήσω εσύ.
0: Δεν υπάρχει κάτι παλάκι μεταξύ μας. Επειδή αδιαφορούσε το κράτος, οι κυβερνήσεις. Εδώ και
2: τι θέλετε να πείτε,
0: στέλνετε
2: επιστολές και δεν παίρνετε απάντηση, πώς αδιαφορούσε?
0: Με πρόταση δική μου συνονοηθήκαμε και βάλαμε λεφτά στα όρια της νομιμότητας, βάλαμε λεφτά στο Ταμείο του Δήμου και εκφωνήσαμε εμείς ως Δήμοι τη μελέτη από κοινού με το Δήμο Παύλου Μελά.
1: Πήγα και το είδα τους χάρτες αποτυπωμένους πάνω στο έδαφος, έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Αλλά
0: ναι,
1: δεν...
0: έχουμε έτοιμη τη μελέτη για το κομμάτι αυτό και περιμένουμε να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας.
2: Να χρηματοδοτηθεί. Με τι χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, πότε βλέπετε δηλαδή να αρχίζει η εκπόνηση υλοποίηση?
0: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί εξαρτάται από το πόσο θα ανταποκριθεί.
1: Θα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Τι μας είπαν οι Ιαπωνέζοι πριν?
1: Κύριε Δανιηλίδη, αγαπητέ μου Σίμω, θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Εσείς πηγαίνετε προς τα εκεί, είστε καθοδόν. Θα πληρωθείτε. Θα μαζέψετε. Α, είστε, φτάσατε.
2: Αλλά εσείς στέλνατε, Δημάρχε, επιστολές. Εσείς και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και τα λέγατε. Αυτό μας είπατε.
1: Ελένη, θα μαζέψει όλες τις πληροφορίες. Θα αναλύσει την κατάσταση για να καταλάβουμε τελικά τι έφταιξε. Για να μην ξαναγίνει. Γιατί κυκλοφορεί κόσμος, ανεβάζουν ψυχούλες και με τον ΟΑΣΤ και με το ΚΤΕΛ και με το ένα και με το άλλο, να μπορέσει να προστατευθεί η σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο, πάλι μαζί θα είμαστε, Ελένη Ιατρού.
2: Εδώ, βέβαια.
1: Εδώ, πρώτα Θεός γεροί να είμαστε. Γιατί
2: εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά και αυτό μου είπε, μαζί με τον Δήμαρχο Νεαπόλεως Αιγαίων, τον Σίμω τον Δανιηλίδη. Κάναμε
1: ενέργειες,
2: λέγαμε τα κακοσκήμενα. Δεν βλέπαμε αποτέλεσμα. Ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, είναι ενημερωμένος και όπως είπε και ο κύριος Δανιηλίδης, προχωράει η μελέτη να δούμε πότε θα γίνει πράξη όμως. Και
1: οι Σαλόνικ λένε ότι άμα θέλει.
2: Θα μπορούσαμε να έχουμε 4 νεκρές γυναίκες.
1: Ελένη, άκουσε με το παλιότερο. Στην Δυτική Θεσσαλονίκη λένε ότι άμα θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, δώσ' το στο Σίμω Δανιηλίδη. Θα στο λύσει.
2: Αυτό είναι δέσμευση. Δήμαρχε, περιμένουμε να μας πείτε αύριο ότι λύνεται.
1: Ξέρω 50 χρόνια τώρα.
2: Για να δούμε λοιπόν, ρε, αύριο. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Θα τα πούμε αύριο. Να είστε
1: εδώ
0: καλά.
1: Εδώ είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας από τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Τώρα ξυπνήσαμε. Τέσπαντο, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εύχομαι και προσεύχομαι. Ειδικά η κοπελίτσα των 21 χρόνων που είναι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή χειρουργείται
0: αμήν.
1: Κερδίσει τη μάχη.
0: Έτσι.
1: Και οι άλλοι τραυματίες βέβαια να το περάσουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ.
2: Να είστε καλά. Να μην είμαστε,
0: λοιπόν,
2: να προλαβαίνουμε αυτά.
0: Ευχαριστούμε,
2: Δημαρχέ.
0: Τον κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, τον καθηγητή ιατρικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ.
2: Και τον ερευνητή μας που θα μας συστηθεί, το όνομά σου παρακαλώ.
3: Κώστας Μητσόπουλος.
2: Και είναι ερευνητής στη Σχολή Ιατρικής,
0: να μαζί με τον κύριο Παμίδη.
2: Ακαδέμια, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ακαδέμια, λοιπόν. Μιλάμε για Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα περίπτερο που αξίζει να επισκεφτείτε, γιατί εκεί τεχνολογία. Μίλησα με τον κύριο Παμίδη και μου έλεγε ηλεκτρονικά και ρομποτικά γάντια που βοηθούν κινητικά. Κομπιούτερς που συνδέονται με τον άνθρωπο. Ένα κοινωνικό ρομπότ που εξυπηρετεί δήμους, υπηρεσίες, προγράμματα. Τι γίνεται, κύριε Παμίδη?
3: Πανδεσία.
2: Πανδεσία. Θέλουμε να μας τα πείτε όλα εδώ, εξομολόγηση.
0: Να χάσουμε κιλά, υπάρχει ένα ρομπότ έτσι.
3: Ναι, νομίζω αυτό ότι βοηθάει και στα κιλά. Οπότε αν αλληλεπιδράσει κανείς.
2: Ορίστε, νάτα.
0: Είναι απλά κάτι.
2: Θα έρθουμε και οι δύο μετά. Αν και εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να είμαστε τζούσι, γιατί τρώμε καλά, πώς να το κάνουμε. Έχουμε ωραία κουζίνα. Εξάλλου τα πάχη μας, τα κάλλη μας, κύριε Τριανταφυλλίδη.
3: Καταπολεμούμε με δύο πράγματα την. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας, τέλος πάντων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα σωματικής αλλά και νοητικής ενδυνάμωσης για να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο της ευπάθειας, της ευαλωτότητας κτλ.
2: Πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή, τι κάνετε?
3: Κάνουμε λοιπόν νοητικές ασκήσεις και σωματικές ασκήσεις μέσα από παιχνίδια σοβαρού σκοπού κτλ.
2: Ναι.
3: Τα οποία τώρα τρέχουν και τα κοινωνικά ρομπότ.
2: Θα πείσουν το μυαλό μας να μην τρώει?
3: Όχι, αλλά τουλάχιστον πάμε και εντείνουμε ένα πρόγραμμα φυσικής κίνησης, άσκησης, αλλά και νοητικής άσκησης.
2: Να προσπαθήσουμε. Δεν με πείθετε πολύ, να ξέρετε.
3: Να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα.
2: Τα γάντια θέλω να μας πείτε, τα ρομποτικά.
0: Μισό, γιατί δεν παρουσιάσαμε το όνομά σας.
3: Μητσόπουλος Κωνσταντίνος.
0: Ο κύριος Μητσόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πόσων ετών?
3: 33 είμαι τώρα.
2: Ερευνητής, λοιπόν, στην ομάδα του κύριου
0: Παμίδη. Υποψήφιος διδάκτορας, μάλιστα. Και πώς ακριβώς συγκεκριμενοποιείτε η δική σας συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα?
3: Στο πρόγραμμα και θέλουμε για τα γάντια ή γενικά για το πρόγραμμα της ΔΕΘ.
0: Αυτά που θέλει να ακούσει ο ακροατής μας τώρα. Και...
3: γενικά το εργαστήριο συνολικά κάνουμε μια εισαγωγή, και ο κ. Μπαμίδης θα τα έλεγε καλύτερα. Εφαρμόζουμε πολυτροπικές μεθόδους για να μπορούμε να συλλέξουμε και πληροφορίες από τους ανθρώπους και να παρέχουμε βοήθεια. Τώρα με τα γάντια που λέμε που ακούγονται λίγο κάπως καλύτερα.
2: Ναι, ερχόμαστε στο περίπτερο. Τι θα δούμε?
3: Αυτό το κάθε διήμερο εμείς αλλάζουμε τι επιδεικνύουμε στο στάντ το δικό μας.
2: Ωραία, τι έχετε επιδείξει μέχρι τώρα και τι ακολουθεί?
3: Εργαστήριο Ιατρικής, Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας. Το πρώτο λοιπόν διήμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο, δείξαμε τα συστήματα σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης μαζί με το κοινωνικό ρομπότ και μαζί με άλλα μικρότερα
0: γιατί
3: συστήματα.
0: Γιατί το λέτε κοινωνικό ρομπότ? Είναι ρομπότ και είναι και κοινωνικό.
3: Της αλληλεπίδρασης.
0: Α, και πώς?
3: Είναι φτιαγμένο όχι για να...
0: Πώς συγκεκρινοποιείται η αλληλεπίδραση? Για πέστε μας ένα παράδειγμα.
3: Ας πούμε,
0: το
3: στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε να αλληλεπιδρά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Άρα δεν αλληλεπιδρά, θέλουμε να το κάνουμε.
3: Όχι, αλληλεπιδρά ίδια. Εμείς θα του προσθέτουμε υπηρεσίες για να μπορέσει να πηγαίνει κανένα στο Δήμο και να του λέει τι να κάνει, πού να βρει την αντίστοιχη υπηρεσία. Πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί
0: feedback, δηλαδή,
3: στο πρόγραμμα της ημερήσιας φροντίδας που θα παρέχει ενδεχομένως ο Δήμος κτλ. Όχι, ακόμα αν το έχει στο σπίτι του, να του φέρνει διάφορες, να του κάνει διάφορες εξυπηρετήσεις.
2: Για τους ανθρώπους που χρειάζονται έναν άνθρωπο ως βοήθεια.
3: Για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο διήμερο.
2: Αν είναι μόνος του, νιώθει μοναξιά, θα πάρει το ρομπότ του.
3: Αυτό είναι το πρώτο διήμερο που έκλεισε. Αυτό το διήμερο που τρέχει Δευτέρα και Τρίτη, δείχνουμε τα ρομποτικά γάντια και την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή.
2: Τι κάνουν αυτά,
0: τώρα,
2: πείτε
0: μας. Δεν είστε ο καταλληλότερος να το ρωτήσω, γιατί για το ρομπότ θα μου πείτε πάλι.
2: Πήγαμε στα γάντια, Αλέξανδρε, αλλάξαμε θεματική.
0: Μπορεί το ρομπότ και τα γάντια να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη παρουσία?
3: Την ανθρώπινη παρουσία για την ώρα δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν, όμως ενισχύουν.
2: Ούτε και αργότερα, κύριε Παμίδη.
3: Ναι, ούτε και αργότερα.
2: Να βοηθήσουν.
3: Με την έννοια ότι εμείς ψάχνουμε να δούμε βοηθούς που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν, όχι να αντικαταστήσουν ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο, την έλλειψη του ανθρώπου προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε. Εντάξει.
2: Οπότε ερχόμαστε στο περίπτερο, βάζουμε τα γάντια.
3: Βάζουμε τα γάντια. Ο Κώστας θα σας πει.
2: Κωνσταντίνε.
3: Τα γάντια που είχαμε τη Δευτέρα και Τρίτη ήταν. Είχαν αναπτυχθεί από κάποιους.
0: σας εδώ τα γάτια.
4: Όχι. Δεν μπορούν να τα δουν κιόλα για να περάσουμε το μήνυμα.
2: Τα βλέπουν οι επισκέπτες.
0: Πού, σε ποιο περίπτερο?
3: 17.
0: Να το πούμε.
3: Στο περίπτερο του Απιθύτα, stand 1.
2: Ακαδημία.
0: Stand 1. Περίπτερο 17. Πάντε να φορέσετε τα γάτια σας.
2: Και τι γίνεται με αυτά τα γάτια, λοιπόν?
4: Είχαμε δύο γάτια σε εκείνο το διήμερο. Το ένα είναι λίγο πιο, πιστεύω, προσβάσιμο στο κοινό, που ήταν ένα γάντι υποβοήθησης κάρπα, που ανάπτυξε μια φοιτητριά μας στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουμε σαν εργαστήριο.
2: Δηλαδή, πώς λειτουργεί?
4: Ανέπτυξε ένα έξυπνο γάντι με κάποιες αισθητήρες πίεσης και μικροϋπολογιστές πάνω, το οποίο μπορεί να δίνει ρυθμό με ήχους και με κάποιους τρόπους feedback, και έχει φτιάξει και μια εφαρμογή μαζί, η οποία μπορεί να εκπαιδεύει τους χρήστες στο σωστό ρυθμό του κάρπα και να δίνει πληροφορίες όπως που είναι ο κοντινότερος σταθμός.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
4: Μάλιστα.
0: Κύριε καθηγητά, μόλις χθες μας ελέγχθη για το κάρπα που είπατε τώρα, ότι έβγαιναν από το μετρό, καταραίει ένας άνθρωπος και τιόντουσαν μεταξύ τους γιατί κανένας δεν ήξερε να κάνει, να κάνει κάρπα. Δηλαδή, και το επισημαίνει, το είπαμε χθες στην αστυνομία για να επιτείνουν, για να επιταχύνουν και την επιμόρφωση κλπ. Και αυτό τώρα μπορεί να κάνει το γάντι να δώσει.
2: Πολύ γρήγορα να μας πείτε. Εγώ ξέρω ότι έχουν και ένα καθρέφτη. Θέλω να στηθώ μπροστά του και να πω: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Πρέπει σε δύο λεπτά να κλείσουμε, ξέρετε, για να πάμε σε ειδήσεις. Έχουν μαγικό καθρέφτη. Όχι, θέλω να μου πείτε τι κάνει αυτός ο καθρέφτης.
0: Όχι, δεν θα πούμε για το
2: πρόβλημα. Να πούμε μετά τις ειδήσεις, Αλέξανδρε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να κρατήσουμε σε αγωνία τους ακροατές. Αυτό θέλω.
0: Ναι,
2: Όχι. Δεν θα πούμε τώρα. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ό,τι πεις,
2: και μετά σε δελτίο ειδήσεων.
0: Εδώ είναι η αρχόντισσα, Έλενη.
2: Μείνετε μαζί μας, μην αλλάξετε 102 FM. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων αλλά και 9 οχήματα. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται μέχρι και αυτή την ώρα η 21 ετών κοπέλα, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΑΣΤ σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από τα λεωφορεία να καταλήγει σε στάση όπου βρίσκονταν οι τραυματίες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απαντώντας την κριτική που δέχθηκε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια πεδαριώδη επικοινωνιακή πολιτική σε βάρος των προτάσεών του. Ο πρόεδρος της Ελλάς υποστήριξε ότι η πολιτική του πρόταση αποτελεί ένα σχέδιο δεκαετίας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο προσωπικός του στόχος είναι η στρατηγική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμού στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο μεταξύ, άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,99 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιανουάριο του 2023. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επίθεσης με ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεξαμενή που περιείχε πετρελαϊκά προϊόντα πήρε φωτιά στον τερματικό σταθμό. Στα δικά μας και πάλι, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flywing στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom θα πραγματοποιηθούν αύριο. Η κηδεία του 40χρονου πισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια, πατέρα ενός παιδιού, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στον πύργο της Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου στην Κατσικά Ιωαννίνων. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε εξαγοράσιμη φυλάκιση 20 μηνών καταδικάστηκε εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Η 36χρονη κρίθηκε ένοχη για κλοπή κατά εξακολούθηση, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές το διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο σε βάρος της ίδιας παθούσας, με τη λία της να ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με μπετονιέρα σε σιδηροδρομική διάβαση στην κεντρική Πολωνία. Από τους συνολικά 20 τραυματίες, 7 διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν,
1: τι υπέροχες μουσικές, Αλέξανδρε. Ναι, Νίκος Θίδες.
0: Νίκος Κακαρίκος.
1: Εννοείται Νίκος Κακαρίκος μοναδικός.
0: Και αυτού ο κύριος Κοσμόγλου να βλέμε τα ονόματα των τεχνικών. Εννοείται. Γιατί
1: δίχως, είμαστε ομάδα. Δίχως αυτούς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είμαστε να μας κλαίνει οι ρέγγες, λοιπόν, για δεν να υπάρχουμε. Τα λέμε και αυτά.
1: Μην επεκφεύγεις όμως. Δεν έμεινα υπεκφεύγω. Στο μαγικό καθρέφτη. Κωνσταντίνε.
0: Εσύ με τους καθρέφτες.
1: Μα τι να κάνουμε. Είναι και ψηφιακός. Έχει να πει πολλά. Εγώ θέλω να του πω: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η ομορφότερη. Θα μου απαντήσει.
2: Δεν είναι πολιτικό να δίνει τέτοιες απαντήσεις. Αυτό που κάνει ο καθρέφτης είναι να παίρνει βίντεο από το πρόσωπο του ανθρώπου, κυρίως γελικιωμένος, έχει κατασκευαστεί από ένα συνεργάτη μας στο εργαστήριο, τον κ. Μαρετόπουλο. Ο σκοπός είναι με την κάμερα μπορεί να εντοπίζει τους καρδιακούς παλμούς του ανθρώπου, να εντοπίζει με κάποια συναισθήματα και την κατάστασή του και να δίνει κάποιες συμβουλές για επίσκεψη γιατρού. Και
1: λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βαμίδη, να κλείσουμε.
3: Το συνδυάζουμε λοιπόν αυτό με μια ακόμα ένα παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει για να τρέξει το Παρασκευά Σαββατοκύριακο, το τελευταίο και αυτό έχουμε, για να μετρήσουμε την πραγματική ηλικία του ανθρώπου μέσα από εγκεφαλικές μετρήσεις, από συμπεριφορικές μετρήσεις, από μετρήσεις σωματικές και νοητικές. Προσπαθούμε να δούμε τη λειτουργία. Λειτουργική ηλικία του ανθρώπου και όχι αυτή που λάβει ταυτότητα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Στέλντε ένα περίπτερο 17, Ακαδέμια, Παναγιώτης Βαμίδης, καθηγητής ιατρικής στο ΠΙΧΗ, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Στέλντε ένα, είπαμε, περίπτερο 17.
0: Ακαδέμια.
1: Κρατάω σημειώσεις, έχω σκονάκια. Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
3: Να είστε καλά.
1: Εμείς συνεχίζουμε με τις ωραίες μας μουσικές.
0: Να είστε καλά, μπράβο.

0: Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλούς καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλάμε πάντα έξω από το περίπτερο της R3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ. Και ΧΑΝΘ ταυτισμένη, σάρκα από τη σάρκα της Θεσσαλονίκης, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Όπως λέμε, Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι λέμε και τη ΧΑΝΘ, να λέμε τα αναλυτικά τα χρόνια. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς εξειδικεύεται αυτό το έργο και τα προγράμματα της ΧΑΝΘ.
1: Καρχήν, καλησπέρα σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαν πολυσχηδείς. Ξεκινήσατε λέγοντας για τον Πανθεσσαλονίκιο Σύλλογο. Ναι. Έτσι. Είχαν, είναι υπεράνω. Είναι παραπάνω από ομάδες.
0: Και ξεκίνησε από εκεί το μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Το 1919 το έφερε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι.
1: Το έφερε στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Λοιπόν. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Το ΧΑΝΘ, μάλλον το μπάσκετ, στην ουσία, ας το πούμε, ήταν μια επινόηση ενός γυμναστή στην Αμερική, στη YMCA στο Ρότσεστερ, και αποφάσισε να το μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μάλιστα προπονητικό δίπλωμα το έβγαλε ο Μίμης Τσικίνας, εμβληματικός
2: διευθυντής. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε μας, μας ξεπερνάει η επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχαμε μια απώλεια της κατανόησής σας.
0: Γιατί είχαμε αυτό το γεγονός.
2: Είχαμε μια μεγάλη απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, 54 ετών, του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Γιαννάκο, εσείς έχετε εικόνα για το τι
0: ακριβώς συνέβη? Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα.
0: Για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, τι συνέβη, τι έγινε?
3: Άφησε την τελευταία το πνοή ο Γιώργος.
0: Έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Ναι. Για πέστε μας.
3: 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει άγνωστο από μια κλινική στο Κορονάκι, ένα ιατρείο παθολόγος, λέει, ολιστικής ιατρικής. Προφανώς έκανε αισθητικές επεμβάσεις.
0: Αισθητικές παρεμβάσεις, μάλιστα.
3: Ναι. Που σχετίζονται με το αίμα. Το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο, εκεί ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει, είχε ανακοπή, είπε μετά ποιος είναι ο ασθενής, προσπαθούσε να κάνει κάρπα, δεν τα κατάφερε ο γιατρός, παρέλαβε το ΕΚΑΒ, δηλαδή σε 5 λεπτά έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ και οι διασώσεις προσπαθούσαν καθοδόν
0: να τον επαναφέρουν
3: χωρίς να τα καταφέρουν. Όπως και στο νοσοκομείο έκαναν τιτάνια προσπάθεια, οι γιατροί δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και στο νοσοκομείο Ελπής που εφημέρευε, άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκη.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα. Αυτά τα κέντρα αισθητικής ή ό,τι άλλο είναι, υποχρεούνται να έχουν backup, υποστήριξη και έναν κανονικό γιατρό, ο οποίος στην περίπτωση που ένα στο εκατομμύριο.
2: Και αν υπήρχε έγινε, και γιατρό σε αυτό το κέντρο.
0: Υπήρχε. Πρώτα ξεκινάμε με αυτό. Μα κάλεσε το ΕΚΑΒ, άμα υπήρχε γιατρός.
2: Για να το πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω βοήθεια, φαντάζομαι, υπήρχε, κύριε Γιαννάκο.
3: Κι άλλο ένα πρέπει να πείτε είναι γιατί δεν πήγε αυτός ο γιατρός μαζί με το ασθενοφόρο, εφόσον ήταν γιατρός, να βοηθήσει στην διακομή.
2: Υπήρχε. Εσείς ξέρετε, υπήρχε ακριβώς.
0: Να δούμε, να υπήρχε.
3: Ο γιατρός ήταν εκεί, ναι.
0: Α, υπήρχε γιατρός από το συγκεκριμένο αισθητικό κέντρο.
3: Ναι, εμείς όμως δεν πήραμε το διπλωμά του αν είναι γιατρός.
0: Α, αυτός, μάλιστα.
2: Δήλωσε, καταδήλωσε γιατρός, λοιπόν.
0: Καλά, εντάξει. Οκ.
2: Ναι. Η λοιπόν, μονάδα του ΕΚΑΒ είχε δικό της γιατρό?
3: Όχι, είχε ιδιώτη άσκοπτης. Αλλά είναι εκπαιδευμένοι όμως να κάνουν κάρπα.
0: Μα αν υπάρχει πληρότητα.
2: Συνέχεια, πόσες ώρες γινόταν η προσπάθεια επαναφοράς?
3: Δεν ήταν, εμείς κληθήκαμε 4:21. Ο πρώτος με τη μηχανή έφτασε 4:25 και το ΕΚΑΒ 4,5 ώρα. Δηλαδή ήταν άμεση ανταπόκριση το ΕΚΑΒ.
2: Όταν τον παραλάβατε, σε τι κατάσταση ήτανε?
3: Σχεδόν νεκρός. Δεν επικοινωνούσε.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και θα δούμε στην ροή των ημερών.
3: Εδώ πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, βέβαια, πώς λειτουργούν όλα αυτά.
0: Μα γι' αυτό εγώ αμέσως εκεί πήγα, πρόεδρε μου. Εκεί πήγα το αυτό. Ότι λειτουργούν, έχουν ιατρικό προσωπικό.
3: Δηλαδή, όταν αφηγοκεντρήσει το αίμα, όταν κάνει πλασμαφέρεση.
0: Καλές είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Συγγνώμη, τι είπατε ότι γινότανε, κάτι αναφέρατε, πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Σχετίζεται με το αίμα, λέει, ναι.
3: Σχετίζεται με το αίμα η πλασμαφαίρεση.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά δεν γνωρίζαμε τι. Οπότε μας λέτε τώρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβουμε όλοι όσοι μας ακούνε πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό να γίνεται σε επιστοποιημένα κέντρα, να ξέρουμε ποιος μας το κάνει, ότι είναι επιστοποιημένος γιατρός. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια άλλη κουβέντα.
3: Δεν ξέρουμε αν είναι επιστοποιημένος ο άνθρωπος, μπορεί και να ήταν.
2: Μπορεί και να είναι, βέβαια. Αλλά πρέπει και εμείς να τα τσεκάρουμε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν σε κάτι τέτοιο.
0: Καταδήλωσή του γιατρός. Κύριε Γιαννακό, κύριε Πρόεδρε.
3: Όταν λέω καταδήλωσή του, εμείς όταν πάμε εκεί. Ναι. Να παραλάβουμε τον
0: δεν ψάχνουμε να δούμε τα πτυχία του και τα αυτά του. Λογικό είναι. Σας
2: κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
2: Εμείς λοιπόν, να επανέλθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Είδα το πρόγραμμά σας πόσες σελίδες, 54 σελίδες πρόγραμμα με ομάδες. Τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είναι μόνο ομάδες. Η Χάνθη είναι πολυσχηδής. Έχει δράση, κοινωνική προσφορά, ομάδες,
0: κατασκηνώσεις.
1: Έχει γράψει
2: ιστορία.
0: Ρατήστε εμένα.
1: Και εμένα η βάση μου και το εφαλτήριο, μάλλον ο γεννήτωρας της επαφής μου με τον οργανισμό ήταν οι κατασκηνώσεις. Και εγώ υπήρξα στις κατασκηνώσεις. Ναι. Είναι πολυσχηδής λοιπόν ο οργανισμός. Γι' αυτό και χωράνε όλοι. Και,
2: είναι μια μεγάλη αγκαλιά η Χάνθη για όλη τη Θεσσαλονίκη και κατά ψέματα.
0: Και έχει τους χώρους υποδομής και τα μπάσκετ και τα αθλητικά.
2: Και να πούμε και το άλλο, γιατί το βίωσα φέτος το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ο μοναδικός ίσως φορέας που έχει όλο τον Αύγουστο δραστηριότητες. Ναι. Δεν μας εγκαταλείπει, δεν λέει ότι εγώ αυτή την εβδομάδα θα κλείσω. Και εμείς οι ερμηγονείς που δουλεύουμε και είμαστε στην πόλη, λέμε εντάξει, έχουμε τη Χάνθη, θα πάμε.
0: Έτσι.
2: Τα παιδιά μας.
1: Έχει, η Χάνθη πάντα ήταν πρωτοπόρα. Είχε. Και
2: θυμάμαι
1: το, βέβαια,
2: όταν είχα βγάλει ένα άλλο ρεπορτάζ, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι. Καλά, μία καρέκλα, η πρώτη μπασκέτα δεν ήταν μια καρέκλα που μπήκε στον τοίχο, άνοιξε στη μέση και έτσι μπαίναν τα καλάθια.
1: Σωστά. Αυτό που
2: εκπληκτικό, έτσι. Εκπληκτικό.
0: Ναι. Γιατρού, υποκλίνομαι, γιατρού. Υποκλίνομαι.
2: Γιατί έχω κάνει πολλές ώρες ρεπορτάζ.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, η ιδέα ήταν του γυμναστή από την YMCA στην Αμερική ήταν. Ότι επειδή ήταν, έτυχε να είναι σαν ένα χειμώνα πολύ βαρύ που είχε πολύ χιόνι και βροχή, άρα τα παιδιά έπρεπε, οι φοιτητές του έπρεπε να είναι μέσα σε κλειστούς χώρους. Έψαξε λοιπόν να βρει ένα τρόπο για να απασχολήσει τους φοιτητές ώστε να είναι και γενικότερα ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αναποδογύρισε μια καρέκλα, πήρε μια μπάλα του μπάσκετ, συγγνώμη, μια μπάλα του ποδοσφαίρου η οποία έκανε καλή γκέλα στο πάτωμα. Και στην ουσία εκεί ήταν η πρωτόλια, το πρωτόλιο παιχνίδι που τους έβαζε να βάζουν την μπάλα μέσα στην καρέκλα.
2: Συγκλονιστικό.
1: Με τον ίδιο τρόπο ήρθε και εδώ πέρα το 1919. Βέβαια κάποια στιγμή έχουμε στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ.
2: Όταν το 19 άλλοι φτιάχναμε βανιά μπάλες για να κάνουν ποδόσφαιρο, να παίξουν ποδόσφαιρο. Εσείς ήσασταν στο μπάσκετ
1: τότε. Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι ραφές ήταν από την έξω μεριά και όχι από τη μέσα μεριά.
2: Και αυτό λίγο δυσχέρινε. Ναι. Πείτε μας λίγο τα καινοτόμα, τα πρόσφατα
1: να
2: προγράμματα.
1: Να σας πω όμως μόνο αυτό, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Κάποιος αποφάσισε λοιπόν τότε, γιατί είχαν και μια σκάλα, υπάρχει μια ρέπλικα στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ, που είναι Μουσείο Μπάσκετ αναγνωρισμένο από τη FIBA και είναι το μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αποφάσισε αντί να ανεβαίνουμε την καρέκλα να παίρνουν την μπάλα που έμενε να κάνουν και μια τρύπα τελικά στην καρέκλα, ώστε η μπάλα να πέφτει από μόνη της.
2: Με σκάλα λοιπόν παίρναν την πρώτη. Δηλαδή βάζαν το καλάθι και ανεβαίναν με σκάλα να πάρουν την μπάλα πάλι πίσω.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μια ρέπλικα που είναι ακριβώς όπως ήταν και μάλιστα έχουμε και την πρώτη φωτογραφία το 1919. Την αυθεντική φωτογραφία που παίζουν τα παιδιά μπάσκετ.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα προγράμματα να πούμε εντάχει και να δώσετε το στίγμα ότι η Χάνθ δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, αλλά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τη Θεσσαλονίκη και μπορούν όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς
2: και
0: το θέλουν,
2: προσβάσιμοι και σε όλα τα καλάνδια να
0: το θέλουν, ναι ακριβώς, για να, γεια σας. Γεια σας. Εμείς λέμε γεια σας, γεια σας, γιατί περνάει
1: η πολίτες έξω,
0: και μας. Ναι, μα ναι, ναι, ναι. Ολοζόνταν. Είναι αυτό που λέμε ότι μας κόπτεται παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, πάμε.
2: Να μας πει λοιπόν τα καινοτόμα.
1: Να σας πω καταρχήν ότι όλο το πρόγραμμα και όλο το στήσιμο γενικά του οργανισμού είναι γύρω από το τρίπτυχο ψυχή, σώμα, πνεύμα, ψυχή, που στην σώμα. Ουσία αυτό δηλώνει και το ισοσκελές τρίγωνο που έχουμε. Άρα και οι δράσεις μας έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με την ψυχή μας, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων παιδιών, που έχει να κάνει με τη σχολή στελεχών, που παράγει σχολή, είναι σχολή στελεχών και νέων εθελοντών. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ενεργούς πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται
2: με
1: και για την αλληλεγγύη.
2: Για να καταλάβει ο ακροατής.
1: Ο τρόπος με τον οποίο, καταρχήν με τη βιωματικότητα, δηλαδή τους κάνουμε διάφορες δράσεις για την πόλη τους, όπως το είμαι ενεργός πολίτης και όχι απλά κάτοικος, που έχει να κάνει με τις δενδροδόχους που είναι κενές, με τις δενδροφυτεύσεις, με τους καθαρισμούς των παραλίων.
2: Τι ωραίο.
1: Με τους καθαρισμούς.
2: Άρα δεν είμαι αδιάφορος και δεν περιμένω από τον φορέα, από τον Δήμο, από την υπηρεσία.
1: Είμαι πολίτης και όχι απλά κάτοικος.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή συνεχώς ανανεώνουμε την παρουσία, ευχαριστούμε θερμότατα
2: τον κύριο Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ.
0: Τον κύριο Γκανάκη.
2: Δημήτρη Γκανάκη,
0: η Ερτρία είναι το μόνιμο σπίτι σας.
1: Το ξέρουμε.
0: 50 μέτρα.
1: Μεγαλώνουμε και μαζί, νομίζω.
2: Και 102 FM ακόμα παραπάνω. Μεγαλώνουμε μαζί, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τα προγράμματά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι να γίνουν όλοι ενεργοί. Ενεργοί πολίτες.
0: Έτσι, ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί μικροί πολίτες, νέοι, που μας έρχονται από τις
2: ΣΕΡΕΣ. Διεθνές Πανεπιστήμια ΣΕΡΟΝ.
0: Εσείς θα τραβάτε για την κυρία εδώ που είναι το αστέρι. Εσείς δεν θα μιλήσετε δηλαδή. Ελάτε και πιο εδώ κοντά. Μην εδώ.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις οργάνωση.
0: Συμμετοχή.
2: Και μικροκάμερα και φωτογραφική μηχανή. Αλέξανδρε, τι κάνουμε.
0: Τίποτα,
2: τι κάνουμε, είμαστε πίσω.
0: Εδώ.
2: Αύριο έρχομαι. Εγώ με φωτογραφική μηχανή. Σκηνοδοσία.
0: Τηλεσκηνοδοσία.
2: Λάθος γωνία έχετε, παιδιά. Γυρίστε λίγο για από εδώ. Δεν είμαι στο πλάνο. Θα κάνω σε μερικούς. Τι να κάνω. Τι να πετάξω προς τα εκεί να μπω.
0: Τα παιδιά να δείξουν.
2: Το όνομά σου. Καλώς μας ήρθες από τις ΣΕΡΕΣ.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Δήμου Νικολέτα. Είμαι υπεύθυνη τη φοιτητική.
0: Πέστε και τα ονόματα
2: των συναδέλφων. Είναι στη φωτογραφική μηχανή.
4: Στη φωτογραφία η Γεωργία και η Βαΐα και ο Θεόφιλος στο βίντεο.
2: Συγχαρητήρια, πλήρης οργάνωση. Διεθνές Πανεπιστημίου.
0: Και τι ακριβώς κάνουμε?
4: Αυτό που κάνουμε, ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε πάνω στην κατασκευή και το σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών μοτοσυκλετών, ουσιαστικά για να συμμετέχουμε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Moto Student, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στην Αργωνία της Ισπανίας.
2: Σε τι στάδιο είμαστε τώρα, το έχουμε ολοκληρώσει?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σχεδιασμό, κατά το Δεκέμβριο, ακριβώς.
2: Ηλεκτροκίνητο.
4: Ακριβώς, είναι τύπου Moto 3 MotoGP.
2: Σκοπός είναι ο διαγωνισμός.
0: Οδηγήσει, θα τρέξει και
2: γυναίκα θα είναι, Αμαζόνα, είμαι σίγουρη.
4: Θα είναι Αμαζόνα.
2: Θα είναι Αμαζόνα. Από πού είναι?
4: Είναι από την Ακαδημία ARP.
2: Ναι.
0: Και...
2: Από πού κατάγεται? Ελληνίδα ξένη.
4: Ελληνίδα.
2: Από ποια πόλη είναι?
4: Από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
2: Αθήνα λοιπόν. Όχι. Ακριβώς. Εδώ πες, κολλάει το κράτος των Αθηνών. Όχι λοιπόν. Θα πάρετε από πίσω και συνοδηγείτε στην επιβάτηδα.
0: Ναι.
2: Και μία Θεσσαλονικιά μου, ρε.
4: Μία Θεσσαλονικιά,
2: ναι, αλλά το μυαλό από πού είναι?
4: Τα μυαλά γενικά χωρίζονται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι το έχουμε κατανεμημένο.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και να μας ενημερώσετε όταν πρόκειται να δώσετε τον αγώνα.
4: Εννοείται.
2: Να πάρετε νίκες έτσι.
0: Έτσι.
2: Είμαστε στο πλευρό σας και μας κάνετε περήφανος.
4: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη στο έργο.
2: Αλέξανδρε, κάνε ένα διάλειμμα λίγο μουσική. Γιατί έχω κι άλλο νέο αίμα, νέα γενιά. Ένα λεπτό θέλω.
0: Δεν θέλω κανένα. Θα πάμε στο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί τρέχουν και τα προβλήματα. Γιατρού, όση ώρα εσύ είσαι έξω, εγώ έχω παρουσιάσει ήδη άλλα 2 θέματα. Ντρελάθω. Όση ώρα ήσουν μέσα, έχω παρουσιάσει άλλα 2 θέματα.
2: Αθλήτης να με ειδοποιήσει, νομίζει. Ποιον έχω δίπλωμα αυτά τα υπέροχα μάτια, το νέο το παιδί, πώς σε λένε?
5: Παπασίλη Βασίλη.
2: Από πού είσαι?
0: Μία κοπέλα έχετε.
5: Το Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2: Επαγγελματικό Λύκειο Πανεπιστημίου
5: Μακεδονίας. Πειραματικό
2: Λύκειο. Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί βρίσκεστε εδώ στη ΔΕΦ, τι κάνετε? Είσαστε μια μεγάλη ομάδα. Έξι βλέπω από εσάς. Δύο, τέσσερις, έξι, επτά.
5: Είμαστε 19 άτομα στην εικονική επιχείρηση που έχουμε φτιάξει στο πλαίσιο του Junior Achievement.
0: Εικονική.
2: Τι επιχείρηση έχεις?
5: Αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε εναλλακτικό αλάτι. Επανασχεδιάζοντας το αλάτι, δηλαδή σε ένα προϊόν, για παράδειγμα 100 γραμμαρίων, το περισσότερο το καλύπτουμε με αφρίνα μεσολογγίου και το υπόλοιπο προσθέτουμε φύκια ούλβα και αποξηραμένα λαχανικά, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Και έτσι μειώνουμε τον άτριο.
2: Μειώνουμε
5: τον άτριο χωρίς να χάνεται η γεύση.
0: Δεν σου λένε όλοι αυτοί για να ανεβάζει την πίεση, το αλάτι κλπ?
2: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι που λέει το.
2: Η επιχείρηση πώς πάει? Έχετε πωλήσεις?
5: Ναι. Έχουμε πάνω από 1000
6: πωλήσεις.
2: Το όνομά σου?
6: Ευαγγελία.
2: Επίθετο Ευαγγελία.
6: Δερμιτζάκη.
0: Το επιχειρηματικό μυαλό είναι
2: Δερμιτζάκη. Έλα, Ευαγγελία. Μήπως είσαι στο μάρκετινγκ, Ευαγγελία?
6: Όχι, είμαι
2: πωλήσεων. Πώς πάνε οι πωλήσεις λοιπόν?
0: Πολύ καλά.
6: Πουλάμε στις λαϊκές αγορές, έχουμε πάρει δική άδεια και πουλάμε στην λαϊκή αγορά της 25η Μαρτίου και της Ξηροκρίνης.
2: Πολύ ωραία.
6: Πουλάμε μέσω της σελίδας μας, μέσω παραγγελιών.
2: Να μας δώσεις λίγο για τιμούλες, δηλαδή δεν πόσα γραμμάρια, τι τιμή.
0: Δεν πουλάμε φύκια και μεταξύ της κορδέλες, okay, δηλαδή.
2: Τα καλύτερα. Τα γραμμάρια και την τιμή να μας δώσει αυτό το εναλλακτικό αλάτι.
6: Έχουμε 4 προϊόντα. Το πιο προσιτό μας κάνει 3,90 και είναι στα 150 γραμμάρια. Το δεύτερο προϊόν μας που είναι στη δεύτερη σειρά μας, την Elegant Sea, το πέλαγος, είναι 100 γραμμάρια 6 ευρώ. Το επόμενο, η θάλασσα, που είναι λίγο πιο έντονο, είναι στα 7 ευρώ ανά 100 γραμμάρια. Και το άλλο που το είναι σαν γεύση της ελληνικής θάλασσας.
0: Πώς είναι το μικρό σου όνομα?
6: Ευαγγελία.
0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, πέστε ένα συγκεκριμένο site που αυτός που ακούει ραδιόφωνο, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, ένα site που να σας βρει. Και να τα δει όλα αυτά που λες, 6 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, με τα συγκεκριμένα ευεργετικά χαρακτηριστικά που έχει, με το πώς ακριβώς υποκαθιστά τις αρνητικές λειτουργίες του αλατιού. Και παιδιά, μπράβο σας, δηλαδή, πώς το καταφέρατε?
2: Είδες τα μυαλά μας, τα νέα, Λύκειο πηγαίνουν τα παιδιά. Κοιτάξτε, Δευτέρα, Τρίτη.
5: Εγώ θα πάω Τρίτη τώρα.
6: Και εγώ θα πάω Δευτέρα.
2: Και σε τι προσανατολίζεστε, πέρα από την επιχείρηση που εντάξει θα σπάσει τα μία, αλλά σε τι προσανατολίζεστε επαγγελματικά μετέπειτα?
6: Μάλλον πολυτεχνείο.
0: Ναι.
5: Αλλά εγώ για μηχανολόγος.
0: Μην προσανατολίζετε πουθενά. Κοιτάξτε να βγάλετε εδώ μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
6: Παράλληλα.
0: Oh, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς μεγαλώσαμε οι παλιοί. Αυτό, μπες παιδί μου στο δημόσιο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έξω το μισθό.
2: Εσείς τι λέτε για αυτό, παιδιά?
0: Κάτσε λίγο, βρε ιατρού, να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, είμαι και καθηγητής. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Τελειώστε το μετά με το δημόσιο κλπ. Επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα.
2: Αυτό είναι η συμβουλή σου, αυτό να πούμε είναι. Τι λένε τα παιδιά.
0: Πρέπει να το πούμε. Ναι, αυτό κάνουμε. Δεν
2: Ας
0: λένε.
2: Να τους ακούσουμε
0: μα
2: λίγο.
0: Δεν λένε. Το κάνουν και αυτό είναι σημαντικό.
2: Το κάνουν, αλλά περίμενε. Μηχανικοί, ενώ έχουν το επιχειρήν μέσα τους και φαίνεται, πάνε στο Πολυτεχνείο.
0: Πάμε.
2: Άρα το δημόσιο το αποκλείεται ως μελλοντική επαγγελματική προοπτική?
6: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά. Εντάξει, λέμε τώρα.
2: Λοιπόν, λέμε σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο καθηγητής μαζί του. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πάντα να μας εκπλήσετε ευχάριστα.
0: Να πούμε λίγο τα ονόματα. Είπαμε το όνομα του. Πες το όνομα σου.
5: Ο Βασιλείου Βασίλης.
0: Ο Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τσιλικάκης Ευάγγελος.
2: Εσείς, αγόρια, τα ονόματά σας?
0: Εσείς από πού είστε? Πώς? Τσιλικάκης
2: Δημήτρης,
0: Τσιλικάκηδες.
6: Ναι, ναι, δίδυμα.
2: Δίδυμα, ορίστε.
0: Και είναι δίδυμα, μπράβο.
2: Δεν είναι μόνο οι κόρες που δεν μοιάζουν οι δίδυμες.
0: Και είναι η μοναδική κοπέλα.
2: Ο θηλυκός εγκέφαλος που του συντονίζει, Αλέξανδρε.
0: Ο κατευθείαν επιχειρηματικό είπε. Κατευθείαν επιχειρηματικό είπε. Εδώ, παιδιά, να φεύγουν τα φράγκα.
2: Εμείς έχουμε και στόχο,
0: ναι. Τα φράγκα να φεύγουν.
2: Και
0: ο κύριος ο οποίος είναι μαζί τους.
2: Ο καθηγητής.
7: Είμαστε ομάδα εκπαιδευτικών.
0: Ομάδα εκπαιδευτικών, μπράβο. Είστε ο κύριος.
7: Τριψιάδης.
0: Μαθηματικός.
2: Μισό λεπτάκι, πείτε το, κύριε.
8: Τριψιάδης, είμαι μαθηματικός. Η κυρία Ματσιόρη, που είναι οικονομολόγος, που είναι ο πυλώνας ως οικονομολόγος των μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων που κάνουμε στο σχολείο. Και η κυρία Βασιλού, που είναι αγγλικών.
2: Πόσο καιρό τη δουλεύατε, αυτή την ιδέα για να γίνει πράξη?
8: Μία χρονιά.
2: Και έχετε και άλλες τέτοιες ομάδες?
8: Κάθε χρόνο διαφορετικές.
2: Να μας εκπλήσετε και να μας ενημερώνετε για να προβάλλουμε τα μυαλά μας.
0: Ξεκίνησε από τα παιδιά η ιδέα ή?
8: Ναι, ξεκίνησε από τα παιδιά και εξελίχθηκε.
0: Πάμε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες.
0: Δίνει το ρολόι. Μετά που πάμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά έχουμε και άλλα πολλά. Θα πάμε στο σε λίγο, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Νίκος Κακαρίκος εδώ στα πλήκτρα, εδώ το, αυτό, το πιάνο εδώ το, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργιάδης γιατί με κοιτάτε έτσι, τι έκανα, εγώ το σκότωσα, παραδίνομαι. Γιατί με κοιτάτε έτσι απειλητικά, ας πούμε. Όχι, η εκπομπή, εγώ απλά συνοδεύω, υποστηρίζω την όλη διαδικασία. Όχι. Όχι, δεν έχω φτάσει τα χρόνια σας ακόμα, έχω ακόμα αρκετά χρόνια. Ναι. Ούτε. Εσείς είστε 80-82, πόσο είστε, τόσος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γεωργιάδη.
2: Τον έχουμε ήδη λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών που και ο πρωτοστάτης θα μπορούσα να πω εγώ. Φαρμακοποιός στην περιοχή στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς. Πολίτες που αντιδρούν, Αλέξανδρε, στην αλλαγή του χαρακτήρα και του τρομολογίου της γραμμής 6 στην Καλαμαριά. Εκτάκτος μπήκε εμβόλυμα ως θέμα προς συζήτηση στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Τι ζητάνε και τη μελιγενέστε. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς μας ήρθατε στον 102 FM και στην 90.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.
9: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Εσείς λοιπόν, μαζέψατε τις υπογραφές, έτσι.
9: Το που δημιουργήθηκε είναι βασικά με τη γραμμή 6. Το Καλαμαριά Βενιζέλου.
0: Ναι.
9: Τη Δευτέρα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο 24-8, πριν ακόμα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, είχα καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Άστον ΟΣΕΘ και την Περιφέρεια ήρθε ο κύριος Μπίλιας. Λοιπόν, εκεί παρουσιάσανε το πρόγραμμα που είχαν καταρτήσει σχετικά με τις γραμμές. Το θέμα είναι το εξής, ότι η γραμμή Καλαμαριά Βενιζέλου εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο σε σημεία που είναι απομακρυσμένα από το σταθμό του μετρό, που αρκετοί πολίτες, πολλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας ή εν πάση περιπτώσει είναι μακριά από το σταθμό του μετρό, δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε προς το μετρό εύκολα, δημιουργείται πρόβλημα. Και πλέον, βέβαια το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά και η Τσιμισκή, η Μητροπόλεως και όλα αυτά εδώ είναι σημεία που επισκέπτονται ο κόσμος και στην επιστροφή, και στο κατέβασμα και στην επιστροφή, και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Καταργείται ξαφνικά μια γραμμή. Το πρώτο που κάναν, δεν ενημερώσαν καν τον κόσμο να βγάλουν ένα έντυπο μόνο, απλώς και ένα έντυπο να τον ενημερώσουν το τι θα γίνει. Βάλαν τις γραμμές της Καλαμαριάς και το 7, του Αϊγιάννη, τις βάλανε να κάνουν κυκλικές διαδρομές μέσα στην Καλαμαριά για να φέρουν τον κόσμο στο μετρό.
2: Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, μια μεγάλη μερίδα πολιτών, γιατί εισπράττουμε τα παραπονά τους, που από τότε που έγινε αυτή η αλλαγή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι αυτοί που κατά βάση είναι στο παραλιακό μέτωπο κοντά και για να πάνε στον τερματικό του μετρό, γιατί αυτό λέει η κυρία Τραούδα από τον ΟΣΕΦ. Βεβαίως, πρέπει να περπατήσει 10 και πλέον λεπτά, ο καθένας δεν μπορεί. Έχει επιλέξει το σπίτι, τις δραστηριότητές του, τους γιατρούς του, με αυτό το γνώμονα. Ωραία να διασυνδέσουμε την Καλαμαριά με τον τερματικό, με το μετρό, με τη στάση του μετρό, να κατεβαίνει στο κέντρο, αλλά πώς θα φτάσει εκεί πέρα κάποιος. Οπότε, εσείς τι προτείνετε και τι διεκδικήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
9: Αυτό δεν είναι αποσπασματικό, ξεκομμένο. Θέλουν να μεταφέρουν και έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν και στρατηγική τον κόσμο στο μετρό. Σωστό. Γιατί ένα γρήγορο μέσο, ένα καθαρό μέσο στην πόλη και ένα καινούριο μέσο, και αυτό είναι και σωστό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και να καταργηθεί οι άλλες γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τον κόσμο. Λοιπόν, στην Καλαμαριά ήταν 10 λεωφορεία σε αυτή την γραμμή. Τα 10 λεωφορεία τα κάνανε 8. Τα 8 λεωφορεία αυτά τα βάλαν σε κυκλική διαδρομή μέσα στην Καλαμαριά, μαζί και με τον Αϊγιάννη που έχει άλλα 2 λεωφορεία, και γυρνάνε γύρω-γύρω την Καλαμαριά. Το ένα πηγαίνει Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός Μίκρας, και το άλλο πηγαίνει Νέα Ελβετία, Κηφισιά, σταθμός Μίκρας. Για να παίρνει τον κόσμο από τις διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς και να τον πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχει μια λογική. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάνε όλα τα αυτοκίνητα εκεί. Μπορούν να βάλουν και κάποια 2-3 αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά καταρχάς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί. Μισό λεπτό.
9: Μέχρι στιγμής τα αυτοκίνητα αυτά γυρνάνε.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε με λίγο. Δεν θα το λύσουμε ούτε εμείς με το να κουβεντιάσουμε. Να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Αυτά που λέτε και είναι δικαιολογημένα και μαζέψατε και υπογραφές, τα είπατε στην αρμόδια ΟΣΕΦ? Τι σας είπαν? Πέστε μας.
9: Τοποθετηθήκαμε εμείς στο θέμα αυτό εδώ και εγώ τοποθετήθηκα εκτός από τη Δήμαρχο και άλλοι επικεφαλής παρατάξεων και κάλεσα και συλλόγους εκεί να πούν την άποψή
0: τους. Κύριε Γεωργιάδη, τι σας είπανε, λέμε.
9: Αυτοί ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Οι αυτοί, ποιοι είναι οι αυτοί?
2: Από τον ΟΣΕΦ, ας πούμε, η κυρία Τραγουδά, μιλήσατε μαζί της.
9: Ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Με ποιον μίλησε? Ναι, μισό λεπτό, για πέστε μας.
9: Ο ΟΣΕΦ. Ο ΟΣΕΦ και ο ΑΣ ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει και είχαν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Αυτό κάναμε. Δεν κάναν τίποτε άλλο.
2: Ωραία. Με το Δήμο καταδελήξατε σε ψήφισμα, θα το επιδώσετε και αυτό, τι κάνετε?
9: Κάναμε.
2: Ο Δήμος είναι στο πλευρό σας κοινός.
9: Στο Συμβουλίο στις 7 Ενάτου βγάλαμε ψήφισμα, το οποίο τώρα θα το καταθέσουμε μαζί με τις υπογραφές και κατά πάσα πιθανότητα θα επανασχεδιάζουν τις γραμμές. Αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Ναι, το επανασχεδιάσουν επειδή σας ακούει κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται άμεσα ή έμεσα για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Είναι η καθημερινότητά του,
0: έτσι. Το επανασχεδιάσουν,
2: είναι το πρόβλημα.
0: Επειδή στην Ελλάδα συνήθως σχεδιάζουμε, αλλά όταν λέμε σχεδιάζουμε, εννοούμε σε ένα εξάμεινο.
2: Η κυρία Τραούδα Αλέξανδρε, που φιλοξενήθηκε στον 102 FM προημερών, είπε ότι σε ένα μήνα από την εφαρμογή της αλλαγής του δρομολογίου του 6 και του χαρακτήρα του, θα κάνουμε επαναξιολόγηση.
0: Ωραία, αυτό σας ικανοποιεί? Αυτό σας ικανοποιεί την επαναξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη?
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτό μας
0: ικανοποιεί.
2: Πόσες χιλιάδες υπογραφές έχετε μαζέψει?
9: Νομίζω 4-5 χιλιάδες.
2: Δεν είναι λίγες, Αλέξανδρε. Εδώ μιλάνε τα νούμερα, εδώ είναι η ανάγκη των πολιτών.
0: Βάλτε τους βουλευτές, πάτε στους βουλευτές, δείξτε τους πόσες χιλιάδες υπογραφές είναι.
2: Και συνεχίζεται, γιατί είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία πλέον. Ξεκίνησε από κόλληση Α4 σε ένα φαρμακείο. Κύριε Γεωργιάδη, είμαστε σε επικοινωνία, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Το προβάλαμε, πιέζουμε. Είμαστε παρά το πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Αλέξανδρε,
0: ναι,
2: έχουμε
0: Αλέξανδρε.
2: Παρέα και τόσο ωραία παρέα. Τρία πανέμορφα κορίτσια.
0: Πανέμορφα.
2: Η μαμά με τις δύο κόρες. Πήραν θέση, κάθισαν εδώ πέρα δίπλα μας. Τι χαρά. Αυτός είναι ο ρόλος του περιπτέρου της ΕΤ σε αυτή την έκθεση.
0: Και ο ρόλος της μαμάς είναι να τραβάει.
2: Μαμά είναι συγκλονιστική. Θα μας ανεβάσει μετά στα social το όνομά σου.
0: Να τραβάει.
2: Δούκισα. Πόσο χρονών είσαι, Δούκισα?
0: Φτού.
2: Το λέμε ακόμα. Πρώτη γυμνασίου φέτος. Άντε καλά, στα ζόρια, σε τιμά σου.
0: Δούκισα.
2: Εσύ, και το όνομά σου?
10: Μελίνα.
2: Σου μοιάζει περισσότερο η Μελίνα, λοιπόν, έχω να πω. Πόσο χρόνο είσαι, Μελινάκι?
10: 11.
0: Κόρες έχετε, κόρες, έτσι.
2: Τι σας άρεσε περισσότερο από τη ΔΕΘ? Δοκιμάσατε καταρχήν το ιαπωνικό φαγητό?
10: Ναι.
2: Όπα, τι φάγατε?
10: Τα μότσι.
2: Τα μότσι κάνουν πάντα. Ξέρεις τι είναι, θα σου πω εγώ μετά, έχω κάνει
0: στα
2: έρευνα.
0: Στα δικά μας χρόνια στην έκθεση τρώγαμε το μαλλί τσιγκριάς.
2: Τι είναι, κύριε Αλέξανδρε?
0: Εσείς το ταμότσι.
2: Κύριε λοιπόν, Αλέξανδρε, τι είναι
0: το
2: μαλλί
0: τσιγκριάς? Στο ταμότσι, τι είναι?
2: Είναι ένα παντεσπάνι που μέσα έχει σοκολάτα. Πού το λέω?
10: Όχι,
0: κόλαση.
10: Είναι ζυμί που μέσα έχει
0: κακαρίκο κόλαση. Το ταμότσι.
2: Αυτό σου άρεσε και σένα?
0: Ταμότσι θέλουμε, ταμότσι.
2: Γι' αυτό φέρετε τη μαμά εδώ?
10: Και για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία, τι θα παρακολουθήσετε απόψε?
10: Α, δεν ξέρω.
2: Ό,τι υπάρχει δηλαδή.
10: Ναι.
2: Τους Ιάπωνες που τραγουδάνε ποντιακά, τους
0: είδατε? Συγγνώμη, τη μαμά δεν θα τη βάλεις να μιλήσει τώρα? Μόνο οι κόρες θα μιλάνε.
2: Ωραία. Η μαμά τραβάει και μου κάνει νόημα. Όχι,
0: έλα,
2: τι να κάνω.
0: Ελάτε τώρα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να συνεχίστε τις βόλτες, κορίτσια, να το απολαύσετε και να φέρνετε τη μαμά όπου σας αρέσει.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κούκλες. Πού.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον νέο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλορίζικος κύριε Παπαδόπουλε, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λοιπόν, ο νέος Πρίτανης που είναι αυτός που θα μας μιλήσει. Αλέξανδρε, ξέρεις γιατί?
1: Για το ρομπότ πάλι.
0: Για το Ρίτσι που τάπε με το Μητσοτάκι.
1: Ρομπότ είναι ο Ρίτσι όμως.
0: Είπε, ο Ρίτσι είναι ρομποτάκι, αφού τα λες
1: πάλι
0: εσύ,
1: για
0: τι
1: τα
0: να πω εγώ.
1: Πάλι
0: ναι,
1: για
0: αλλά τι να κάνουμε. Το ρομπότ και η τεχνολογία αυτή είναι το μέλλον. Κύριε Παπαδόπουλε, τι είπανε ο Πρωθυπουργός και ο Ρίτσι, θα μας αποκαλύψετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά.
2: Ναι, έκανε εντύπωση το ρομπότ.
0: Άσπασε στην καθομιλωμένη το ρομπότ. Εξαιρετικός ο Ρίτσι.
2: Αυτό είναι ένα ρομπότ από το οποίο προμηθευτήκαμε σχετικά πρόσφατα και το οποίο επειδή ανήκει στο εργαστήριο προσβασιμότητας και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, το εργαστήριο το προμηθεύτηκε μέσα από ένα έργο της περιφέρειας και της Δυτικής Μακεδονίας, από το οποίο πήραν εξειδικευμένο, σοβαρό εξειδικευμένο και μεγάλο κόστος, μπορώ να πω, εξοπλισμό όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Αυτό το ρομπότ λοιπόν το προμηθευτήκαμε για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Καταρχάς άτομα με οπτική αναπηρία, που είναι και το αντικείμενό μου.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη, τι ακριβώς είπε για αυτούς που δεν ήταν παρόντες ή δεν είδαν το ρεπορτάζ, κύριε Πρίτανη?
0: Και δεν ακούγονταν και πολύ καθαρά αυτά που λέγανε, να σου πω. Ήταν στην περιήγηση του Πρωθυπουργού.
2: Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο για να μπορείς να στηρίξει τη σας.
1: Δηλαδή τι έλεγε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μητσοτάκης? Δεν έλεγε τέτοια.
2: Ούτε γεωπαδικά. Αν το είδε από κοντά, ας πούμε, και του κάνετε ερωτήσεις για τις ομάδες, απαντάει σαν να υπάρχει ερώτηση.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
0: Πάντως, αν ήταν από όλων Καλαμαριάς, θα έλεγε ότι έφερε γούρι, ανέβηκαν κατηγορία. Έτσι τι είπαν στον Πρωθυπουργό.
2: Προσπάθησε να ξεκινήσει μια κουβέντα, απλά έχει πάρα πολύ θόρυβο μέσα και τα μικρόφωνα, δεν μπορώ να πιάσω καλά την ερώτηση.
0: Είναι ένα ολοκληρωμένο ρομπότ, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή μπορεί να βγει στην αγορά και να το έχει δίπλα το οποίο το έχει ανάγκη?
2: Δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό το ρομπότ. Αυτό είναι η προμήθεια από εταιρεία. Δεν το κατασκευάσαμε εμείς το ρομπότ. Εμείς το προγραμματίζουμε. Δεν είναι κατασκευασμένο για άτομα με αναπηρία. Το προγραμματίζουμε για να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρία.
1: Για εμπορικούς σκοπούς πωλείται, δηλαδή μπορεί να το αγοράσει κάποιος?
2: Όχι, δεν είναι δικό μας το ρομπότ. Αυτό που διευθυνίζω είναι το ρομπότ αυτό κυκλοφορεί παγκοσμίως, μπορεί να το αγοράσει ο καθένας.
1: Η τιμή, κόστος.
2: Εμείς το προσαρμόζουμε, το πήραμε το ρομπότ για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε.
1: Ωραία.
2: Για να μπορέσει να υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, κυρίως με οπτική αναπηρία.
1: Ωραία,
2: δηλαδή,
1: ωραία. Λοιπόν, το κόστος ποιο είναι για το ρομπότ αυτό?
2: Περίπου,
1: για το
2: αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60.000.
1: 60.000 ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Για
0: ιδιώτη δεν είναι πολλά, αλλά για κάποια υπηρεσία είναι καλά, νομίζω.
1: Ο προγραμματισμός από τους
2: άλλους. Προσπαθούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε καταρχάς αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει ως συνοδός. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να συνοδεύσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία μέσα στο πανεπιστήμιο, να του κάνει περιήγηση στους χώρους, να περιγράφει τι βλέπει, γιατί μπορεί να δει.
1: Για να πάμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή η πρόταση να ιδρυθεί πολιτιστική ακαδημία υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τι ακριβώς είναι, κύριε
0: Πρίτανη?
1: Είναι
0: και δική σας πρόταση, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι δική σας πρόταση.
2: Απάντησα και ρωτήθηκα τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, να έχει κάποιο impact στην περιοχή.
1: Ωραία.
2: Όσον αφορά και η πρόταση αφορά την. Εγώ αυτό που πρότεινα είναι μια ακαδημία πολιτιστική διπλωματία για την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι συναφή και με το αντικείμενο του Πανεπιστημίου.
2: Σε αυτό με βάση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούμε να τρέξουμε. Προφανώς δεν θα έχει εταίρους μόνο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα έχει εταίρους και από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Έχετε και βαλκανικών σπουδών, έχετε και μουσικών, οπότε είναι συναφή.
1: Και για να το συνδέσουμε με το επόμενό μας θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι θα πάμε στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει καθιερώσει ένα βραβείο που δίνονται υποτροφία σε 2-3 δικούς σας φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Από ένα βραβείο που έχει πάρει για να στηρίξει και τις λειτουργίες και τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
1: Και να ελπίσουμε πάντα τέτοια, δηλαδή. Έτσι, καινοτόμα και πρωτοβουλιακά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καλή μας συνάδελφο, τη Μαρία Τσακίρη, η οποία εκπροσώπησε τον 102 FM και την R3 στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη του Τσίπρα. Μαρία, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω να ακούτε καλά.
2: Γιατί πάρα πολύ καλά, Μαρία.
1: Είμαι τώρα λίγο έξω, επειδή είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και κάνω το εκεί μέσω κάτω χώρο της έκθεσης.
0: Ωραία.
1: Μάλλον για τις συναυλίες, οπότε θα ακούτε λίγη μουσική από πίσω.
0: Σ' ακούμε μια χαρά. Συνέχισε. Ναι, ναι. Ναι.
1: Παραδοσιακά, την πρώτη ερώτηση ο Πρωθυπουργός την έδωσε στην R3 και στη συνάδελφο την Γεωργία Τηλοτσοπούλου.
0: Ωραία.
1: Η οποία τον ρώτησε για το οικονομικό πρόγραμμα και την κριτική που έχει δεχθεί για σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και για το θέμα του κύριου Σιακαντάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχει πει ποτέ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει σημασία να πάει μπροστά η χώρα, όπως είπε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχει όραμα σε βάθος δεκαετίας. Αριστερή προοπτική είναι να γίνεται καλύτερη, κοινωνικότερη και δικαιότερη διανομή. Δεν υποτιμά τις παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από ό,τι είπε. Αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα άλλο να πει, αναρωτήθηκε. Βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Η χώρα αποκλίνει, να απευθύνουμε με ένα όραμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για όλα, Αλέξανδρε και Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε να πιάσουμε. Καταρχάς για την κοστολόγηση του προγράμματος, είπε ότι αυτό που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής. Αναφέρθηκε σε συνθήκες τοξικότητας. Κατανοήμαμε, λέει, μέρος του ορίζοντα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αναφέρθηκε σε συνθήκες τοξικότητας. Κατανοήμαμε, λέει, μέρος του ορίζοντα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο.

0: Τα μέγιστα, ωραία.
1: Δεν είναι στέλεχος του κόμματος, με δική του λέει και δική μου επιλογή. Δηλαδή θέλει ο ίδιος να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ακροδεξιάς που είπε ο κύριος Κιακαντάρης, γιατί η αφορμή δόθηκε με την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Του αυτή,
1: ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε την αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν, λέει, δύο διακριτοί πόλοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης έχει δώσει πάρα πολλούς τίτλους, έχω να σου πω, Αλέξανδρε.
0: Mm-hmm. Για πες.
1: Μίλησε για παράδειγμα για τις υποκλοπές. Και είπε, εξέφρασε τη συμπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Όπως είχε πει ο κ. Δημητριάδη.
1: Και καλά ξεπερδέματα στο αφεντικό.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είπε τίποτα.
1: Βεβαίως έχει ερωτηθεί και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες,
1: Μαρία. Για το μετρό ειδικά. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ερώτηση, μάλιστα προς το τελείωμα. Είπε ότι παρέδωσε το 80% του έργου ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 30% που το παρέλαβε το πήγε στο 80%.
0: Ναι.
1: Το 2019 είχαν ολοκληρωθεί οι σταθμοί, έμενε ένα 20% που είχε σχεδιάσει να παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς να μεταφερθούν τα αρχεία της Βενιζέλου. Και ο Πρωθυπουργός παρέδωσε, μάλλον Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση παρέδωσε το έργο μέσα στην επόμενη τετραετία. Και επειδή ερωτήθηκε και για τους μουσαμάδες, είπε ότι την επομένη του δυστυχήματος ο Δεμπόν, ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει εγγένεια μια τηλεδιοίκηση για τα τρένα που δεν υπήρχε. Εγώ με την ασφάλεια δεν έπαιξα, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, καλά. Η ιστορία με τους μουσαμάδες, θα μου επιτρέψετε, ότι ήταν μια ξερή του Χρήστου του Σπίρτζη, η οποία ήταν ανώφελη. Μην τη χαρακτηρίζω, το αλφαστερητικό θα είχε μπροστά. Δεν είχε κανένα νόημα. Κανένα νόημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, απάντησε και σε αυτό. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπει, σε ό,τι αφορά το θέμα με το Ισραήλ.
0: Α, για πες, για πες.
1: Ερωτήθηκε για το Ισραήλ, είπε ότι επειδή ακριβώς αυτός είχε ξεκινήσει μια συνεργασία με τη χώρα και είπε ότι όταν το είχε κάνει αυτό δεν ήταν ένα γενοκτονικό κράτος.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς, όπως είπε, αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες, όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με άλλες χώρες, στο πλαίσιο τριμερών συνεργασιών, όπως και με την Κύπρο δηλαδή. Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και όταν ειδικά ερωτήθηκε αν θα ενεργοποιούσε ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, είπε ότι η Ελλάδα σέβεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Όσο είναι σε ισχύ αυτό το ένταλμα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όχι δηλαδή από την κυβέρνηση. Ενεργοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτόματα.
0: Έτσι. Γιατί αν υπάρχει σεβασμός και υπάρχει Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Αλλιώς
0: δεν έχει νόημα.
1: Με αφορμή αυτό απάντησε και για τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή.
0: Για
1: ότι αν δεν πάψουμε να σεβόμαστε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου,
0: έτσι,
1: δηλαδή εξαιρεθεί το Ισραήλ από αυτό το ζήτημα, τότε αυτό θα στραφεί εναντίον μας, γιατί ακριβώς σε αυτό πατάμε για να απαντάμε και στην Τουρκία κάθε φορά.
0: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ή το παίρνεις όλο ή δεν το παίρνεις καθόλου και λειτουργείς όπως η Τουρκία, η οποία πουλάει τρέλα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Μαρία Τσακίρη, πληρέστατο το ρεπορτάζ. Καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι συνεχίζεται, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου στις 5.
0: Το πήρε τρίωρο, τετράωρο, θα το κάνει
2: ακριβώς
0: μέχρι το βράδυ.
2: Θα πω ότι ξεπέρασε τη συνέντευξη τύπου
1: Ανδρέου. Θα πάρα πολύ
0: χρόνο. Δεν λες, Μαρία Τσακίρη, να περάσει από τον 102 από εδώ, να το φιλοξενήσουμε.
1: Λίγο. Θα το μεταφέρω.
0: Σε παρακαλώ, μετέβε Ελένη Ιατρού, Δημήτρης Δόζης, είμαστε πανέτοιμοι. Να του κάνουμε ένα debate.
1: Η επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης θα γίνει αύριο του κυρίου Σίτρα, γιατί τώρα έχει περάσει και η ώρα.
0: Μισόλυτο. Μαρία, ένα τελευταίο υστερόγραφο. Ερωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας, επειδή το είχε κάνει αυτό το 23, θα προτείνει debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμη όχι.
0: Ακόμη όχι.
1: Σε αυτό ακόμη δεν μπορεί να απαντάει αυτή την ώρα σε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε ότι ακόμα τέλος πάντων δεν τα έχουμε οριστικοποιήσει. Ρωτήθηκε για παλιούς συντρόφους, βουλευτές που παραιτήθηκαν ή μένουν ανεκτάρτητοι.
0: Τα φθαρμένα υλικά. Τα φθαρμένα υλικά.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλες και σε όλους.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά δεν θα δεχτούμε μέλη που είναι βουλευτές με άλλα κόμματα. Κάνουμε μια προσπάθεια, ξεκινάμε με φιλοδοξία. Θα αποφασίσουμε τα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μαρία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λέγε, καλή Ελένη. Συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Καλή συνέχεια,
0: Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι
2: εγώ όση ώρα μιλάτε και σας παρακολουθώ και ενημερώνομαι για τις εξελίξεις.
0: Εξελίξεις
2: που έχουν κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι υπέστη ανακοπή, ο 54χρονος τραγουδιστής, ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε κλινική.

0: και στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα νεότερα, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα όταν πήγε στην κλινική. Είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής. Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος, υπέστη ανακοπή, τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ ενημερώνοντας για το περιστατικό και την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλινική δηλώνει ότι εξειδικεύεται στην ιατρική επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής. Τώρα τι σημαίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα το
1: διαβάζω,
0: οποίο θα δει στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Επίσης ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό διάβασες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανακοίνωση.
0: Η ανακοίνωση, όχι, δεν διάβασα την ανακοίνωση. Ναι, το νοσοκομείο εξέδωσε
1: επίσημη ανακοίνωση για το θάνατο του κ. Μαδά, δίνοντας τις ακριβείς ώρες της διακομιδής του.
0: Αυτά που μας είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μας
1: τα είπε όλα.
0: Δεν είναι κοντά μας, είναι κοντά μας όμως τα τραγούδια του.
1: Έτσι.
0: Που θα συνεχίσουμε να τα
1: τραγουδάμε. Κρίμα.
0: Εγώ θα πω, επειδή διάφορες επεμβάσεις θετικής ή οτιδήποτε τέτοιο κάνει πάρα πολλοί κόσμος, να προσέχουμε που πηγαίνουμε, να τσεκάρουμε ότι είναι πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι. Μην πηγαίνουμε τυχαία οπουδήποτε, μπορεί να μην ισχύει κάτι από αυτό, να ήξερε που πηγαίνει. Είναι μια αφορμή όμως για να το ψάξουμε εμείς καλύτερα όταν κάνουμε μια τέτοια ενέργεια.
1: Και το γνώρισα καλύτερα και όπως και πολλοί εκατομμύρια Έλληνες από την μουσική εκπομπή. Με άλλους τρεις συναδέλφους του που αξιολογούσε νέους καλλιτέχνες, τραγουδούσε μαζί τους, τους έδινε βήμα.
0: Εξαιρετικά εφήσια, τους,
1: ναι, τους έδινε βήμα, τους έδινε εθάρρυνση να βγουν μπροστά, να γίνουν και αυτοί και θα κάνουν μαζί συναυλία κλπ. Και ήταν μια πολύ όμορφη, έτσι, ανθρώπινη
0: θα
1: παρουσία.
0: Μας λείψει. Θα μας λείψει, αλλά ναι. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μόλις
1: 54
0: κατασύρα.
1: Ετών. Μόλις.
0: Λοιπόν, απόψε. Αύριο στις...
1: Τι έχει αύριο?
0: Απόψε νομίζω έχουμε την Ελεονόρα, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Ποια είναι η Ελεονόρα?
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, να μην δούμε.
1: Α,
0: τι
1: συγγνώμη.
0: Τι συναυλίες θα έχουμε απόψε?
1: Πες Ζουγανέλη, Ελεονόρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το τελευταίο.
0: Θα στο έχω για έκπληξη και στους ακροατές μας.
1: Για αύριο.
0: Τι θέλεις τώρα να τα πούμε όλα, δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: κατανόηση
1: κοίταξε,
0: μεγάλη έχει.
1: Μισό λεπτό. Το τελευταίο θέμα είναι με φαγητό. Ακούτε, κυρία Ντούση.
0: Τώρα, μην μαρτυράς, γιατί είσαι μαρτυριάρης.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλω
1: όχι, λέω με φαγητό, δεν είπα κάτι.
0: Λοιπόν, Τετάρτη δεν έχουμε σήμερα. 9 δεν έχει ο μήνας.
1: Θα του πει να μην πει για το φαγητό, να μας φέρει φαγητό να του πει.
0: Και σου έχω εκπληξή, θα πάθεις η Ελώρια και μετά θα σε πάρω λαμπρατζέτα. Θα σε πάω να φάμε.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Και ας κάνω διατροφή. Δεν
1: εδώ, όπως είπαμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία
0: τι
1: του πελάτου.
0: Τι θες να πεις, να μας το φέρει εδώ.
1: Γιατί να μας το φέρει εδώ.
0: Γίνεται, έχει εξοπλισμό εκεί. Πρέπει να πάμε. Θα στηθούμε βέβαια λίγο στην ουρά. Μπορεί
1: δηλαδή,
0: να παρακάψουμε
1: delivery
0: λίγο,
1: δεν
0: να
1: κάνει.
0: Μέσω. Όχι, όχι.
1: Delivery δεν κάνει.
0: Όχι. Εκτός αν θες να πάμε στα δύο καταστήματα που έχει.
1: Δεν
0: εδώ
1: θέλω να πάω σε
0: κανένα
1: κατάστημα. Άμα θέλει
0: σου
1: εδώ.
0: Σου δίνω εναλλακτικές και τις απορρίπτεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι καλεσμένος μας.
0: Και όταν επισκέπτεσαι,
1: Ελένη Ιατρού, έναν που σε έχει καλέσει. Δεν πας με άδεια χέρια. Έρχεσαι και φέρνεις και το κάτι
0: το
1: σου.
0: Σου.
1: Μα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Αλέξανδρε,
1: Κακαρίκο, έχω δίκιο.
0: Τελειώνοντας από εδώ,
1: αγόρι
0: θα σας
1: μαζί.
0: Πάρω όλα τα γόρια
1: Κοσμόγλου,
0: μου μαζί.
1: Κοσμόγλου, η αυτή ο εξοχώτης.
0: Ακούστε λίγο, να δείτε, η ώρα είναι 8. Στις 9.30 έχουμε Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Αύριο Πέμπτη για να κάνετε πρόγραμμα έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Το WCA,
0: Παρασκευή
1: Ακύλας
0: και Κυριακή Κυρί Ρία Ελληνίδου. Κάντε το πρόγραμμά σας, δεν θα μου λέτε όχι. Φαγητό και μετά χορό και τραγούδι.
1: Εγώ δεν ξέρω, είχες ένα θέμα εδώ. Δεν λέω το όνομα του ανθρώπου, δεν τον εκθέτω. Λέει Ιαπωνέζικο φαγητό. Λοιπόν, θα τον φέρεις εδώ. Λοιπόν, ας φέρει και κάτι τι. Εδώ έχει τόσο κόσμο που εργάζεται, δουλεύει.
0: Κινηδρότα
1: για την ενημέρωση του κόσμου.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. 6 με 8 στον 102 FM. Τα λέμε και αύριο, ραντεβού στις 6.
1: Λοιπόν, η αυτού εξοχώτης, η αρχόντισσα Ελένη Ιατρού, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσατε σήμερα, 6 με 8, ήταν δική της έμπνευση,
0: ήταν
1: δική της συγκρότηση, δική της, λέω, συγκρότηση, δική της δομή, δική της έμπνευση, γιατί είπε και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης, και λέει να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Αφήστε τα βαριά πολιτικά. Α, να πούμε επίσης ότι αύριο 6 ώρα θα είναι εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως, θα το πούμε το προανάγγελμα.
1: Ναι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι εδώ αύριο στις 6 το απόγευμα. Στις 12 θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Να ευχαριστήσουμε προσπαθούμε... τους τεχνικούς μας, Νίκο Κακαρίκο.
1: Νίκος
0: και...
1: Κακαρίκος, είπαμε αυτό εξωγό της κυρίου Κοσμόγλου. Αυτό έτσι προσφωνείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Σταμάτα, αρκεσί, όχι και όχι.
0: Και να κλείσουμε με ένα τραγουδί και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη, το δικό μας αντίο. Ραντεβού πάλι αύριο στις 6.
1: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κηρύσσοντας σήμερα στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του, καλώντας πρώτο στο βήμα μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα, όπως είπε, διαθέτουμε 18 δορυφόρου σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα στο πλαίσιο της αποστολής της ΒΑΣΤ. Την ανάγκη για περισσότερη τυποποίηση, μεγαλύτερη υπεραξία, αποτελεσματικότερη προστασία στις διεθνείς αγορές και απόλυτη αξιοπιστία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας των ελληνικών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 προϊόντα POP και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και την διεθνή προβολή τους. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε έναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά του. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,9 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023. Επιστροφή στα δικά μας, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε 21 ετών κοπέλα, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΑΣΤ σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από τα λεωφορεία να καταλήγει σε στάση όπου βρίσκονταν οι τραυματίες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιώτα. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι αρχές στη Μόσχα επέβαλαν καραντίνα σήμερα, καθώς βοηθοί σε πολλές πόλεις και χωριά σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων γύρω από την πρωτεύουσα ασθένησαν με οζόδη δερματίτιδα των βοηθών. Πρόκειται για μια υιογενής λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από έντομα και προσβάλλει τα βοηθή. Προκαλεί πυρετό και πόδινα εξογκώματα στο δέρμα, εξασθενεί τα ζώα και μειώνει την παραγωγή γάλακτος. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπου στο μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Στις 9 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάση πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Με αυτές τις δύο παραγράφους η διοίκηση του νοσοκομείου Ελπής ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το θάνατο ενός από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές των τελευταίων ετών, του Γιώργου Μαζωνάκη. Και λέω γιατί εδώ και λίγη ώρα έχει πλημμυρίσει όλο το διαδίκτυο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με τους χρήστες σε social media να τον αποχαιρετούν. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το fade out της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, τα κεφάλια μέσα, επιστρέψαμε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10 εδώ στον 102 μετά από την δίωρη εκπομπή μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ατρού. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.

Να υπενθυμίσουμε σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε διακοπή στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κατευθύνουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, καθώς θα υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για το flyover. Και να σας πούμε ότι σας περιμένουμε στην παρέα μας στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και μας καλωσορίζει στις επάλξεις, αλλά και στη Στέλλα, η οποία έχει φθινοπορεινή διάθεση με καλοκαιρινές θερμοκρασίες βέβαια, και εύχεται καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Μην ξεχνάτε, Σεπτέμβριος, τα κεφάλια μέσα, πώς λένε, καλό από καλό καιρό, η κόντρα χειμωνάκηδες με καλοκαιράκηδες, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, έχουμε ΔΕΘ και σχολεία, οπότε αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, έτσι κι αλλιώς ο θυμόσοφος ελληνικός λαός έχει χίλιες και μία παροιμίες προκειμένου να αποτυπώσει αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ξανά επιστροφή στη ρουτίνα του φθινοπόρου και του χειμώνα.

0: Είχαμε ένα ατύχημα, όπως μάθατε νωρίτερα σήμερα το πρωί, το μεσημέρι το ατύχημα, το οποίο μας τρόμαξε. Δεν είναι και συνηθισμένο να έχουμε σύγκρουση δύο λεωφορείων σε στάση, παρασέροντας μάλιστα και δύο από τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί. Πάμε Τίμο Φακαλή, που από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο εκεί στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ στη Νεάπολη, όπου πραγματικά εδώ η περιοχή είναι σοκαρισμένη. Βρισκόμαστε στο σημείο Καν-Καν, στο παλιό νυχτερινό κέντρο, για τους παλαιότερους τα παλιά Δειλινά. Εδώ ο δρόμος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου χωρίζει δύο δήμους. Το Δήμο Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, 12:55 για την ακρίβεια, όταν σταμάτησε το 57 το λεωφορείο για να αποβιβάσει και να επιβάσει κόσμο στη στάση εκεί Καν-Καν, και ακριβώς πίσω ερχόταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το 28, αυτό που εξυπηρετεί το κομμάτι Νεάπολης Σικαιών μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πίσω λεωφορείο ο οδηγός για κάποιο αδιευθύνιστο μέχρι στιγμής λόγο δεν κατάφερε να το κινητοποιήσει. Έχασε τον έλεγχο του αστικού, το οποίο σφήνωσε ανάμεσα στην στάση του λεωφορείου και στο προπορευόμενο αστικό. Με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο επιβάτες που περίμεναν για να επιβιβαστούν στο αστικό και άλλους δύο οι οποίοι ήταν πάνω στο αστικό και από τη σύγκρουση έπεσαν κάτω. Τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι 21χρονοι, 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο. Οι 21χρονοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το χειρουργείο. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ένα της πόδι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους. Μάλιστα, οι δύο έχουν πάρει και εξιτήριο και είναι και μια 62χρονη η οποία έχει κάποιες κρανοκεφαλικές κακώσεις, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Εδώ το δύσκολο σημείο είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι μια κατάσταση 12 ετών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που δεν έχουν καταφέρει οι δύο δήμοι να φτιάξουν πεζοδρόμιο σε μια ακτίνα 800 μέτρων από τη στάση Καν-Καν μέχρι τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Ουσιαστικά οι δύο στάσεις είναι πάνω στους δύο δρόμους, γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Πριν λίγο ήρθε εδώ και ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών. Και αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δημιουργία των πεζοδρομίων και αναμένεται η χρηματοδότηση. Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο είχαμε και τροχαίο δυστύχημα πριν 4 χρόνια, όταν μια κοπέλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να διασχίσει το δρόμο. Δεν υπάρχει διάβαση στο σημείο. Είναι ένα δύσκολο σημείο και ουσιαστικά τρόμαξε εδώ όλη η περιοχή της Νεάπολης. Βέβαια έχουν μάθει και από το παρελθόν ότι έχουν ξαναγίνει εδώ τόσο ατυχήματα όσο και δυστυχήματα στο σημείο και επιμένουν ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τις εικόνες, χωρίς να είμαι εκεί, τρόμαξα και είναι ευτύχημα που είχαμε μόνο τραυματίες. Αυτό έχω να πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Ανδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, τόνισε. Αναφορές για έκρηξη κοντά στο λιμάνι Τζάνκ στο Ιράκ. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Εξιτήριο για 2 από τις 4 τραυματίες μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά τραύματα 21 ετών τραυματίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο μετά τις 8 αστυνομικοί έφτασαν και στο σπίτι του όπου διεξάγουν έρευνες. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με αστική συγκοινωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
5: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από την Ειρήνη Γκέλη για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, και ακούσατε τι είπε. Αυτό που δεν ακούσατε είναι η αφιέρωση που έκανε στον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο ξεκίνησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο χρησιμοποίησε ένα στίχο του Κώστα Φασουλά από τα δίδυμα Φεγγάρια που τραγούδησαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, και ανέφερε όσον αφορά την αντιπολίτευση γενικώς ότι τον απασχολούν οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού που γράφτηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι στους λαοπλάνους. Ο στίχος λοιπόν είναι από το τραγούδι αυτό και λέει: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να σχολιάσει την αποστροφή αυτή της ομιλίας του Πρωθυπουργού και απάντησε και αυτός με μια αφιέρωση. Είπε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια». Το τραγούδισε η Γλυκερία σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Και επειδή τις επόμενες ημέρες και ιδίως αύριο θα δούμε εντός εισαγωγικών μάχη των πολιτικών αρχηγών στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα σας πούμε σε λίγο ποιοι και πώς θα επισκεφτούν τι, ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η αφιέρωση μεταμουσικής.

Και όπως σας είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι θα βρίσκονται από πολιτικούς αρχηγούς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Όσοι κυκλοφορείτε, έχετε πολλές πιθανότητες να τους δείτε, και όχι μόνο μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αν κυκλοφορήσετε εκεί είναι 100% βέβαιο ότι όλο και κάποιον θα πετύχετε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου, αύριο στις 4 το απόγευμα, με το που θα ανοίξει η Διεθνής Έκθεση και τα περίπτερά της, θα ξεναγηθεί στους χώρους της έκθεσης και θα είναι ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που θα βρίσκονται εδώ. Στις 7.30 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα αναμένεται να επισκεφθεί και αυτός, λίγο πριν την ομιλία του, τους χώρους και τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 6, πάνω κάτω την ίδια ώρα δηλαδή, θα κάνει βόλτα στα περίπτερα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί την επόμενη, τις 11 το πρωί, στους χώρους της έκθεσης. Βόλτα στα περίπτερα θα κάνει και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στις 6. Στις 6 θα έχει πολύ κόσμο στην έκθεση, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος νωρίτερα το πρωί στις 11 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου θα είναι εδώ, αλλά όχι από αύριο στους χώρους της ΔΕΘ, αλλά από μεθαύριο. Αύριο λοιπόν θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στις 7.30 από μεθαύριο. Αύριο λοιπόν θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης

Για να πάμε στο τροχαίο που έγινε νωρίτερα το μεσημέρι με τα δύο λεωφορεία. Υπάρχει ενημέρωση ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η 21 ετών τραυματίας, αυτή που είναι πιο βαριά από όλους. Κράτησε 3,5 ώρες το χειρουργείο, βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, εξιτήριο πήραν νωρίτερα, μια 50χρονη και μια 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες και οι δύο αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν θα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90 στον αριθμό, αν και η Διεθνής Έκθεση μετρά 100 χρόνια, και αυτό γιατί 10 διεθνείς εκθέσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν πραγματοποιήθηκαν μετά την κατοχή, καθώς

είχαμε προβλήματα στις εγκαταστάσεις και σε λίγη ώρα στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι Έλικο Κίνου και οι Ανδρομάχοι στις 9.30 λοιπόν. Σήμερα οι δύο αυτές θα βρίσκονται στη σκηνή για να σας διασκεδάσουν και πάντως εκείνο που κλέβει την παράσταση ακόμα και στο ιαπωνικό περίπτερο είναι το φαγητό. Ναι, πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν από την Ιαπωνία διάφορες γεύσεις. Υπάρχει καθημερινά ουρά από κόσμο που θέλει να γευτεί ασιατικές γεύσεις και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Λοιπόν, εγώ θα τα πω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Σάντο, σούσι ξέρω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το street food της ιαπωνικής έμπνευσης. Μότσι, που φέρνουν, λέει, τους επισκέπτες πιο κοντά με το ασιατικό γαστρονομικό σύμπαν. Την ίδια στιγμή, στα περίπτερα 2, 3, 4 και 5, υπάρχει θεματική ενότητα γεύσης από Ελλάδα που αναδεικνύει το γαστρονομικό πρώτο της Ελλάδας, ενώ παρουσιάζεται και μια ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μπαζάρ. Υπάρχουν και ελληνικά εστιατόρια που δραστηριοποιούνται φτιάχνοντας ιαπωνικές γεύσεις. Είχαμε σερβίρισμα udon noodles με λαχανικά από Ελλάδα, παρασκευασμένα όπως στην Ιαπωνία. Επίσης φουτομάκι, δεν ξέρω τι είναι, με ρωτάτε, αλλά είναι μια με μαρινάδα τσίπουρο, και τεμπούρα μάκι με κουμκουάτ. Δεν ξέρω πόσες από εσάς αυτές είναι άγνωστες λέξεις. Η μαρινάδα και το τσίπουρο τα ξέρουμε. Η ιαπωνική κουζίνα όμως εμένα προσωπικά μου είναι άγνωστη. Επίσης έχουμε γλυκά made in Japan, ή μάλλον ελληνικά, αλλά με την τεχνογνωσία της Ιαπωνίας. Γνωστό ιστορικό ζαχαροπλαστείο λοιπόν λάνσαρε το νέο γλύκισμα Μαρεγκόν, μια ειδικά εμπνευσμένη συλλογή από την τιμούμενη χώρα. Μαρεγκόν Χοχίτα, Μαρεγκόν Μάτσα και Μαρεγκόν Γιούζου. Να πάτε να τα δοκιμάσετε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματική γιορτή για την πόλη. Δεν έχει καμία σχέση με πριν από λίγο χρόνια, όταν είχε λίγο ο θεσμός πέσει. Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί και γίνεται πραγματικά χαμός. Είναι απόλαυση να κάνεις βόλτες μέσα στους χώρους της.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στις νότιες περιοχές της πόλης Τζάνσκ του Ιράν, η οποία προήλθε από τη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή ή την αιτία της έκρηξης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας παρέπεμψε για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν επειδή δεν τήρησε τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, μια ενέργεια που έχει ως στόχο να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν διπλωμάτες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Στη Ρωσία, βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ορέιγκον, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη Βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το πιο σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Σούμι. Στα δικά μας, σε σταθερή κατάσταση και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία ύστερα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπίς, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών εισέβαλαν στο ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Πρόσκληση προς τους ΦΟΣΤΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις Χιτά εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι δικαιούχοι μαθητές που έλαβαν και αξιοποίησαν δωρεάν προπληρωμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάρτες απεριορίστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000 καρτών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει επιτέλους επιστρέψατε, άντε με το καλό. Και στην Ιωάννα, καλή αρχή και πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Φυσικά, αφού είπαμε για τα της ΔΕΘ, τους πολιτικούς αρχηγούς, το τροχαίο που έγινε σήμερα το μεσημέρι, θα πάμε σε Αντώνη Ρέμο και κυρίως στις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτός ο εγκυβωτισμός, θα μπορούσα να πω, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη σκηνή στην οποία θα εμφανιστεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης στην συναυλία που θα δώσει το Σάββατο για τα 30 χρόνια καριέρας. Και ήδη πολλοί ετοιμάζονται να εκδράμουν στη Θεσσαλονίκη για να τον παρακολουθήσουν και ωστόσο αυτή η εντός εισαγωγικών τοποθέτηση της σκηνής μπροστά μέσα, βάζοντας μέσα και το άγαλμα του Μακεδόνα Στρατιλάτη, ξεσήκωσε διαμαρτυρίες, το διαδίκτυο έχει βουήξει. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης χθες έδωσε εξηγήσεις λέγοντας ότι τα σχέδια από χάρτου ήταν εις γνώσιν όλων, οπότε πήραμε βάση αυτού άδεια, ίσως βλέποντάς το κάποιοι κανονικά να τρόμαξαν λίγο, αλλά αυτό θα είναι και μάλιστα υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσει να προβάλλει το άγαλμα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πριν από λίγο και μια ανακοίνωση δικηγορικού γραφείου, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή και λογαριασμό της οικογένειας του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και γράφει στην ανακοίνωση: «Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, διότι μεταξύ άλλων το έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τμήμα για τη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής. Επηρεάζεται με τον τρόπο αυτό η θέαση του έργου, επειδή αποκρύπτονται τμήματά του και αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της καλλιτεχνικής του σύνθεσης. Δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας». Οπότε, όπως φαίνεται, θα έχουμε νέο κύκλο αντιδράσεων. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, γίνονται πρόβες και όλα είναι έτοιμα. Εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, θα ανέβουν και άλλοι καλλιτέχνες στη σκηνή για να είναι δίπλα του σε αυτή τη γιορτή για τα 30 χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών, γιατί καλλιτέχνης ήταν, έστω και του ποδοσφαίρου, θα είναι και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος, όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος, θα παίξει μαζί του από κρουστά μέχρι και μπάλα.

Καλησπέρα στο Ντάνο που λέει καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Ωραία περάσαμε, αλλά επιστρέψαμε. Όπως λέγανε και στο στρατό, η άδεια δεν είναι απόλυση. Έτσι λέγαμε. Οπότε βέβαια η απόλυση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλή από τη δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο άδεια και να πάρεις, όταν επιστρέφεις πάντα λες ότι είναι λίγο. Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει το ότι επιστρέψαμε είναι καλό, αναρωτιέται, για να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν ήθελα πάντως, εγώ πιο πολύ Νατάσα δεν ήθελα. 693-0078-228, Viber 693-0078-228, έλατε στην παρέα μας, στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το πούμε. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τις πρώτες πληροφορίες γράφει, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αιτία του θανάτου θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ξεκίνησε ήδη. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζει δε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του καλλιτέχνη. Όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε εξελίξεις επ' αυτού. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι από ιδιοκτήτης της κλινικής ο γιατρός έχει προσαχθεί, ο γιατρός που διατηρεί το ιατρείο, και καταθέτει από την ασφάλεια, οπότε εντός της ημέρας ενδεχομένως θα έχουμε και εξελίξεις εν αναμονή και της ιατροδικαστικής έκθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πως έφυγε από τούτο τον κόσμο τόσο ξαφνικά ο δημοφιλής Γιώργος Μαζωνάκης.

Λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να μείνετε και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχει κοσμοπλημμύρα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, μπορείτε να εκδράμετε για να ξεφύγετε και από την ταλαιπωρία για όσους θα κινηθούν στο κέντρο, αλλά και για να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Και πού να πάτε? Να πάτε λοιπόν στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί από την Πέμπτη ως και την Κυριακή μια τετραήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο κρασί, στον τρίγο, στην αμπελουργική παράδοση της περιοχής, να αναδείξει όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση αιών. Την Πέμπτη το βράδυ στις 6 λοιπόν, με 200 χορευτές στα στενά της Μεγάλης Παναγιάς, θα ξεκινήσει αυτή η τετραήμερη γιορτή. Θα υπάρχουν και μωμόγεροι από την Κοζάνη. Στις 7 θα γίνει η επίσημη έναρξη και θα ακολουθήσουν κεράσματα και επίσης μετά γλέντι και χορός. Την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί θα είναι ανοιχτά τα εινοποιεία της περιοχής, έτσι ώστε να τα επισκεφτείτε. Το δε απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρχουν ειδικά εργαστήρια αφιερωμένα στη μνήμη του μοναχού Επιφάνιου, ενώ το πρωί της Κυριακής θα δείτε πώς παρασκευάζονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αν λοιπόν θέλετε να ξεφύγετε από την ταλαιπώρια του Σαββάτου, να μια ωραία εκδρομή προς το γειτονικό νομό που δεν έχει μόνο παραλίες και καλοκαίρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ενδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά, ίδιος και απαράλλακτος ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη. Έρευνες της ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ανασυντασσόμαστε σιγά σιγά, λέει, και εκεί που μνημονεύαμε το Λαβρέντι σήμερα, ο λόγος για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, μας την έκανε και ο Μαζό. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου δεν ξηγέται καθόλου καλά, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας είχε φύγει μια τέτοια μέρα το 2019. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ξηγέται λοιπόν καλά αυτή η 9η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έφη 693-0078-228 στο Viber. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Και επειδή σας λέγαμε για μια εναλλακτική πρόταση όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Χαλκιδική, μην νομίζετε ότι στη Χαλκιδική είναι όλα ρόδινα, και αυτό γιατί μόλις σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου, με δική του μάλιστα ανακοίνωση, έφερε στο φως νέο περιστατικό ανεξέλεκτης απόρριψης απορριμμάτων δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου. Ογκώδια αντικείμενα και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πετάχτηκαν στο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε καθαριστεί από τον Δήμο πρόσφατα. Αγανάκτηση εκφράζει για την επανάληψη του φαινομένου και καλεί τους πολίτες να μην αφήνουν απορρίμματα σε χώρους τέτοιους και μάλιστα σε χώρους που δεν προορίζονται για αυτό το σκοπό. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει κάνει λόγο για εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, όπου ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεκτα ογκώδη αντικείμενα και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου. Μάλιστα θυμίζει ότι πέρσι ο Δήμος είχε διαθέσει 17.000 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο. Θα σας πω εγώ ότι συνομιλώντας με μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία το καλοκαίρι εθελοντικά έκαναν επιδρομές εντός εισαγωγικών σε διάφορες σημεία της Χαλκιδικής, στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι, για να καθαρίσουν από παραλίες μέχρι πλατώματα δρόμων όπου σταματούν οι οδηγοί, μου είπαν ότι εκτός από τα χιλιάδες λίτρα σκουπιδιών τα οποία μάζεψαν, εντόπισαν σκουριασμένα σίδερα τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν από κάποιους για να κατασκηνώσουν στο ύπαιθρο χωρίς καμία προφύλαξη. Τουαλέτες, λεκάνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει ένα μπάνιο ή ένα σπίτι. Και αυτό που τους ανησύχησε περισσότερο είναι οι αυτοσχέδιες χωματερές. Καθώς πηγαίνει κάποιος, ρίχνει μια σακούλα σκουπιδιών, περνά ο δεύτερος, θεωρεί ότι εκεί ενδεχομένως να περάσει το φορτηγό του Δήμου και να τα μαζέψει, ρίχνει, περνά ο τρίτος, ρίχνει. Σε μια τέτοια αυτοσχέδια χωματερή εντόπισαν μέχρι και κενές φιάλες υγραερίου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι έψιναν εκεί μέσα σε ένα χώρο που είναι προστατευόμενο περιβάλλον, και όλοι ξέρουμε ότι ειδικά το καλοκαίρι στη Χαλκιδική μισή σπίθα αρκεί. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Δεν μας έφταναν όλο το καλοκαίρι ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις τηλεφωνικές απάτες και ανακοινώσεις που υφιστούσαν την προσοχή έτσι ώστε να μην πέσουμε θύματα τέτοιου είδους αποτεώνων. Έχουμε τώρα να ανησυχούμε και για άλλα, και μάλιστα στα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Λοιπόν, ένας ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, τι έκαναν? Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν πρόσβαση στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης, password, username, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες, και μετά με τη χρήση τεχνικών όπως εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε επιχειρησιακά τους τηλέφωνα, έπαιρναν και επιπρόσθετα στοιχεία και έτσι κατάφεραν να παρακάμπτουν δικλείδες ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web banking και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι έκαναν με την πρόσβαση αυτή? Είτε αγόραζαν ηλεκτρονικές συσκευές, είτε εξέδιδαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, τις οποίες αγόραζαν στη συνέχεια αντικείμενα τα οποία είτε πουλούσαν είτε κρατούσαν. Είχαν φτάσει δε σε σημείο να αναζητούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τους πληρώσουν οι ίδιοι βεβαιωμένες οφειλές σε διάφορους δημόσιους φορείς. Ζητούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τους πληρώσουν οι ίδιοι βεβαιωμένες οφειλές σε διάφορους δημόσιους φορείς.

Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild για την κατάσταση του Καρέτσα. Κάποιος σταμάτησε τα παιδιά μας εκεί στο Ντόρτμουντ, γιατί είχαμε την πρώτη συμμετοχή και των δύο που κάνανε παπάδες και στη συνέχεια τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και την προχθεσινή κατάρρευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση

υγείας του μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε και την κατάρρευση του στον αγώνα της Dortmund με τη Villarreal. Η βέλγικη HNL ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι η κατάρρευση σχετίζεται με την αφυδάδωση. Όμως η Bild έχει άλλο ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, ο 18χρονος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο για να κάνει ενδελεχείς εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων όμως δεν έχουν γίνει γνωστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία πως δεν είναι κάποιος σοβαρός λόγος που τον οδήγησε στην κατάρρευση. Το σενάριο της αφυδάτησης, η Bild επικαλείται τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Βεστφαλών ότι δεν είναι από αυτό. Για την ώρα η Dortmund έχει δηλώσει μόνο τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, είναι καλά δεδομένων των συνθηκών, κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή του. Ελπίζουμε και οι δύο να είναι απόλυτα καλά και οι δύο να γυρίσουν γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους.

Κάπου εδώ το fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ηγηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ ο άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλτ παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Την Τρίτη ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική η 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μια 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μεζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπής, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της Ασφάλειας Αττικής και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας εισέβαλαν στο ιατρείο του, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ένας άνδρας 62 ετών καταδικασμένος σε συνολική κάθριξη 120 ετών και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη χθες στον Προμαχώνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε από άνδρες του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Θράκης για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο σε περιοχές Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Από τη μία να υποδεχτούμε τον Παναγιώτη το Μανή που επέστρεψε στη θέση του, 8 με 10 κάθε μέρα fade out, να μπαίνετε να τον ακούτε, και από την άλλη αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου, μια Τετάρτη που έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, από τη μία το λεωφορείο που έπεσε σε στάση στη Νεάπολη και από την άλλη ο ξαφνικός χαμός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, σοκ πραγματικό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που είπε στην πλούσια καριέρα του. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και παρέα σήμερα έχω τον Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας: 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Δάφνη, είμαστε εδώ για σένα πριν από σένα. Η Δάφνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: πληγωμένη δεν είμαι, αλλά αφιέρωσε μου ένα μαζό που πολύ λυπήθηκα που έφυγε. Άκουσες δύο, τώρα είσαι στα χέρια και τη διάθεση του Βαγγέλη, αν θα ψάξεις να βρει κάποιο άλλο. Τον βλέπω, έχει τη διάθεση. Πιο πολύ με στεναχωρεί, μάλλον εξίσου με στεναχωρεί με την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, όχι τόσο από σχόλια που είδα στα social media. Το πληκτρολόγιο σου δίνει πάρα πολύ εύκολα την άνεση να λες διάφορα. Αλλά ποιος σας έδωσε το. Ποιος έδωσε σε αυτούς που τα γράψανε το δικαίωμα να στυλιτεύουν τη μνήμη ενός νεκρού με διάφορα σχόλια κακεντρεχή για ναρκωτικά και για διάφορα άλλα. Άγιος δεν είναι κανένας, από όσο ξέρω. Αν αισθάνεστε άγιοι, μάλλον δεν είναι συμπεριφορά Αγίου αυτά. Καλό θα είναι να περιμένετε να μάθετε όσες πληροφορίες θα βγουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να μην σχολιάζετε πρόχειρα στα social media. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Ήταν 5:40. Όταν έφτασε η είδηση ότι το απόγευμα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι στις 4:21 έγινε μια κλήση από μια ιδιωτική κλινική αισθητικών παρεμβάσεων προς το ΕΚΑΒ. Εκεί ζητήσαν ένα ασθενοφόρο γιατί ένας ασθενής που βρισκόταν σε αυτή την κλινική υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Αυτός ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα ο διασώστης, μέσα σε 7 λεπτά. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Αμέσως έφτασε και το ασθενοφόρο, λίγο μετά τις 4:40, 4:42 από ό,τι βλέπουμε. Στο τμήμα επηγόντων περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη με κάρπα. Ωστόσο, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στις 5:40. Αυτό που λένε προς το παρόν είναι κάποια επιπλοκή που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης καθώς ήταν σε αυτή την κλινική αισθητικών παρεμβάσεων. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση η συγκεκριμένη κλινική και έχει ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ας περιμένουμε να περάσει ο χρόνος, όλα τα στοιχεία, εφόσον έχει πέσει τόσο φως πάνω τους, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την υπόθεση, θα μάθουμε και το τι έχει συμβεί 100%. 54 ετών, μόλις. Τράβηξε και πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, μια διαμάχη με την οικογένειά του για τα χρήματα από την καριέρα του, ο εγκλεισμός του στο δρομοκαΐκιο, η μάχη που έδινε με τους προσωπικούς του δαίμονες, και η τραγική αυτή κατάληξη που πραγματικά σόκαρε όλο τον κόσμο. Εγώ δούλευα, είχα ροή ειδήσεων και αρνιόμουν να περάσω την είδηση γιατί πίστευα ότι ήταν ψέματα ή προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ψέματα. Όμως δεν ήταν. Καλό ταξίδι στο φως.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο που μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Μας έστειλε και μια φωτογραφία για τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε πιστεύουμε, Νίκο. Ελπίζουμε να μην είσαι κάπου που να έχει μποτιλιάρισμα και να φτάσεις γρήγορα σπίτι σου, γιατί γνωρίζω ότι είσαι από δουλειά. Είσαι εργασιομανής. Από τη μία λοιπόν είχαμε το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και από την άλλη ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και οι κακές ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν με ένα λεωφορείο στην Νεάπολη που έπεσε πάνω σε μια στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες ηλικίας 17, 50, 62 και σοβαρότερα από όλους μια 29χρονη η οποία έχει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και στη λεκάνη και την παρακολουθούν οι χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, οι αγκιοχειρούργοι, θα χειρουργηθεί η κοπέλα. Οι άλλες τρεις γυναίκες έχουν και αυτές μικροτραύματα, παραμένουν στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση προληπτικά, δεν χρήζουν χειρουργείου. Σοκαριστικές οι εικόνες, αν δείτε, το βαρύ όχημα έπεσε με αρκετή φόρα πάνω στη στάση. Σοκαριστικές θα έλεγα εικόνες. Έφτασαν απευθείας και η πυροσβεστική και η τροχή αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ στο σημείο. Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Αρκετός κόσμος ήταν εκεί, πάγωσαν όλοι από την πορεία του λεωφορείου. Έχει και μια ανακοίνωση από τον ΟΑΣΤ. Για να σας τη διαβάσω, ο ΟΑΣ λοιπόν εξέδωσε μια ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα. Η ανακοίνωση αναφέρει: ο ΟΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 1 παρα 5 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού. Σύγχρονο μοντέλο, γιατί πολλά ακούστηκαν στην αρχή ότι ήταν χαλασμένο το λεωφορείο κτλ. Του 2024 ήταν το μοντέλο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, για όσους ξέρουν. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΤ κατέληξε στη στάση. Απόλυτα προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρηση. Είναι φυσικά σε διαρκή επικοινωνία με το νοσοκομείο και τις αρχές, αλλά και τις οικογένειες, φαντάζομαι, των τραυματιών. Και η δικιά μας σκέψη είναι μαζί τους. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να μην τους ξανασυμβεί τίποτα στο μέλλον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Μανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές, η κυβέρνηση δήλωσε. Το περιβόητο rebranding και είναι από τα απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιες και παράλλακτος, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κύριο Τσίπρα. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές του φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 5 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε ferry boat. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι προσέχθη στην ελληνική αστυνομία ο γιατρός της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Με αφορμή το μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα που ζητάει ένα τραγούδι από το Μαχαιρίτσα και που θα ψάξει ο Βαγγέλης να βρει, συγκεκριμένα θέλει το Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα. Θα το βρει ο Βαγγέλης, του έχουμε εμπιστοσύνη. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τερμίτες για τους παλαιότερους. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το 1989 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία. Η μεγάλη καταξίωση ήρθε το 1991 με τον δίσκο Διδημότυχο Blues, του οποίου το ομώνυμο τραγούδι σε ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα έγινε σήμα κατά τεθέν της καριέρας του. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή έτυχε να το γνωρίσω προσωπικά σε μια συναυλία που θα τραγουδούσε, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χαιρέτησε έναν έναν όλα τα παιδιά του προσωπικού με προσωπική χειραψία. Δεν το έχω δει ποτέ από κανέναν άλλον καλλιτέχνη και γι' αυτό έχει κέρδισε μάλλον το σεβασμό μου. Καταρχήν γιορτάζει σήμερα ο Ιωακήμ. Χρόνια σας πολλά. Όποιον Ιωακήμ ξέρετε, να τον πάρετε τηλέφωνο να το ευχηθείτε. Το 1828 ήρθε στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα μνημειώδη μυθιστορήματά του, όπως το Πόλεμος και η Ειρήνη και η Άννα Καρένινα, έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. 66 ετών γίνεται σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, κάτοχος χρυσής σφαίρας για την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Μεγάλωσε και ο Hugh Grant, δεν του φαίνεται, αλλά μεγάλωσε. Το 1901 πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος ο Τουλούζ Λοτρέκ, θεωρείται ο πατέρας της αφίσας. Το 1971 κυκλοφορεί το solo album του John Lennon Imagine και γίνεται αμέσως νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία. Το 2022 το FBI δίνει στη δημοσιότητα 270 σελίδες από τα αρχεία του, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε για δεκαετίες την Αρίθα Φράγκλιν. Τι να πω. Και το 2023 η ταινία Poor Things του δικού μας, του εθνικού μας σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Emma Stone κερδίζει το χρυσό Λέοντα. Πάμε να απολαύσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Για όσους μας ακούγατε και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο μετά τις 11, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας λιποθύμησε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Όλοι ανησυχήσαν. Οι πρώτες ενδείξεις έδειχαν ότι έχει πρόβλημα με το κυκλοφορικό του, πρόβλημα με την καρδιά δηλαδή, και όλοι ανησύχησαν. Έφυγε με φορείο από το γήπεδο και αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, που άρχισαν να του κάνουν εξετάσεις. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα και υπάρχει μια ανακούφιση. Αυτό που είπαν οι γιατροί ήταν ότι ήταν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση στους αθλητές, στους επαγγελματίες αθλητές, είναι πολύ υπουλή, συμβαίνει σε αρκετούς παίχτες και δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή δεν έχεις σημάδια κατευθείαν, δηλαδή επειδή έχεις την αδρεναλίνη του αγώνα, δεν καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός σου στέλνει σήματα ότι παιδιά σβήνω, και γι' αυτό βλέπετε συχνά αρκετούς ποδοσφαιριστές να πέφτουν και να καταραίουν στο γήπεδο. Αφυδάτωση λοιπόν, φυσικά παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις αλλά και για να τον παρακολουθήσουν. Τα χειρότερα λοιπόν τα έχουμε αποφύγει, θα ξαναγυρίσει ο Καρέτσας και στα γήπεδα και θα τον ξαναπολαύσουμε και του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και να τελειώσει την καριέρα του χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Τον έχουμε ματιάσει τον άνθρωπο και αυτόν και τον Κωνσταντέλια και βλέπετε τι παθαίνουμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Αθηνά που λέει ότι μας ακούει. Έχει τους λόγους της και μας ακούει η Αθηνά. Και πάμε σε μια υπόθεση. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λένε ότι χαίρονται τον πρώτο χρόνο. Μάλλον δεν το ήξεραν αυτό κάποιοι απατεώνες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών μέσω του dark web, του σκοτεινού δικτύου. Στην αρχή κλέβανε προσωπικά δεδομένα από τα κινητά με τους γνωστούς τρόπους που σας έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή και μετά αλλιεύαν χρηματικά ποσά από ανυποψίες στους ανθρώπους. Για 2 χρόνια ήταν η δράση τους. 175.000 ευρώ κατάφεραν και έκλεψαν από δεκάδες θύματα. Ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε? Μπουμπούκια όλοι τους. Ένας ιερέας, ο ανιψιός του ιερέα, ένας αστυνομικός και άλλοι πολλοί. Καταδικάστηκαν. Κάθριξη 11 ετών. Καλή ποινή. 10 ετών ο άλλος. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που διαβάζω και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση είναι ότι ο ένας ήταν ήδη στη φυλακή και θα ξαναδικαστεί δηλαδή και την καινούργια του υπόθεση γιατί ήταν μέσα για άλλες απάτες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ διαβάζω από ATM. Κατάφερνε και έπαιρνε χρήματα. Ο άλλος που τον πιάσανε έχει και αυτός ξανακαταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα λείψουν από τη φυλακή, θα μείνουν για αρκετό καιρό εκεί πέρα. Στη δικογραφία λέει εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν αποκομίζοντας κέρδος. Ένα άλλο κόλπο που κάναν είναι αποσπούσαν τους κωδικούς από ανθρώπους με τη μορφή διαδικτυακών καταστημάτων. Λέγανε δηλαδή ότι πουλούσαν κάτι, παίρνανε τους κωδικούς από την τράπεζα των ανθρώπων και μετά μέσα σε λίγες ώρες αδειάζαν τους λογαριασμούς τους. 175.000 ευρώ η λία τους και τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν μέσα στη φυλακή που θα βρίσκονται.

Τέλος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο το τελευταίο δίμηνο. Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουιαθαλίλ. Βάσκος και αυτός, ήταν προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάλι σε Ισπανούς τα χέρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ταιριάζει βέβαια η φιλοσοφία της ομάδας, έχει και αρκετούς Ισπανούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Καινούργια εποχή λοιπόν. Πετυχημένο εγώ τον κρίνω, τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά φέτος πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν βλέπονταν. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία γυναίκα 62 ετών, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Μία σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν οστά βρέθηκε σε αλσίλιο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, πολίτης βρήκε τη σακούλα και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Ο πολίτης αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, ωστόσο έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους αστυνομικούς για το πού ήταν η σακούλα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν την σακούλα με τα οστά, τα οποία ήταν μικρού μεγέθους και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι χθες ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια άλλη σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Στο μεταξύ, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην Πολυσίμη. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ferry boat στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες κοντά σε τουριστική περιοχή στις Δυτικές Φιλιππίνες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κλειστή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχετε καταλάβει ότι έχει ξεκινήσει το Champions League. Χθες ξεκίνησε με το δεξί η ΑΕΚ, τις υποχρεώσεις της στους ομίλους. Πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό έπρεπε να κάνει, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Σήμερα έχει αρκετά παιχνίδια και όλα είναι χορταστικότατα. Σε όλα έχουμε σκορ, εκτός από τον Napoli Arsenal που είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Liverpool κερδίζει 2-1 την Ατλέτικο, το γύρισε το μάτς. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, αλλά η Liverpool αρνείται να χάσει. Η Paris Germain ξεσπάει πάνω στη Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0. Η Sporting με τη Γαλατασαράι είναι στο 1-1. Η Stuttgart κέρδισε 3-1 την Viking από την Νορβηγία. Πλασματικό το σκορ. Οι Νορβηγοί έκαναν αρκετές ευκαιρίες, αλλά πλήρωσαν την απειρία τους. Και η Μπαρτσελώνα 5-1 τη Φέγενορτ. Πραγματικά νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα είναι το ακλόνητο φαβορί φέτος για την κατάκτηση του Champions League. Όλοι μα όλοι οι παίχτες της είναι σε καταπληκτική φόρμα. Θα μου πεις βέβαια μέχρι το Μάιο πολλά μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι και θα μας αφήσει να πάμε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από την Κυριακή όμως και για δύο μέρες θα έχουμε βροχές και θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Αλλά μην νομίζετε ότι ήρθε το φθινόπωρο για να μείνει. Προσωρινή είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές. Από την Τρίτη ξαναφτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Οπότε μπορείτε να παρατείνετε λίγο ακόμη το καλοκαίρι σας και τα μπάνια σας και το μαύρισμά σας. Δύο μερούλες, Κυριακή, Δευτέρα θα βρέχει. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, 5η 10 Σεπτεμβρίου, αν θελήσετε να βγείτε έξω. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο ΑΗ Λαός, σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, επιστρέφει μετά από 29 χρόνια στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και τη Ρένη Πιτάκη στο ρόλο της Τροφού. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για κινηματογράφο. Στο σινεμά στις γειτονιές, αυτή τη φορά πάει στη Στούμπα και μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Steven Spielberg, το E.T. ο Εξωγήινος. Στο σινεμά Πόλων προβάλλεται η ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Πάρα πολύ ωραία ταινία, θεωρείται cult και όχι άδικα. Αν θέλετε να ακούσετε μουσική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο έρχεται η Ελεονόρα Ζουγαλέλη με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλών τεχνών. Και στη Χαλκιδόνα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποιήσεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία. Είναι και ο Κωνσταντίνος Καζάκος που θα αναλάβει την αφήγηση σε αυτή τη μουσική παράσταση. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, για να μην έχετε κενά για το ποιος παντρεύεται, ποιος χωρίζει, φημολογείται ότι έχει παντρευτεί η Lady Gaga στα κρυφά, δεν το πήραν είδηση οι παπαράτσι, τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Μάικλ Πολάνσκι, ζάμπλου του Αμερικανού επιχειρηματία και επενδυτή. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνις από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά ο ίδιος και παράλλακτος ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δηλώνουν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λήξη συναγερμού για τη δεύτερη σακούλα με τα οστά στην Κυψέλη, πιθανώς ανήκουν σε ζώο. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που είχε ξεσπάσει στο Νέο Ρήσιο. Κλειστή αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί περιφερειακή οδός μεταξύ των Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Διαλέξαμε ταινία για να στείλουμε στα Όσκαρ, στην επιλογή της ταινίας για την τελική ευθεία για τα Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας. Τώρα το Όσκαρ λέγεται Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, το έχουν αλλάξει ονομασία, και η ταινία που επιλέξαμε να στείλουμε είναι η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη. Το σκεπτικό της επιλογής είναι, όπως είπε η Επιτροπή, αφηγείται, λέει, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια μοτίβα αρχαίας τραγωδίας μέσα από την ιστορία ενός ήρωα που βρίσκεται σε αδιέξοδο στη σημερινή Ελλάδα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η σύνδεση του σύγχρονου ελληνικού περιβάλλοντος με οικουμενικά θέματα κάνει την αφήγηση αναγνωρίσιμη και σε διεθνές κοινό. Στην απόφασή της συνυπολόγησε και τη διεθνή αναγνώριση που έχει ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Οικονομίδης. Πώς γίνεται η διαδικασία? Εμείς στέλνουμε την πρότασή μας. Η Ακαδημία θα επιλέξει τις τελευταίες 7 ταινίες που θα ψηφίσουν μετά τα μέλη της Ακαδημίας για το ποιο θα πάρει το Όσκαρ. Το λέω αυτό για να μην αρχίσετε να χαίρεστε από τώρα ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι μπορεί να το σηκώσουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι μια σύγχρονη ταινία, αρέσουν αυτές οι ταινίες στους ξένους. Ελπίζουμε να του δούμε το Γιάννη Οικονομίδη στην τελετή εκείνη στο Λος Άντζελες. 91η, παιδιά, έτσι. Περάσαν 99 χρόνια από τότε που οι Αμερικανοί εφεύραν τα Όσκαρ και δώσαν μια ακόμη όθηση στον κινηματογράφο. Καλή επιτυχία στο Γιάννη Οικονομίδη.

Πάτησε χορτάρι ο Τσιμίκας και έχει και μια συμμετοχή στο Champions League ήδη. Να πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν τον παρακολουθώ τη Liverpool φέτος. Δεν ξέρω αν έχει χρόνο συμμετοχής. Αλλά το ότι παρέμεινε με τόσες μεταγραφές που έκανε η Liverpool κάτι σημαίνει. Τον πιστεύουν και έχει την ευκαιρία του να αποδείξει ότι αξίζει. Σας πάω κατευθείαν στις ΗΠΑ και έχω να σας πω κάποια περίεργη είδηση γύρω από τον Τραμπ. Η κυβέρνησή του έχει στα άμεσα πλάνα της να επιβραβεύσει την παραδοσιακή αμερικανική οικογένεια, δηλαδή μπαμπάς, μαμά, παντρεμένη με παιδιά, και θα δώσει $9,000 το χρόνο για κάθε παιδί αν η μητέρα δεν δουλεύει και κάθεται σπίτι να μεγαλώνει το παιδί. 2026. Σκέφτονται λοιπόν να δώσουν πριν στην πυρηνική οικογένεια, όπως το λένε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δεν είναι παντρεμένοι αλλά συζούν και έχουν παιδί θα αποκλείονται αυτομάτως, λέει, από την επιδότηση. Θα παντρεύεστε, λέει, πρώτα και μετά θα παίρνετε λεφτά. Αυτά σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ σύγχρονα πράγματα, πολύ έξυπνα. Και σας πάω και στον Έλον Μάσκ, που ταιριάζει η είδηση γύρω από αυτό, με αυτό που συζητάμε. Και σας πάω και στον Έλον Μάσκ, που ταιριάζει η είδηση γύρω από αυτό, με αυτό που συζητάμε.

Μάλιστα, λέει, θα της έδινε αρκετά χρήματα, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ και κάθε μήνα 100.000 ευρώ αν συνενούσε. Την έβαλε να υπογράψει και ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Η κοπέλα δεν το έκανε και σήμερα έχει τη δυνατότητα να τα λέει αυτά δημόσια. Ο Έλον Μάσκ είναι πατέρας 14 παιδιών από διαφορετικές συντρόφους. Σχεδιάζει να φτάσει, όπως ο ίδιος είπε, τα 50 παιδιά. Θυμάστε παλιά που κάνανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας και οι προγιαγιάδες μας πάρα πολλά παιδιά για να βοηθάνε στα χωράφια. Μάλλον γι' αυτό και ο Έλον Μάσκ θέλει χέρια για να τον βοηθάνε εκεί με τους υπολογιστές που φτιάχνει κώδικες και ρομπότ.

Ελπίζω ο Έλον Μάσκ να μην ακούει νυχτερινή βάρδια και 102 και του μπουν ιδέες, γιατί η Νήσιρος ανακοίνωσε ότι θα δίνει 3.000 ευρώ ανατέκνο σε όποια οικογένεια γεννήσει σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί, την Νήσιρο. Έβγαλε και μια ανακοίνωση. Είπαμε ναι στην οικογένεια, ναι στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στην Νήσιρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανατέκνο είναι το ανώτερο. Το όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Μακάρι να γεμίσουν η περιφέρεια, τα νησιά, αλλά και οι πόλεις έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα με το δημογραφικό. Με μικρά παιδιά, να βλέπουμε παιδιά στις παιδικές χαρές, να ακούμε γέλια και φωνή.

φωνές. Μακάρι, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Στο μεταξύ, ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Earth News ανέφερε ότι μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, συμπληρώνοντας πως στην περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το Πασόκ. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στην Νέαπολη της Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία 62χρονη ενώ εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο χώρο που συνέβη το περιστατικό, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επισημαίνει ότι ελέγχεται το φάκελο του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, το αντικείμενο και οι προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο, στο Δήμο Θέρμης. Εκτός συνορών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα παρατηρείται στο φερόμενο ως υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του Ιράν, το οποίο οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλούν όρος Πίκαξ, καθώς εξελίσσονταν ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια ομάδα αναλυτών που εξέτασε δορυφορικές εικόνες. «Ίσως χτυπήσουμε το Πίκαξ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Συρία σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα και ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Επιστροφή στα δικά μας κλειστή μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα είναι καθολικός ο αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπου στο μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.